0: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα

0: αντιχημικά.
1: Το AeroSave είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroSave από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα.
3: Ναι, σου λέω.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Ναι, χορταστική πρωί-πρωί.
0: Πολλά φώτα δεν είναι αναμένα. Για κάποιο λόγο που φαντάζομαι ότι το γνωρίζουν μόνο οι υπάλληλοι εκεί των δήμων από τους οποίους περνάω για να έρθω στον Real FM. Θα επικοινωνήσω πρώτα μαζί τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι χθες δεν ήταν έτσι, και αύριο θα σας έχω ρεπορτάζ. Σε κάθε περίπτωση πάντως να προσέχετε όλοι σας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα, μπορείτε να καλείτε για να δίνετε τα μηνύματά σας, αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Εάν τώρα στην περίπτωση που βαριέστε να γράψετε, θα μου ταλαιπωρήσετε τη Βάσια. Εάν δεν έχετε όμως, δεν βαριέστε να γράψετε, θα στείλετε mail στο studio@papakirialfm.gr και με αυτόν τον τρόπο κιόλας δεν σας ακούει ο διπλανός σας. Ακούσει απλά στον αέρα που ακούτε παραΐτσα η κυρία Λεφέμ, θα ακούσει στον αέρα αυτό το οποίο θέλετε να ακουστεί. Ελάτε λοιπόν να μου δώσετε το θέλω αυτό. Κάθε πρωί είναι η χαρά του δημοσιογράφου. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι.

Στα δυσάρεστα και θα μου επιτρέψετε, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, να ξεκινήσω από τα δυσάρεστα, να ξεκινήσω από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά της Πάρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε από την περιοχή της Αγκεριάς και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Λίγο μετά τη μία και μισή εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους, μία και μισή μετά τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Αγκεριά να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Στις 2 και 4 εστάλει δεύτερο μήνυμα το 100, από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκη, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Δριό. Ακούστε τώρα, επειδή στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Συνδράμουν βεβαίως και εθελοντές. Σήμερα το πρωί θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Προσοχή μωρέ, προσοχή. Να σας πω ότι 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ξεκινάω λίγο απότομα, ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο. Σας εφιστώ την προσοχή, διότι βλέποντας το χάρτη επικινδυνότητας, θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα, αλλά για τους πολύ πρωινούς τύπους, και επειδή πάρα πολλοί από εσάς ταξιδεύετε ή θα ταξιδέψετε ή ετοιμάζεστε να φύγετε, ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και εσείς που μας ακούτε σε αυτές τις περιοχές που θα αναφέρω, είναι κατηγορίας 4 σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας οι περιοχές της Κρήτης, της Σάμου, της Λέσβου, της Χίου και της Ικαρίας. Προσοχή. Σήμερα όλα αυτά, Τετάρτη 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα πούμε σήμερα και για το στεγαστικό. Πάρα πολλοί φίλοι μου που τυχαίνει να βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να μένουν, που το παιδί τους πέρασε στην Αθήνα, έχουν πραγματικά στεναχωρηθεί διότι ψάχνουν να βρουν σπίτι και τα μαντάτα δεν είναι καθόλου καλά. Θα μιλήσουμε και για τις τιμές της βενζίνης. Εκεί θα στεναχωρηθούμε ακόμα περισσότερο. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο.

Είμαστε λοιπόν στο μέσο της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη, ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, μικραίνει η ημέρα. Μικραίνει η ημέρα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Αύγουστος είναι όλος μπροστά μας, μπροστά σας, για να κάνετε τα δικά σας και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει ασφαλώς τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο ζήτημα εκεί έξω. Η ακρίβεια έχει γονατίσει τους πάντες. Πολύ γκρίνια, πάρα πολύ γκρίνια. Τώρα το αν θα δούμε φως ή όχι. Ρε παιδιά, ειλικρινά, περνώντας, χθες μου στείλατε μηνύματα. Μάλιστα κάποια στιγμή πήρε και ο Τέρενς Κουίκ τηλέφωνο, ο οποίος βρισκόταν στο δρόμο, και διαπίστωσε ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ ήταν στο συγκεκριμένο βενζινάδικο από το οποίο περνούσε, αλλά και η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και σήμερα το πρωί, από όσα βενζινάδικα έτυχε να περάσω, διαπίστωσα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εχθές, εν πάση περιπτώσει, ναι, είδα 2-3 βενζινάδικα όπου η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν σχεδόν η ίδια με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, και πάνω από τα 2 ευρώ. Τα περισσότερα ήταν, όπως τα γνωρίζουμε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης χαμηλότερη, έστω και κάτι της. Τέλος πάντων, τι να τα λέμε τώρα, έχουν εξομοιωθεί οι δύο αυτές τιμές και τώρα γίνεται μία μάχη για το αν θα καταφέρουν να την κρατήσουν κάτω από τα 2 ευρώ. Δύσκολο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολο. Βοήθειά μας. Διανύουμε ήδη τη 210η μέρα του έτους.

Σήμερα να σας πω ότι γιορτάζουν ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Ναι, θα περάσουμε και στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής ατζέντας. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Πάντα αυτοί, όταν μπαίνουμε για να δούμε τις γωνιές της ιστορίας, βρίσκουμε ενδιαφέροντα πραγματάκια και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Τώρα όμως το άσμα, τι μας επιτάσσει? Μα τις επιτάσσει να πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Ναι, ετοιμαζόμαστε κύριε Νιφλή, για το αρχαίο μας γονομικό ετοιμαζόμαστε. Χθες, ναι, και εσείς, την κακιά συνήθεια, μετά περιμένουμε από τους υπόλοιπους. Είπαμε χθες, έγινε ένα μικρό, πώς να το πούμε, ένα μικρό μπερδεματάκι. Αλλά οι εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, 5 με 8 το πρωί, τα έχουμε πει, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία μέρα του Αυγούστου, έτσι θα πορευθούμε. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Κλισθένη. Γιατί για τον Κλισθένη δεν ξέρω, επηρεάστηκα υπερβολικά από το σχέδιο Αριστοτέλης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια, διότι τελικά σε αυτό τον άμυρο τον τόπο δεν πρόκειται να βρούμε ηρεμία. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο γνωστό αρχαιογνωμικό ή απόφθεγμα του Αθηναίου νομοθέτη Κλισθένη. Όμως ο Κλισθένης έμεινε γνωστός στην ιστορία για τις πολιτικές του μεταρρυθμίσεις και τη θεμελίωση της ισονομίας και της δημοκρατίας στην Αθήνα. Ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά ασχολήθηκε στην αρχαία Ελλάδα με την λεγόμενη, όπως τη λέμε εμείς σήμερα και την έχουμε στο μυαλό μας, τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεχίζουμε κυρία Χριστοδούλου. Ναι, δεν θα διαβάσουμε αρχαιογνωμικό σήμερα. Ήθελα να μοιραστώ αυτό με τον Κλισθένη. Πειράζει? Φαντάζομαι πως όχι. Πάμε.

Επαναλαμβάνω, επειδή με ρωτάτε, ναι, δεν στην Πάρο έχει ηχήσει τουλάχιστον δύο φορές το 112. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω επίσης ότι από το μεσημέρι, από χθες το μεσημέρι, στην περιοχή Καμπή στο Χιτά της Πάρου, που έχει ξεσπάσει η συγκεκριμένη πυρκαγιά, βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ζητήσει η πολιτεία μέσω του 112. Το τελευταίο μήνυμα ήταν στις 2 και 4 το πρωί. Στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να απομακρυνθούν προς Δριό. Περιμένουμε και περιμένουν εκεί οι κάτοικοι να ξημερώσει προκειμένου να αρχίσουν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Το λέγαμε, δεν δαγκώναμε τη γλώσσα μας ότι πήγαινε καλά το όλο πράγμα, εντάξει, αναλογικά. Πάντως εχθές, το τελευταίο μάλλον 24 ώρο, γιατί αρχίζουν και το μετράνε από το απόγευμα μέχρι το επόμενο απόγευμα, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24 ώρο σε όλη τη χώρα. 25, το μεγαλύτερο μέτωπο στην Πάρο. Πάρα πολύ προσοχή, τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Καλημέρα Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Θα επανέλθω, διότι βλέπω πολλά μηνύματα από το εξωτερικό. Διεθνής καριέρα τα έχουμε πει αυτά, αλλά θα πούμε και ακόμη περισσότερα πραγματάκια. Είπαμε, στεγαστικό, οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που μυρίζει προώρες εκλογές, χωρίς όμως να έχουμε εκλογές, διότι το έχει ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης την άνοιξη του 2027. Ισχύει, δεν ισχύει, τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του? Θα τα συζητήσουμε σήμερα, γιατί σας έχω και ρεπορτάζ. Πάντως ο Πρωθυπουργός εχθές ήταν στη Λέρο, σήμερα θα βρεθεί στο Αγαθονήσι, ακριτικές περιοχές, περνάει και τα μηνύματά του ο κύριος Μητσοτάκης προς την απέναντι πλευρά, αλλά και στο δεξιό ακροατήριο, διότι υπάρχει και έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό. Ο Γκουτιέρες είχε συναντήσεις και μάλιστα σήμερα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα έχουμε και τριμερή συνάντηση, άρα θα έχουμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. Λοιπόν, οι γωνιές της ιστορίας εδώ στο ημερολόγιο, στην ατζέντα μας, το 904, τόσο πίσω θα πάμε. Ο ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολιτή, και αγκυροβολεί έξω από την Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πουληθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 η μάχη στο Κλειδί, ο Βασίλειος ο Δεύτερος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τζάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Ήταν σκληρά τα πράγματα, πολύ σκληρά τα πράγματα. Το 1900, για να περάσουμε σε πιο ευχάριστα, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο κοστίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε.

Η δήλωση η οποία έκανε, γιατί σας αναφέρθηκα στο Κυπριακό, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, η μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή η Λευκωσία. Πιο παλιά λέγαμε, ήταν και το Βερολίνο, δεν ήταν πρωτεύουσα, πόλη. Εδώ όμως τα πράγματα έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε μια διαφορετική και ιδιαιτέρως ενοχλητική διάσταση, διότι συζητήσεις επί συζητήσεων, λύσεις δεν υπάρχουν, η προκλητικότητα από την άλλη πλευρά συνεχίζεται, προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο, συνοδευόμενη η επιθετική τους ρητορική με διάφορες έτσι πράξεις και δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη βάζουν τους αγρότες εκεί, τους τουρκοκυπρίους, από το ψευδοκράτος, από το ψευδοκαθεστώς, τους βάζουν κάθε φορά να μπαίνουν όλο και πιο μέσα της πράσινης γραμμής, η οποία πράσινη γραμμή, να ξέρετε, αυτό το νεκρό σημείο ανήκει επισήμως στην Κυπριακή Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε. Βεβαίως, αραιά και που, όπως να, στην προκειμένη περίπτωση, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, ο Γκουτιέρες, περιφέρεται στην περιοχή. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς επιλύονται κάποια ζητήματα. Να μην επιλύονται εις βάρος των εθνικών μας θεμάτων. Δεν ήταν καθόλου τυχαία η συνάντηση την οποία είχε ο κύριος Μητσοτάκης, η επίσκεψη του κύριου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα το Σάββατο, για να δείξουν, και πολύ καλά έκαναν, και να περάσουν το μήνυμα ότι Αθήνα και Λευκωσία σε αυτή τη διαδικασία περπατάνε χέρι-χέρι. Ασφαλώς η Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίζει, αλλά είναι δίπλα, συνδράμει και στηρίζει η Ελληνική Δημοκρατία. Τώρα, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Ερχιουμάν, εκεί του ψευδοκράτους, έκανε αυτή τη δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ανέφερε μάλιστα πως η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα το πρωί και ευελπιστούμε, όπως είπε, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινής συζήτηση. Και κλείνω τα εισαγωγικά. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τα δήλωσε αυτά. Καλή σου μέρα, Νικόλα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, πολλές καλημέρες, να περνάτε καλά, και όσοι αυτό δεν πιείτε ένα καφέ, εάν θέλετε ελάτε από εδώ, κερνάμε κιόλας καφέ, ξέρετε, το δικό μου, όμως θα πρέπει να τον υποστείτε αυτό το καφέ. Ο καπιταλισμός μας δυσκολεύει τη ζωή, γράφει ο Μανώλης και παραπάνω, ενώ ψηφίζονται να μας τη διευκολύνουν με ακρίβεια, τέμπιο, ΠΚΠ, φόρους, θα έχει βάλει όλα. Λογαριασμούς, βενζίνες, θα έχει βάλει όλα μέσα στο μήνυμα ο Μανώλης και πολύ καλά έχεις κάνει. Πού πάμε, αναρωτιέται. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γενικότερα στον πλανήτη, αλλά εμείς να μείνουμε στα δικά μας γειτονιά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και αυτή η κλιμάκωση και αυτή η ανασφάλεια δημιουργεί ασφαλώς τεράστια ανασφάλεια και στις αγορές. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο, το Brent, βεβαίως έχει μία τάση μείωσης. Και αυτά τα οποία είχαμε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη, ότι κοιτάξτε, από τη στιγμή που πέφτει, θα πρέπει αυτό που θα πέφτει, η τιμή του πετρελαίου Brent, το βαρέλι, θα πρέπει αυτό να το βλέπουμε στο ταμπλό. Αν δεν το βλέπουμε, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σας είπα, επισκέφθηκε τη Λέρο. Και μάλιστα θέλησε να δείξει τα έργα τα οποία έχουν γίνει εκεί, ειδικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Περνάει το αφήγημα και προσπαθεί να περάσει, για να είμαστε ακριβείς, το αφήγημα ο Πρωθυπουργός, ότι πρώτον δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί πολλά έχουν ακουστεί. Εδώ μάλιστα έχουμε φιλοξενήσει και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Έχουμε συνομιλήσει μαζί του και τον έχουμε ρωτήσει για το συγκεκριμένο θέμα, εάν θα χαθεί έστω ένα ευρώ, και η απάντησή του ήταν πολύ μα πάρα πολύ συγκεκριμένη.
ότι μετά από δύο μνημόνια, μετά από τόσα μνημόνια, τρία, τέσσερα, έχουμε χάσει το μέτρημα, μετά από τα μνημόνια, μετά από όλη την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες, δεν δικαιούμαστε, δεν έχουμε το δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Ισχυρίζονται όλοι ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Ισχυρίζονται επίσης ότι κάποια έργα τα οποία είναι ή δεν έχουν ολοκληρωθεί και αντλούν τα χρήματα, τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι θα ολοκληρωθούν με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Κάποια προγράμματα και κάποια έργα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί πριν από κάποια χρόνια στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά βλέποντας ότι δεν μπορεί ούτε καν να ξεκινήσουν, έχουν βγει. Και τα χρήματα, λένε οι πόροι, έχουν δοθεί αλλού. Το αναφέρω πολύ απλά. Όσον αφορά στη Λέρο, η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, εισαγωγικά έχω ανοίξει, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού ο κύριος Μητσοτάκης. Επισκέφθηκε επίσης τις μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, όπως δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνεστε τώρα όλο αυτό το bras de fer. Εχθές είδαμε, μια και αναφερθήκαμε στο ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χουρδάκης μεταγραφάρα. Δεν ξέρω, κύριε Νιφλή, τι άποψη έχετε. Καλημέρα στο Μάνο τον Νιφλή και τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Εκπομπάρα, στο Open. Να τα λέμε και αυτά, να μην ξεχνιόμαστε.

Ο Μιχάλης μου γράφει: πότε υπολογίζετε να αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τη σωτηρία μας σε μια καλύτερη Ελλάδα για τους περισσότερους. Καλημέρα Σπυράκο μου γράφει. Καλή σου μέρα αγαπητέ μου Μιχάλη. Αν αναφέρεσαι στην ημερομηνία των εκλογών, να μείνουμε στο by the book, σε αυτά τα οποία έχει δηλώσει σε δύο μάλιστα διαφορετικές γλώσσες ο κύριος Μητσοτάκης, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, δεν ξέρω πρέπει να το πει και σε άλλες γλώσσες, την άνοιξη του 2027. Το παράθυρο για εκλογές νωρίτερα θα ανοίξει, αν θα ανοίξει, εκεί γύρω στον Οκτώβρη, και αυτό θα έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις και αν τελικά το καλάθι της ΔΕΘ έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό θα καταγραφεί από τις δημοσκοπήσεις, θα καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Ούτως ή άλλως τα πράγματα θα είναι πολύ πιο, θα είναι, πώς να το πω, λιγότερο ρευστά από το Σεπτέμβρη και μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, μόλις δούμε την παρουσίαση των προγραμμάτων των τριών τουλάχιστον βασικών κομμάτων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί δημοσκοπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα γίνεται μία μάχη για το ποιος θα είναι αμέσως μετά, για το ποιο κόμμα θα είναι μετά το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε να χάνει έδαφος η Μαρία Καριστιανού, αυτό έδειξαν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της σεζόν. Θα δούμε όταν θα επανέλθουν οι δημοσκοπήσεις εκεί προς τα τέλη Αυγούστου πού θα βρίσκονται αυτά τα κόμματα σε αποδρομή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να κάνουν, προσπαθούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει μία σκληρότερη ρητορική σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επειδή γενικότερα είχα κάποιες απορίες, θα τις συζητήσουμε αργότερα, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Νίκο Παπά, για να μας πει για τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Φεύγουν όλοι! Φεύγουν όλοι και είτε βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και περιμένουν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ή ψάχνουν από μόνοι τους και σε άλλες κατευθύνσεις την υπόλοιπη που θα συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους. Είναι περίοδος μεταγραφών. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Περίοδος μεταγραφών. Πολιτικών, ε, μην παρεξηγηθούμε. Πάνω σε αυτό το τραγουδάκι θα μου επιτρέψετε να βγάλω λίγο, ναι, την κρινίτσα μου, διότι τι γίνεται ρε παιδιά εκεί, τι γίνεται σε μάτων των τριών τουλάχιστον βασικών κομμάτων, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί δημοσκοπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα γίνεται μία μάχη για το ποιος θα είναι αμέσως μετά, για το ποιο κόμμα θα είναι μετά το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε να χάνει έδαφος η Μαρία Καριστιανού, αυτό έδειξαν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τη σεζόν. Θα δούμε όταν θα επανέλθουν οι δημοσκοπήσεις εκεί προς τα τέλη Αυγούστου πού θα βρίσκονται αυτά τα κόμματα σε αποδρομή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να κάνουν, προσπαθούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει μία σκληρότερη ρητορική σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επειδή γενικότερα είχα κάποιες απορίες, θα τις συζητήσουμε αργότερα, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Νίκο Παπά, για να μας πει για τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Φεύγουν όλοι! Φεύγουν όλοι και είτε βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και περιμένουν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ή ψάχνουν από μόνοι τους και σε άλλες κατευθύνσεις την υπόλοιπη που θα συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους. Είναι περίοδος μεταγραφών. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Περίοδος μεταγραφών. Πολιτικών, ε, μην παρεξηγηθούμε. Πάνω σε αυτό το τραγουδάκι θα μου επιτρέψετε να βγάλω λίγο, ναι, την κρινίτσα μου, διότι

0: προς τα τέλη Αυγούστου, πού θα βρίσκονται αυτά τα κόμματα. Σε αποδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι και να κάνουν, προσπαθούν και μάλιστα έχουν αναπτύξει μία σκληρότερη ρητορική σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επειδή γενικότερα είχα κάποιες απορίες, θα τις συζητήσουμε αργότερα, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τον Νίκο Παπά, για να μας πει για τις εξελίξεις σε αυτό το κόμμα. Φεύγουν όλοι! Φεύγουν όλοι και είτε βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής και περιμένουν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ή ψάχνουν από μόνοι τους και σε άλλες κατευθύνσεις την υπόλοιπη που θα συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους. Είναι περίοδος μεταγραφών. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Περίοδος μεταγραφών. Πολιτικών, ε, μην παρεξηγηθούμε. Πάνω σε αυτό το τραγουδάκι θα μου επιτρέψετε να βγάλω λίγο, ναι, την κρινίτσα μου, διότι τι γίνεται, ρε παιδιάκι, τι γίνεται σε αυτή τη Βουλή. Η ολομέλεια η οποία θα έπρεπε να αναδεικνύει, να βγάζει προς τα έξω πολιτισμό, να βγάζει προς τα έξω ήθος, να βγάζει και να εκπαιδεύει όλους μας με ηθική, με σωστό λόγο, με σωστές τοποθετήσεις, να μας ξεκλειδώνουν το μυαλό όλοι αυτοί που βρίσκονται εκεί μέσα. Γίνεται τελικά το αντίθετο. Ο κύριος Κυριαζίδης επανήλθε τελείως ξαφνικά. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει μπαρούτι στο Μαξίμου. Όταν σας λέω ότι βγάζουν καπνούς, αν περάσετε από την Ηρώδου Αττικού θα μου πείτε ο Μητσοτάκης δεν είναι εκεί, είναι σε περιοδία, ναι. Διότι από τη Λέρο θα πάει στο Αγαθονήσι. Σήμερα θα είναι στο Αγαθονήσι. Θα σας πω, θα σας δώσω λεπτομέρειες. Αλλά αν περάσετε από
1: είστε
0: το Μέγα,
1: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Περαιτέρω διαδικασία, σημασία έχει.

ότι ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, παρέπεμψε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ο Κυριαζίδη, στον πρόεδρο της Επιτροπής, έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής, στον Γιώργο τον Γιωργαντά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εχθές, ενώ ο στόχος επικοινωνιακά του Μαξίμου ήταν να παίξουν οι δηλώσεις του Μητσοτάκη στη Λέρο, να δοθεί έμφαση. Επίσης, το κλιμάκιο το οποίο είναι στη Δυτική Μακεδονία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, το Χατζηδάκη, με Δήμα, με Καραγκούνη, με Παπαθανάση, όλοι έχουν πάει, όλοι οι αστεράτοι έχουν πάει στη Δυτική Μακεδονία, να μιλήσουν και για τη δίκαιη μετάβαση και για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στην περιοχή. Έχει τεράστιο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, σε πάρα πολλούς νομούς που ήταν κάστρα, που ήταν προπύργια. Βλέπει τα ποσοστά της να μειώνονται υπερβολικά. Έχουν κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, υπάρχει ζητηματάκι. Ενώ λοιπόν περίμεναν και είχαν κάνει ένα ολόκληρο σχεδιασμό να υπάρξει ένα επικοινωνιακό κύμα για αυτές τις περιοδίες, εχθές συζητούσαμε το περιστατικό με τον Κυριαζίδη. Θα μου πεις, τι γελάς ρε Παπαδάκη, για γέλια είναι. Είναι για γέλια, είναι για κλάματα, όχι για το επικοινωνιακό ότι τους το χάλασε, για το γεγονός ότι ακούγονται τέτοιου είδους εκφράσεις μέσα στην ολομέλεια της Βουλής. Θα έχουμε εξελίξεις. Αφότου επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ακούστε λοιπόν τώρα, σε αυτή τη χώρα, πώς γίνονται τα πράγματα, ε! Πριν από ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε στη Βουλή, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία ο κώδικας της τοπικής, ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ όλων των υπολείπων, επίσης δεν θα σας κουράσω, μεταξύ όλων των υπολείπων, προβλέπει ο νέος κώδικας εκλογή των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους και περιφερειάρχες, με μία κάλπη ένα γύρο. Έχει έναν υπολογιστή εκεί. Ναι, έχει έναν υπολογισμό πολύ περίεργο. Αντί δεν ψηφίζεις μόνο τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη της αρεσκίας σου, ψηφίζεις και την εναλλακτική. Σε περίπτωση που δεν πάρει το 42% ο πρώτος, και γίνεται μια προσαφαίρεση, ένα πραγματάκι, ένα τουρλουμπούκι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτοί που θα κάνουν τον υπολογισμό να το έχουν καταλάβει καλά. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν και λέει το εξής. Ορίστε, λέει, σας καταθέτω τον Αριστοτέλη για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα το αποκάλεσε ως ένα νέο σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ανέφερε ο κύριος Τσίπρας ότι βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι. Ήταν εκεί πρώτα απ' όλα και ο δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ήταν και ο δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης. Τελικά ο κύριος Χαρδαλιάς δεν πήγε, παρόλο που μας έδιναν ως πληροφορία ότι θα είναι και ο κύριος Χαρδαλιάς εκεί. Δεν πήγε ο κύριος Χαρδαλιάς. Αλλά η πλάκα η μεγάλη, ξέρετε ποια είναι. Ότι μεταξύ όλων των υπολείπων που προβλέπει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, ο συγκεκριμένος σχέδιο Αριστοτέλης, επαναφέρει και την εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με δύο γύρους, με δύο κάλπες, με πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι αυτά μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εάν λοιπόν η κάλπη βγάλει πρώτο κόμμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θέλετε να το πάω και ένα βήμα παραπάνω και με αυτοδυναμία, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα κάνει είναι να καταργήσει τον νόμο της σημερινής κυβέρνησης που ψηφίστηκε, επαναλαμβάνω, πριν από ένα μήνα, για να επικρατήσει ο νέος σχεδιασμός Αριστοτέλης. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν πρόκειται να πάει μπροστά αυτή η χώρα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε πείραξε? Εδώ αλλάζει υπουργό σε υπουργείο και αλλάζει και η πολιτική του υπουργείου. Σωστό και αυτό.
Πολύ σωστό.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον οικισμό Ασπραγγέλων Ιωαννίνων, εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση λόγω του μικρού εστιακού βάθους έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε όλο εκεί το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κτίρια. Δεν έχει λάβει κλήσεις το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για απεγκλωβισμό ατόμων. Είναι σε εγρήγορση, διότι δόθηκε αμέσως εντολή από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, και έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Υπήρου, καθώς και η 5η ΕΜΑΚ. Ας ελπίσουμε ότι εντάξει, ταρακουνηθήκατε, ανησυχήσατε, απόλυτα λογικό, και μέχρι εκεί. Εάν πάντως ναι, και χτυπάμε ξύλο, υπάρχει το οτιδήποτε, εδώ το παρακολουθούμε, είμαστε σε απευθείας επικοινωνία με τον ΟΑΣΠ. Τι ωραία και πόσα πολλά είναι τα μηνυματάκια σας και πόσο πολύ μας αρέσει και θέλουμε κι άλλα. Να τη ελπίδα μας. Καλημέρα ελπίδα μου, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Μιχάλη μου, το διάβασα το μήνυμα στον αέρα, δεν ξέρω εάν το άκουσες. Γεια σου ρε Λεωνάρδο, καλή σου μέρα. Καλημέρα λέει Σπύρο, κοντά σου για την πρωινή ενημέρωση και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν με αφήνετε μοναχούλη μου, διότι ξέρετε, μέχρι τις 8 η ώρα μονάχους, κατά το καρέτα καρέτα, μονάχους. Το Στεφανάκι μας, το τσουνάμι μας, κάνει τις διακοπούλες του λίγο να ξεκουραστεί, διότι όλοι έχουμε ανάγκη ανάπαυλας και να βάλουμε το ποδαράκι μας και στο θαλασσινό νεράκι. Κάνει καλό το θαλασσινό νεράκι, ξελαμπικάρει και το μυαλό. Καλά θα κάνετε να πηγαίνετε να κάνετε τον μπανάκι σας. Καλό είναι, κακό δεν είναι. Υπάρχει γενικότερα μία γκρίνια για αυτά τα οποία συναντάμε καθημερινά. Θα σας πω το εξής, γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Όσον αφορά στις τιμές, θα τα πούμε και αργότερα, της βενζίνης. Η κατάσταση είναι λίαν επίοικος απαράδεκτη. Οι φόροι κατανάλωσης των καυσίμων το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 ήταν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα πως αυτοί οι οποίοι κάνουν τους υπολογισμούς και μας λένε διάφορα δημόσια, αυτά τα οποία μας λένε καταρρύπτονται από την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι οι φόροι από την κατανάλωση των καυσίμων έχουν μειωθεί κατά 10% μέσα σε ένα χρόνο. Επαναλαμβάνω, η μέτρηση αυτή, πρώτο εξάμηνο του 2026, και το συγκρίνουμε με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι ο κόσμος πηγαίνει τσουρούτικα στο βενζινάδικο. Δεν έχει λεφτά και βάζει κάθε μέρα 10 ευρώ παραδείγματος χάρη, γυρίζει στο σπίτι και είναι αναμένη η ρεζέρβα και κάνει το σταυρό του την επόμενη μέρα το πρωί, άντε να φτάσω μέχρι το βενζινάδικο να βάλω άλλα 5 ή 10 ευρώ για να βγάλω την ημέρα. Ενώ πιο παλιά πηγαίναμε και λέγαμε, βάλε μου 30 ευρώ, και ήξερες ότι με τα 30 ευρώ θα περάσει όλη την εβδομάδα. Πολλοίς κόσμος τη μισή εβδομάδα πηγαίνει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο και την υπόλοιπη μισή παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για οικονομία. Επίσης, πάρα πολλοίς κόσμος έχει παροπλήσει το αυτοκίνητό του. Το έχει αφήσει στον γκαράζ του σπιτιού, το έχει αφήσει στον δρόμο, στο πάρκινγκ, όπου βρει δηλαδή ο καθένας, και πηγαίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ταλαιπωρείται,
είχαμε μέσα στην εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ταχιάου στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Εχθές συνομιλήσαμε εδώ στο Real FM με τον υπουργό, με τον κύριο Δήμα. Κάτι πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα αυτό το σύστημα, αυτό το που να πάρει ευχή, έχουμε δώσει του κόσμου τα χρήματα. Πληρώνουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω σε ποια διάσταση να το βάλω. Και αυτές οι ταμπελίτσες εκεί της τηλεματικής είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι και όπως να είναι. Ή δεν θα γράφει τίποτα, ή θα γράφει άλλα ντάλα, ή τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα application το οποίο το κατεβάζετε στο κινητό σας. Εκεί κάπως βοηθά αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σου λέει πάνω κάτω από τη στάση στην οποία βρίσκεσαι, πάνω κάτω την ώρα που αναμένεται, που έχει υπολογιστεί να έρθει το λεωφορείο. Εάν παραδείγματος χάρη το λεωφορείο έχει κάπου μπλοκαριστεί ή δεν ξέρω εγώ τι, αλλά ντάλα. Και κάθεσαι εσύ και περιμένεις με τα λεπτά, αν είσαι και λίγο πιο μακριά από το στο λεκανοπέδιο, δηλαδή όσο ανοίγει ο κύκλος περιμετρικά σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας, το πράγμα γίνεται και πιο σκληρό, γίνεται και πιο άγριο. Η συχνότητα στον Ισά, παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στους σειρμούς, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φτάνει μερικές φορές και τα 11 λεπτά. Γιατί ο ένας σειρμός σε σχέση με τον άλλον, και μάλιστα σε ώρα αιχμής, τα 11 λεπτά. Γιατί? Και στα 11 λεπτά, ξέρετε τι σημαίνει? Το ξέρετε, το ζείτε. Έχουν γεμίσει οι αποβάθρες και ο κόσμος στιβάζεται. Και τα μισά από αυτά δεν έχουν air condition. Ή έχουν και δεν λειτουργούν. Τέλος πάντων, επειδή από αλλού το ξεκινήσαμε και αλλού μας επηγαίνει, χάνει λοιπόν και το κράτος. Χάνει και το κράτος. Και να σας πω το εξής. Ξεκινήσαμε αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχοντας σε ένα επίπεδο το βαρέλι το Brent. Υπήρχαν κάποιες ισορροπίες και όλα τα σχετικά. Εγώ θα σας πάω τον τελευταίο μήνα, τον Ιούλιο. 1η Ιουλίου το βαρέλι το Brent είχε 71,5. 71 δολάρια το βαρέλι. Θυμάστε πόσο ήταν η βενζίνη στο ταμπλό? Φλέρταρε με τα 2 ευρώ. Φλέρταρε με τα 2 ευρώ. 23 Ιουλίου το βαρέλι ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, 100,6. Εμείς εκεί στα 2 ευρώ. 2 και κάτι. Ανακοινώνει την πρώτη Παρασκευή διαβήματος από το βήμα της Βουλής ο κύριος Μητσοτάκης τα πρώτα 10 λεπτά. 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αν θυμάμαι καλά, και 5 στην Αμόλυβδη, ότι αυτό θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Εκεί, στα 2 ευρώ παραμένει. 28 Ιουλίου χθες, 86,8, και είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ. Και το ένα και το άλλο. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Έχω να σας δώσω τιμές μέσω όρο, μηνιαίες μεταβολές, ξέρω, ναι. Απλά για να ενημερωθούμε, για να γνωρίζουμε και να ξέρετε κι εσείς που είσαστε στο δρόμο τι θα συναντήσετε στα βενζινάδικα και να μας ενημερώσετε και εμάς εκεί που είσαστε, εκεί που οδηγείτε, πόσο είναι η τιμή που βλέπετε στα βενζινάδικα. Κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Είμαστε στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Να το ξέρετε ασφαλώς για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Να ξέρετε επίσης ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM και μπορείτε να μας ακούτε παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εκεί στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε, να βρείτε τη συχνότητά μας και να κολλήσετε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να ενημερώνεστε σωστά και αληθινά, έγκυρα και έγκαιρα που λέγαμε παλαιότερα. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr, είμαστε πολύ μπροστά τεχνολογικά, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή από το Apple Store ή το Google Play. Apple Store, ναι, για iPhone, και Google Play για Android, και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, τι άλλο έχουν ανακαλύψει. Εμείς έχουμε μείνει στα κλασικά, τα παραδοσιακά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως μας ακούει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Δεν θα έρθω στην Ελλάδα σύντομα, ναι, γιατί χθες ρώτησα τον Νίκο πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει για διακοπές. Έρχομαι μόνο, λέει, όταν χρειάζεται. Μένω λίγες ημέρες μέχρι να τελειώσω κάποιες δουλειές και επαφές που πρέπει να πραγματοποιηθούν, και όπου φύγει, φύγει. Τόσο πολύ, ραδερφέ. Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Τι ρωτάω κι εγώ τώρα, πρέπει. Είναι. Με χαζή η ερώτηση της ημέρας. Υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Σαϊγκόν. Καμιά εκατοσαριά χρόνια, πώς πάει. Τώρα για διακοπές στην Ελλάδα ούτε το συζητώ. Είναι πανάκριβες και υπερτιμημένες. Η τιμή που πληρώνεις με αυτό που παίρνεις είναι η μέρα με τη νύχτα. Και μην μου πείτε για τα όμορφα νησιά, τις παραλίες και όλα τα σχετικά, γιατί εγώ δεν τα αγοράζω. Εδώ κάτω έχει ομορφιές που τις απολαμβάνεις χωρίς να χρειάζεσαι μια περιουσία. Και μου αναφέρει στη Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ταϊβάν, Κορέα. Να σου πω, κοίταξε, επειδή όλα αυτά εμένα, όλα τούτα μου ακούγονται πολύ έτσι εξωτικά και πολύ μακριά, εγώ, αδερφέ, Μολάη Λακωνίας και μπάνιο στην Πλήτρα ή στα Τηγάνια. Δεν είναι τόσο εξωτικές οι ονομασίες, αλλά παραλία σαν την Πλήτρα δύσκολα θα βρεις. Μη σε πάω κιόλας και στην Ελαφώνησο. Εκεί είναι που θα πάθεις την πλάκα σου, στην παραλία του Σίμου. Τη διάσημη παραλία του Σίμου. Βεβαίως, με 2,02 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, ρε, πού πας, ρε Παπαδάκη. Έχουμε μια αύξηση λοιπόν στην αμόλυβδη που ξεπερνά το 4,5%. 2,04 το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Έχουμε μία απόκληση της τάξης του 26%. Στις Κυκλάδες λοιπόν, επειδή ο Νίκος από το Ho Chi Minh City αναφέρθηκε στα ελληνικά νησιά, η αμόλυβδη είναι στα 2,25 ευρώ το λίτρο. Να κατεβαίνεις, ας πούμε, στο νησί και να λες, πάω να φουλάρω. Τώρα θα μου πεις, από τον Πειραιά κατεβαίνεις, πηγαίνεις σε οποιοδήποτε νησί και αντί να έχεις φουλάρι από τον Πειραιά θες να φουλάρεις στο νησί. Θα μου πεις, και οι βενζινοπόλεις θα κάνουν εκεί. Στην πορεία, ρε παιδί μου. Και βλέπεις τα ταμπλό εκεί, 2,25. Το ντίζελ, 2,23. Τεράστιο μα τεράστιο θέμα. Στα Δωδεκάνησα η αμόλυβδη 2,14 και το ντίζελ 2,12. Είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο πλέον η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Τη φθηνότερη βενζίνη τη βρίσκουμε στη Φλόρινα, 1,994, και στοιχείο 1,991. Αυτές είναι οι φθηνότερες. Βοήθειά μας.

0: Ο Παύλος από το Ντίζελντορφ έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία. Τι γίνεται, μου λέει, στους δρόμους. Τώρα τη φωτογραφία, επειδή έχει έρθει λίγο, ξέρεις, στο πλάι, δεν μπορώ να την... μου έχεις μια απίστευτη, μα απίστευτη πανσέλινο. Ναι. Έχετε και εσύ και εκεί στο Ντίζελντορφ. Εδώ να δεις, το πρωί που ερχόμουν ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το φεγγάρι. Σίγουρα, λέει, δεν ενδιαφέρει το τι γίνεται στους γερμανικούς δρόμους, γι' αυτό σου στέλνω κάτι άλλο. Πίνουμε με τη γλυκιά μου τον πρωινό μας καφέ και έχουμε αυτή την εικόνα απέναντί μας. Σημείωση, ένα φεγγάρι βλέπουμε. Τα άλλα δύο τα έπιασε ο φακός γιατί έχουμε το παράθυρο εκεί άμεσα. Σου εύχομαι, λέει, σας εύχομαι στο σταθμό μια καλή και ήρεμη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Να περνάς όμορφα με την οικογένειά σου, να περνάς όμορφα με τη γυναίκα σου. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Όπως μάθει κανείς. Μάλιστα. Τι να μασίσουμε, λέει, ρεγατάκια. Εμάς, τη δική μας εποχή. Τα ακούτε, κυρία Χρυσοδούλου, γιατί είσαστε και μικροί. Εμάς, λέει, μας διαπαιδαγώγησαν άνθρωποι που μας έλεγαν: έλα εδώ να σε δείρω. Και πηγαίναμε. Ναι, Τέλη μου, διότι αν δεν πηγαίναμε, ήταν θέμα χρόνου να μας πιάνανε και μετά είχε double dot. Είχε και bonus. Είχε και bonus φαλιάρας. Τι να κάνουμε. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας. Έλα το Σαρδάμ, κολλάει η μίζα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είπαμε, μπαίνουμε σε ρυθμό. Εμένα μου κάνει κακό η άδεια. Α, λέω αυτά, μ' ακούνε και θα μου πούνε, τι θέλεις άδεια να πάρεις. Εδώ, συνεχόμενα. Κανένα Σαββατοκύριακο να κοιμόμαστε λίγο παραπάνω, μόνο αυτό. Ο συνονόματος, λοιπόν, ο ταξιτζής μας, ο Σπύρος, θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω που παλεύετε με τα θηρία. Να προσέχετε μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Την καλημέρα μου και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων που σας ζαλίζουν σήμερα πάλι. Ναι, έτυχε το πρωί πριν βγω στην Αττική Οδό και έπεσα πάνω σε ένα απορριμματοφόρο. Μάλλον δεν έπεσα πάνω σε απορριμματοφόρο. Έπεσα πάνω σε έναν βλαμένο που ήταν πίσω από ένα απορριμματοφόρο. Έκαναν οι άνθρωποι τη δουλειά τους και έβλεπα ότι αναβοσβήνει τα φώτα. Τι αναβοσβήνεις, ρε μπακλαμά, τα φώτα, να πας πού? Έβγαλε και το κεφάλι έξω και το χέρι. Ξέρετε, το χέρι του Έλληνα. Τι θα γίνει, ρε μεγάλε? Δεν άκουγα τι έλεγε. Αλλά φαντάζομαι. Τον κοίταξαν οι άνθρωποι, δεν έκαναν καμία κίνηση, δεν είπαν τίποτα. Με το που άδειασαν τους κάδους, απλά ο ένας από τους δύο υπαλλήλους, ξέρετε, από αυτούς τους υπαλλήλους που καθημερινά μας ξεβρωμίζουν, εμάς ξεβρωμίζουν, είπε στον οδηγό, προφανώς, κάνε πιο δεξιά, γιατί έχουμε περίεργο από πίσω. Και προχώρησε το όχημα 100-200 μέτρα πριν συναντήσει τους επόμενους κάδους. Έκανε δεξιά για να περάσει ο βιαστικός. Δηλαδή, όπου και να το πεις αυτό το πράγμα. Anyway, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλα έτοιμη. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Από τα πακέτα ανάκαμψης, λέει, είδε κανένας πολίτης ανάκαμψη? Άκουσε. Το μεγάλο παράπονο των επιμελητηρίων, γενικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης όλα αυτά τα χρόνια ήταν απρόσιτο για αυτούς. Και το ακούω. Έρχεται τώρα ΕΣΠΑ και το εθνικό, αυτό το οποίο ανακοίνωσαν πριν από μία εβδομάδα οι Υπουργοί Οικονομικών. Και μάλιστα ο κ. Παπαθανάσης ήταν αυτός ο οποίος έκανε την περισσότερη δουλειά. Στην εκδήλωση μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Τα χρήματα που έρχονται από το Εθνικό Επενδυτικό Σχέδιο είναι περισσότερα από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Φτάνουν τα 21-22 δισεκατομμύρια ευρώ. Γίνονται έργα. Αν μη τι άλλο, κάτι θα μείνει πίσω. Κάτι μένει πίσω. Ε65. Επειδή πρόσφατα η γυναίκα μου πήγε προς τα εκεί, δηλαδή ξεκίνησε από την Αθήνα για να φτάσει στην Κοζάνη. Και μέχρι ενός σημείου πήγαινε μια χαρά, μετά έπρεπε να μπει από τον παλιό δρόμο και με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει έχω πάθει την πλάκα μου, μου λέει ωραίο το τοπίο, το ένα τ' άλλο, αλλά πάρα πολλές στροφές, έχω δεινοπαθήσει. Τώρα θα φτάσει στην Κοσάνη εν ρηπή οφθαλμού. Μειώνεται ο χρόνος, μειώνεται η απόσταση. Πολύ σημαντικό. Μένουν λοιπόν έργα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Και βεβαίως τα μηνυματάκια σας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Κυρία Χριστοδούλου, καλή ξεκούραση.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Και χτυπημένος καλά καλά είναι από το γνωστό μαγαζί, το τέτοιο που είναι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι από το γνωστό, από τη γνωστή περιοχή που είναι, ναι αυτό. Έχει την καλημέρα μου την επόμενη φορά. Τώρα θα το πάω ανάποδα λοιπόν. Δεν θα γκρινιάξω για ποιο λόγο δεν θέλει να πιει από τον καφέ μου. Θα γκρινιάξω για ποιο λόγο ερχόμενος ρε μεγάλε δεν έφερες και ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο παραπάνω. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν το σκέφτηκες. Θα στον πληρώναμε ρε αδερφέ. Δεν θα το αφήναμε τώρα. Δεν θα το αφήναμε χρέος ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Αλλά λέμε τώρα, έτρεχες, ναι. Έτρεχες τι είναι, σε κάνεις τζόκινγκ. Κάνεις τζόκινγκ. Γι' αυτό είσαι fit. Ευθυτενής πρέπει να σας πω ο κύριος Μορτάκης. Να το ξέρετε εκεί έξω, γενικότερα. Ναι. Σε περίπτωση, λαμβάνουμε και μηνύματα. Όχι, δεν θέλω, δεν βγαίνει η Άννη τα πάνια από μέσα μου σε καμία των περιπτώσεων. Δεν βγαίνει το χρυσό κουφέτο, το θυμάστε το χρυσό κουφέτο. Τι ωραίες εποχές. Χρυσές εποχές της ελληνικής τηλεόρασης. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μορτάκης είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και θα πορευτούμε μαζί μέχρι και τις 8. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης με τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, το ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι εγώ δεν, ναι, δεν χορταίνω ποτέ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, ο αχόρταγος. Σπύρος Παπαδάκης λοιπόν. Εδώ, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Δεν είναι καλά τα μαντάτα όσον αφορά στη φωτιά στην Πάρο. Έχουμε και νέα μηνύματα από το 112. Οι φλόγες έχουν περάσει από την περιοχή της Αγκεριάς και κινούνται προς την Τρυπητή. Οι αρχές μάλιστα ζητούν να... Ένα λεπτάκι τώρα για να σας δώσω και τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι ανεξέλεγκτη και στην περιοχή Φράγκα, στην Πάρο η φωτιά. Έως πάντων, περιμένουν οι κάτοικοι εκεί. Μου στέλνετε και φωτογραφίες από τον από εκεί, από το νησί, από διάφορα σημεία, πως φαίνεται η φωτιά. Μάλιστα. Δεν είναι, συμπαθάτε με που κολλάω, αλλά είναι η πρώτη πολύ μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού. Να σβηστεί γρήγορα, να την αντιμετωπίσουν γρήγορα οι αρχές και να είναι και η τελευταία. Να είναι η τελευταία. Προσοχή σήμερα. Προσοχή σήμερα, διότι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει περιοχές στο βαθύ πορτοκαλί. Και θα σας πω ποιες είναι αυτές οι περιοχές για να προσέξετε. Είναι κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 λοιπόν σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Προσοχή. Προσοχή βεβαίως και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν κάνουμε θερμές εργασίες που να πάρει ευχή. Δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Δεν μας έρχεται τώρα να λύσουμε όλα τα θέματα και να έχουμε διάφορες έτσι δραστηριότητες. Λίγο ψυχραιμία για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σε περίπου 16 λεπτά θα έχουμε την ανατολή του ηλίου, 6 και 24. Ελπίζω να έκανα σωστά την αφαίρεση. Ο ήλιος θα δει σε 38 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα εδώ από το παρατηρητήριο κάνει κάτι φοβερά έτσι χρώματα πάνω από την πεντέλη. Ξέρετε αυτό το βαθύ μπλε, λίγο μαυράκι, λίγο κοκκινάκι, κόκκινο πορτοκαλί. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι περισσότερο το μαύρο. Ψυχραιμία. Όπου να είναι θα ξημερώσει. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες, σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε και πηγαίνετε, είτε πηγαίνετε προς την εργασία σας, είτε φεύγετε, γιατί υπάρχουν ναι, και αυτές οι δουλειές. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε στο δρόμο. Το μεγάλο λοιπόν θέμα δυστυχώς είναι η Πάρος και η φωτιά εκεί, η πυρκαγιά η οποία μένεται. Έχουμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ. Ανακοίνωσε επίσης εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Είχαμε και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Εντάξει, γίνανε εκεί κάποιες δηλώσεις. Ο κύριος ο Μπίμπι θέλει να δείξει ότι όλα είναι μια χαρά με τον Τραμπ. Ο Τραμπ από την άλλη θέλει να το παίξει και λίγο αδιάφορος, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτά τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι συζητούν αφορούν στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι έχει πάρει διαβεβαιώσεις ο Μπίμπι για το θέμα των F-35. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα έχουμε εξηγήσει. Είναι τελείως διαφορετική η ρητορική, η δημόσια ρητορική, που έχουν άλλους σκοπούς, και διαφορετική η ρητορική όταν κλείνουν οι πόρτες και όταν έχουν να συζητήσουν τα πολύ σοβαρά θέματα. Η Αθήνα παρακολουθεί, επειδή έχει αυξηθεί και η ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας για πάρα πολλά θέματα. Πέρασε τα μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης με την έλευσή του, με το ταξίδι αυτό, με την περιοδία σε Λέρο και σήμερα σε Αγκαθονήσι. Θέλει να δείξει ότι όπως και να το κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ, εξοπλιζόμαστε. Έχει περάσει και από το Κισαία το νέο εξοπλιστικό και ο Ερντογάν, όσο βλέπει τα F-35 να μην κάνουν την εμφάνισή τους σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί ακόμα και αν καταφέρει να το γυρίσει τούμπα το παιχνίδι ο Ερντογάν με τον 47ο, τα F-35 θέλουν και κάποιο χρόνο μέχρι να κατασκευαστούν. Αφήστε που προηγούνται άλλες χώρες, αλλά τα έχουμε πει. F-35 η Τουρκία θα πάρει όταν θα δείτε ότι το Ισραήλ, στο Ισραήλ προσγειώνονται F-22 Raptor. Μη σας πω ότι στην τεχνολογία όσον αφορά στα F-35 θα περιμένουν να έχει εξελιχθεί, να έχουμε φτάσει σε 6,5 γενιάς μαχητικών αεροσκαφών και μετά να αρχίσουν να κατασκευάζονται F-35 για την Τουρκία. Αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με την ισορροπία στην περιοχή, και η ισορροπία στην περιοχή λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι η μεγάλη δύναμη στην περιοχή και όχι η Τουρκία. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε στο Λευκό Οίκο.

Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο της Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Επισκέφθηκε το λιμάνι, όπου έχουν γίνει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Επισκέφθηκε και το ξενοδοχείο Λέρος, το οποίο αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του νησιού. Αυτό, λέει, το ξενοδοχείο θα χρησιμοποιηθεί κιόλας προκειμένου να λυθεί, αντιλαμβάνεστε πιο μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα ότι πηγαίνουν γιατροί ή πηγαίνουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, και λόγω των ενοικίων, λόγω του στεγαστικού, δεν έχουν που να μείνουν. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Συναντήθηκε με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Και στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα υπάρχει, λέει, διάδραση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στους πολίτες, στους νησιώτες. Να δούμε λοιπόν τι θα του πούν και τι απαντήσεις θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Το αναμένουμε αυτό με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νησιωτική πολιτική. Ανεβάζει στην ατζέντα τα θέματα της νησιωτικής πολιτικής ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, είναι που δεν έχουμε, που οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επειδή μου στέλνετε μηνύματα, ειλικρινά, δεν έχουμε τη μαγική σφαίρα. Κάποιοι από εσάς, ας πούμε, όπως ο Κωνσταντίνος, μου λέει, έλα τώρα ρε Παπαδάκη, να πούμε, καλύπτεις το... Όλοι ξέρουμε ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν εσείς το ξέρετε, αν μιλάτε με το Μητσοτάκη και σας έχει πει τις, έτσι, σας έχει βγάλει τα σώψυχά του. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε ρεπορτάζ. Αυτά τα οποία μας λένε. Αυτά τα οποία μας λένε, και βεβαίως να κάνουμε και την ανάλυσή μας. Οι κινήσεις που γίνονται από τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, η περιραίουσα ατμόσφαιρα όχι απλά μυρίζει, μυρίζουν πρόωρες εκλογές. Το βηματισμό τον δίνει όμως ο Μητσοτάκης. Όταν λοιπόν είναι από σημείο σε σημείο ανά την Ελλάδα, από κορδέλα σε κορδέλα, πήγε στον Ασπρόπυργο, ανακοίνωσε δρόμο, πήγε στον Ε65, έκοψε κορδέλα και έδωσε το τελευταίο τμήμα του Ε65 στην κυκλοφορία. Τώρα είναι στη Λέρο. Θα πάει σήμερα στο Αγαθονήσι. Μαθαίνω ότι μέσα στον Αύγουστο, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εγκαινιάσει κιόλα το τελευταίο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης προς το αεροδρόμιο. Ποιος ξέρει ενδιάμεσα τι άλλο θα βγάλουν, εννοώ ως πρόγραμμα. Εχθές κλιμάκιο υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Βρίσκονται από χθες στη Μακεδονία. Όλα αυτά ασφαλώς, ναι, δίνουν την αίσθηση ότι πάμε σε εκλογές. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης όμως και οι συνεργάτες του, και γενικά τώρα με όσους μιλάμε προκειμένου να αντλήσουμε πληροφορίες, είναι ξεκάθαρη. Άνοιξη του 2027. Μεταξύ μας τώρα. Οι δημοσκοπήσεις σε καμία των περιπτώσεων δεν ευνοούν αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία να πάει σε πρόωρες εκλογές. Απέχουν πολύ τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από τα ποσοστά που χρειάζεται για την αυτοδυναμία. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο αφήγημα όταν θα μεταβεί, όταν θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει τη διάλυση της Βουλής. Ποιο θα είναι αυτό? Ότι πρέπει να αλλάξουμε, ότι θα πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Άρα τι θα πει, θα πάει σε εκλογές έχοντας δηλώσει ότι το μείγμα το οποίο χρησιμοποιεί από το 2019 απέτυχε? Ερωτήσεις κάνω. Δώστε τις απαντήσεις εσείς που ξέρετε.

Στα πολύ δυσάρεστα, ο 71 ετών εκεί συμπολίτες μας στην τραπεζίτσα Κοζάνης, είναι, όσοι είχατε παρακολουθήσει και είχατε ακούσει την είδηση, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στη συγκεκριμένη περιοχή, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Υπέκυψε στα θράματά του. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Έχουμε πολύ έντονη δραστηριότητα και στο δικαστικό, παύλα, αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας πω ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία της η 30χρονη. Η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον τύπο αυτό, και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την τη δικαιοσύνη, ούτε καν, ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν την κρίνουμε τη δικαιοσύνη, τουλάχιστον όχι εκ των προτέρων, εκ των υστέρων, εάν υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, γιατί ξέρετε η δικαιοσύνη ασφαλώς είναι και τυφλή και πρέπει να είναι και κουφή και πρέπει να παίρνει από μόνη της τις αποφάσεις, βλέποντας συγκεκριμένες τις υποθέσεις συγκεκριμένα, χωρίς διάφορες παρεμβολές και παρεμβάσεις. Από εκεί και έπειτα όμως δεν είναι να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, και όταν εντοπίζουμε τέτοιους που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, τους κρεμάμε σαν μανταλάκια, και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα να σας πω, με ρωτάτε για τον καιρό, δεν σας είπα για τον καιρό, με πάτε τώρα σε άλλο θέμα. Δεν σας καλάω εγώ, Χατήρη. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 σε ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Και σας έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να σας πω.

Αν είχατε λοιπόν ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία φορά εάν τη δείτε, μετά θα τη βλέπετε συνέχεια, γιατί όντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλετε να κάνετε ένα ταξιδάκι μέχρι την Καλαμάτα, Καλαμάτα, όπου ο φίλος μου εκεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλόπουλος, την έχει κάνει κούκλα την πόλη. Χαιρόμαστε και εμείς να την επισκεπτόμεθα τη συγκεκριμένη πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας. Τρεις ημέρες λοιπόν στην Καλαμάτα, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Σας καλωσορίζει λοιπόν η GrecoStrom στις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του Real FM. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Φραχά.

0: Μανώλη μου, καλή σου μέρα. Δεν τα ήθελα, ποτέ δεν το έβλεπα εγώ προσωπικά να ξέρεις δεξιά-αριστερά και όλα τα σχετικά αναφέρομαι στα κόμματα και για το πώς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί ο κάθε χώρος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τα πολλά τελευταία χρόνια. Τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη κυβερνήσεις που προέρχονται από την κεντροαριστερή πτέρυγα που προέρχεται το κόμμα να ακολουθούν ένα τελείως διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής σε σχέση με αυτό το οποίο ενδεχομένως μας είχαν συνηθίσει κατά το παρελθόν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα διότι πάρα πολύ απλά έχουν αλλάξει και οι συνθήκες. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ. Γεια σου Γεώργιε. Καλημέρα λέει Σπύρο. Έχω την εντύπωση ότι η Βόρεια Ελλάδα δείχνει για ακόμη μία φορά τον δρόμο. Υπάρχει δυσαρέσκεια πάνω στη Μακεδονία για το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί. Υπάρχει δυσαρέσκεια όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας. Υπάρχει δυσαρέσκεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τη μία, η ακρίβεια που μας ακουμπάει όλους. Το γεγονός ότι ανάμεσα στο 2023 και στο 2024 υπήρξε μια ατζέντα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που απομάκρυνε πάρα πολλούς γαλάζιους ψηφοφόρους. Τους απομάκρυνε τους γαλάζιους ψηφοφόρους, τους έβαλε να κάθονται στον καναπέ τους και ο αριθμός δεν είναι μικρός. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο πολιτών. Για να δούμε λοιπόν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία για το κόμμα του Σαμαρά. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι στον καναπέ τους ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία διότι είναι πληγωμένοι. Δεν τους πάει η καρδιά να σηκωθούν από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν κάτι άλλο. Βλέπουν θετικά όμως το Σαμαρά, όπου μπορεί ο Σαμαράς, το επικείμενο κόμμα, να τους κάνει να σηκωθούν από το καναπέ την ημέρα της Κυριακής, την ημέρα των εκλογών, εκείνη την Κυριακή, και να πάνε να ψηφίσουν. Αυτός είναι ένας πολύ έντονος προβληματισμός. Πολύ έντονος προβληματισμός υπάρχει στο Μαξίμου και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι δημοσκοπήσεις τον έχουν φέρει σταθερά στη δεύτερη θέση και όσο περνάει ο καιρός, γιατί έχει την εμπειρία ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, έχει την εμπειρία να διαχειριστεί και τις πιέσεις που έρχονται και τις βλέπουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη, διότι το ΠΑΣΟΚ βλέποντας ότι χάνει τη θέση του στο δίπολο, έχει δημιουργηθεί ένα δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να μπει εμβόλυμα, γιατί μέχρι πρώτην στο δίπολο ήταν Μητσοτάκης-Ανδρουλάκης. Εκεί λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Το ενίδατο τον κύριο Χουρδάκη προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκαν στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Είναι μεταγραφές αυτές. Από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Τελευταία ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Χουρδάκης. Να δούμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Γεια σου μου λέει αδερφέ μου, αύριο γυρίζω κι εγώ από λίγες μέρες διακοπών στο Λαγονίσι μου λέει, μη φανταστείς. Είναι νησί γεμάτο λαγούς αυτό, αστείο. Ναι, ο κύριος Μορτάκης να ξέρετε το εκτίμησε. Στο Λαγονίσι λέει, μη φανταστείς, πριν 10 μέρες μου κοινοποιήθηκε κλήση 100 ευρώ για λεωφοριολωρίδα που είχαν κάνει. Τι λες τώρα, ακούστε ρε παιδιά ιστορίες καθημερινής τρέλας στη χώρα. Του ήρθε, του κοινοποιήθηκε πριν από 10 μέρες του Γιάννη που είναι και επαγγελματίας, ήταν επαγγελματίας ταξιτζής, επαγγελματίας αυτοκινητιστής, ήταν με το ιδιωτικό του, με το γιο ταχύ του Μπήκε προφανώς η λεωφοριολωρίδα, έλα το είπαμε. Έπεσε στη φάση όπου ήταν η κάμερα που λειτουργούσε και του ήρθε η κλίση. Πότε όμως πάτησε η ρόδα του γιοταχή αυτοκινήτου του λεωφοριολωρίδα? Πριν από 10 χρόνια. πριν από 7 χρόνια, συγγνώμη. Πριν από 7 χρόνια. Κάνεις το σταυρό σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Είχε κάνει, λέει, η ένσταση τότε, διότι προφανώς, τώρα αν πάτησε λίγο η ρόδα ή το οτιδήποτε, είχε κάνει ένσταση, προσέξτε, το 2019 έκανε ένσταση. Και 7 χρόνια μετά έμαθε ότι την έχουν απορρίψει την ένσταση και ήρθε να πληρώσει την κλίση. Είμαστε φοβεροί τύποι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Διαφημισούλες, διαφημισούλες.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία.
0: Αστείο. Ναι, ο κύριος Μορτάκης, να ξέρετε, το εκτίμησε. Στο Λαγονίσι, λέει, μη φανταστείς, πριν 10 μέρες μου κοινοποιήθηκε κλίση 100 ευρώ για λεωφοριολωρίδα που είχαν κάνει. Τι λες τώρα? Ακούστε, ρε παιδιά, ιστορίες καθημερινής τρέλας στη χώρα. Του ήρθε, του κοινοποιήθηκε πριν από 10 μέρες του Γιάννη, που είναι και επαγγελματίας. Ήταν επαγγελματίας ταξιτζής, επαγγελματίας αυτοκινητιστής. Ήταν με το ιδιωτικό του, με το γιοταχή του. Μπήκε προφανώς η λεωφοριολωρίδα, έλα το είπαμε. Έπεσε στη φάση όπου ήταν η κάμερα που λειτουργούσε και του ήρθε η κλίση. Πότε όμως πάτησε η ρόδα του γιοταχή αυτοκινήτου του λεωφοριολωρίδα? Πριν από 10 χρόνια. πριν από 7 χρόνια, συγγνώμη. Πριν από 7 χρόνια. Κάνεις το σταυρό σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Είχε κάνει, λέει, η ένσταση τότε, διότι προφανώς, τώρα αν πάτησε λίγο η ρόδα ή το οτιδήποτε, είχε κάνει η ένσταση, προσέξτε, το 2019 έκανε ένσταση. Και 7 χρόνια μετά έμαθε ότι την έχουν απορρίψει την ένσταση και ήρθε να πληρώσει την κλίση. Είμαστε φοβεροί τύποι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Διαφημισούλες, διαφημισούλες.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν

0: Λωρίδα, έλα το είπαμε. Έπεσε στη φάση όπου ήταν η κάμερα που λειτουργούσε και του ήρθε η κλίση. Πότε όμως πάτησε η ρόδα του γιοταχή αυτοκινήτου του λεωφορείου Λωρίδα? Πριν από 10 χρόνια. πριν από 7 χρόνια, συγγνώμη. Πριν από 7 χρόνια. Κάνεις το σταυρό σου. Όλοι πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Είχε κάνει, λέει, η ένσταση τότε, διότι προφανώς, τώρα αν πάτησε λίγο η ρόδα ή το οτιδήποτε, είχε κάνει ένσταση, προσέξτε, το 2019 έκανε ένσταση. Και 7 χρόνια μετά έμαθε ότι την έχουν απορρίψει την ένσταση και ήρθε να πληρώσει την κλίση. Είμαστε φοβεροί τύποι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Διαφημισούλες, διαφημισούλες.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Πάμε, πάμε, με ξεμυαλίζεις, με ξεμυαλίζεις. Δηλαδή είναι... Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά στις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγνότητά μας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Και βεβαίως τα μηνυματάκια σας, τα οποία βλέπουμε, τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στέλνετε το mail σας και εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Συνονόματε Σπύρο. Υπομονή λέει, ναι, ότι θα φτάσει άμα ξαναβγεί η παρούσα κυβέρνηση, αν ξαναεκλεγεί, θα το πω εγώ λίγο πιο αυτό, συνονοματέ μου, θα φτάσει λέει 3 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, να χτυπήσουμε πολλές φορές ξύλο, βέβαια θα μου πεις. Περίμενες εσύ ότι θα δεις το 2 μπροστά? Να σας πω την αμαρτία μου ρε παιδιά, όχι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Διότι αυτή η τάση της ανόδου έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν ακόμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απλά εκεί το πράγμα τερματίστηκε. Με το που ξεκίνησε και άρχισε να βαράει ο Τραμπ, εκεί δυστυχώς το πράγμα ξέφυγε. Καλημέρα Λάκωνα, μου γράφει ο Βάιος με υγεία και ρωτάμε ήρεμα. Αν λέει από το 2015 έως το 2019 δεν θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Το 2015 δεν ήτανε, δεν κατέβηκε. Ήταν ο Μεϊμαράκης στις δεύτερες εκλογές ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι άλλο μου γράφεις εδώ, γιατί ο τρόπος που μου το έχεις γράψει, να μην ξεχνάμε λέει τη χώρα. Την έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε τα ταμεία γεμάτα. Αναφέρεσαι στον κύριο Τσίπρα. Παιδιά, κοιτάξτε, Βάιε, θα σου πω το εξής. Ρεπορταζιακά, δεν λέω την άποψή μου, λέω τα πράγματα ακριβώς όπως αυτό το μαξιλαράκι το περιβόητο. Την ώρα παραδείγματος χάρη που υπήρξε, που είχαμε αυξημένη φορολογία, είχαμε αυξημένο ΦΠΑ, την ώρα παραδείγματος χάρη που υπήρχαν δυσκολίες και τότε σε πάρα πολλά δεν ήταν τόσο υψηλή η ακρίβεια, αλλά είχαμε χαμηλούς μισθούς. Δεν βγήκε καλά αυτό, βγήκε και μια κορονίτσα. Είχαμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Θυμάσαι το κατώτατο μισθό πόσο ήταν? Θυμάσαι το κατώτατο μισθό? Δούλευες 8 ώρα και παίρνεις 480 ευρώ. Λέω, μπορεί να λέω και πολλά. Θα μου πεις δηλαδή τώρα που θα φτάσει τα 1000 ευρώ μεικτά? Αυτό λένε. Οι πληροφορίες μου, να ξέρετε, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα εξαγγείλει κατώτατο μισθό πάνω από τα 1000 ευρώ. Θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Υπάρχει διαφορά. Όταν όμως ο πληθωρισμός καταπίνει αυτές τις αυξήσεις, είναι πρόβλημα. Αν αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, εάν ισορροπήσουν τα πράγματα, θα είναι σαφώς αυτά τα χρήματα τα παραπάνω δεν θα σου μένουν στην τσέπη. Ξέρω εγώ τι να πω ρε παιδιά, τις δυσκολίες τις βιώνουμε όλοι μαζί, όχι μόνο εσείς. Και θα πάμε τώρα και σε μια ακόμη δυσκολία. Εμένα με έχει ενοχλήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τα στοιχεία τα οποία μου έχουν στείλει.

Με παίρνουν, έχουν έρθει σε επικοινωνία διάφοροι φίλοι μου που είμαστε έτσι της ίδιας γενιάς, που τα παιδιά τους έδωσαν πανελλήνιες, έχουν περάσει στην Αθήνα, θα μείνω στο κομμάτι της Αθήνας, και ψάχνουν να βρουν και μάλιστα μου λένε, ρε Σπύρο, μήπως μπορείς να βοηθήσεις τον Ατάλο, ψάχνουμε σπίτι. Τους εξήγησα τη δυσκολία. Και μέσα από όλο αυτό, με όλη αυτή τη ζήμωση, και παίρνοντας και 2-3 τηλέφωνα κάποιους γνωστούς, έπεσε στα χέρια μου η έρευνα από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates, για να λέμε και τις πηγές. Η μέση αύξηση, και αυτό το οποίο εκεί που έχω επικεντρωθεί, είναι το πόσο κοστίζει η φοιτητική στέγη. Ακούστε λοιπόν, και να τα ακούσετε και στα Υπουργεία, να τα ακούσετε εκεί που λαμβάνετε αποφάσεις, εκεί που έχετε και διάφορα εισηγητικά σημειώματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστε, η μέση αύξηση ενοικίων αγγίζει το 7% σε σχέση με το 2025. Το 2025 δεν ήταν χαμηλά τα πράγματα. Εκεί λοιπόν το 2025 που ήταν τραγικά τα πράγματα και τραγικές οι τιμές, προσθέστε άλλο ένα 7%. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τις βλέπουμε σε κατοικίες από 30 μέχρι 45 τετραγωνικά μέτρα. Από 30 μέχρι 45. Πόσοι άνθρωποι μπορεί να μείνουν, εγώ σας παίρνω το μάξιμο, σε 45 τετραγωνικά. Ξέρετε γιατί το λέω? Διότι η κυβέρνηση έχει πετάξει και το αφήγημα, εντάξει ρε παιδί μου, συγκατοικούμε. Πόσα άτομα, ρε μορτάκι, μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά? Για να καταλάβω δηλαδή, πόσοι φοιτητές μπορούν να μείνουν σε 45 τετραγωνικά? Και βεβαίως, για να μιλήσουμε με αριθμούς, στο Νέο Κόσμο, έως 35 τετραγωνικά είναι από 450 ευρώ μέχρι 700 ευρώ. 700 ευρώ στο Νέο Κόσμο έως 35 τετραγωνικά. Από 40 έως 50 τετραγωνικά, άμα το ψάξεις πάρα πολύ, δεν ξέρουμε και την κατάσταση, θα βρίσκει με 480. Αλλά θα βρίσκει με 800. Στο Νέο Κόσμο, επαναλαμβάνω, 40 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, από 480 έως 800 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα, τα 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Στην Καλλιθέα, 35 τετραγωνικά από 400 έως 600 ευρώ. Δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να σας αποθαρρύνω, να σας δημιουργήσω έτσι αρνητικότητα. Είναι όμως αυτά τα νούμερα. Από 40 έως 50 τετραγωνικά η τιμή του στο ενίκιο κυμαίνεται από 540 έως 850 ευρώ το μήνα. Βοήθειά μας. Στην Καλλιθέα αυτά. Στα Πετράλωνα, 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Δηλαδή, φτάνει στο σημείο να αναρωτηθείς, δεν μπορεί, κάπου υπάρχει ένα λάθος. Εύχεσαι κάπου να υπάρχει λάθος, και όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως λάθος. Επαναλαμβάνω, Πετράλωνα, τα 35 τετραγωνικά από 600 έως 1000 ευρώ. Από 40 έως 50 τετραγωνικά στην ίδια περιοχή από 600 έως 750 ευρώ το μήνα. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν τα βρίσκεις αυτά. Ψάχνεις, δεν τα βρίσκεις. Είδατε το παράδοξο. Τα 35 τετραγωνικά είναι πιο ακριβά. Πάμε στο Κουκάκι. 500 ευρώ το μήνα τα 35 τετραγωνικά. 40 έως 50 τετραγωνικά, η μέση τιμή είναι στα 650 ευρώ το μήνα. Και εδώ δεν τα βρίσκεις τώρα, δεν τα λες φθηνά. Στο ευρύτερο κέντρο, εκεί στην περιοχή της Νεάπολης, στο Μουσείο, στα Εξάρχεια, έως 35 τετραγωνικά από 450 έως 780 ευρώ το μήνα, και από 40 μέχρι 50 τετραγωνικά ο μέσος όρος του ενοικίου φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα. Μπορούμε να πούμε κάτι έτσι παραπάνω? Ναι, αμέ. Κυψέλη, 35 τετραγωνικά από 380 έως 650 ευρώ, και τα 40 έως 50 τετραγωνικά από 480 έως 850 ευρώ το μήνα.
Εσείς αυτά τα ακούτε φυσιολογικά? Αυτές τις στιγμές τις ακούτε φυσιολογικές? Μορτάκι, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πήγαινες, να σου λέγανε ένας φίλος όπως εγώ, έτυχε, ξεκίνησα να ψάχνω να βρω τι γίνεται, διότι πήρα ένα τηλέφωνο για να βοηθήσω ένα φίλο μου που έρχεται η κόρη του και μου λέει εκεί σε διάφορα και πήρα στις φοιτητοπεριοχές, Παγκράτη, Ζωγράφου, να είναι και δίπλα το παιδί, από την κάτω πύλη να πηγαίνει με τα πόδια. Όσο πλησιάζεις στην Πανεπιστημιούπολη, μειώνονται τα τετραγωνικά και αυξάνεται το ενίκιο. Σε έναν δεν άντεξα, του το είπα, λέω, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί, τα 35 τετραγωνικά. 8,5 εκατοστάρικα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει έλεγχος στην αγορά. Πρέπει να υπάρξει οροφή. Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, αρχίσουν να ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους. Κάντε κάτι. Διαφημισούλες, δικό σας κύριε Μορτάκη.

0: LFM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επειδή έχουμε φτάσει στα 49 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σε λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα εκ νέου και ασφαλώς να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω πως η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια, παρακαλώ. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, διότι εντάξει, έχει αρχίσει, κάνει τα παιχνίδια του ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη, καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Εγώ δεν την είδα την αφρικανική σκόνη, δεν ξέρω αν την είδες εσύ εχθές, γιατί έτσι λέγανε, αφρικανική σκόνη, τον Ατάλο. Βεβαίως θα μου πείτε, βγήκες προς τα έξω το μεσημέρι? Όχι, δεν βγήκα προς τα έξω, ήμουν αγχωμένος εκεί. Είχαμε και την τηλεοπτική εκπομπή, οπότε δεν είχα εικόνα, αλλά το βλέπω το πρωινό, πολύ καθαρός ο ουρανός. Απολαύστε τον. Θέλω να πάμε λοιπόν τα επόμενα λεπτά με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι και πάρα πολλά. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος, ο περιπτεράς μας από το Μενίδη. Δεν είσαι μόνος, είμαστε και εμείς εδώ, μου γράφει ο Αλέξανδρος. Τι γίνεται με το πρόγραμμα του σταθμού μας? Θα ενημερωθείτε θεσμικά την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει. Και πέρυσι με ρωτούσατε νωρίς. Δεν σας έδωσα καμία απάντηση. Σας είπα το ίδιο πράγμα. Θεσμικά θα ενημερωθείτε από την διοίκηση του σταθμού. Όλα καλά, όλα ανθυρά, να ξέρετε. Γεια σου ρε Θωμά. Καλημέρα Σπυρό, πάντως να ξέρεις ότι όσοι χρησιμοποιούμε τα δύο λεωφορεία το έχουμε ρίξει και λίγο στην πλάκα, διότι δηλαδή λέμε ο ένας τον άλλον, μην ανοίγεις βρε το παράθυρο και φύγει η δροσιά από το air condition. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή. Τα χρησιμοποιούμε και εμείς. Εντάξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα όσον αφορά στην κίνηση. Τελευταίο, εντάξει. Από τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, τέτοια ώρα θυμάμαι λίγο που το συζητούσαμε με το τσουνάμι μας, το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό ήταν μεγάλου μήκους. Ο άγνωστος οδηγός είχε πολύ μεγάλη ταλαιπώρια. Και τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι. Εδώ φτάσαμε, μποτιλιαρισματάκι, το οποίο ξεκινά από το ύψος της Λάμπρου Κατσόνη περίπου και φτάνει μέχρι, ούτε καν μέχρι την Αχαρνών, μέχρι εκεί το Σκλαβενίτη. Πολύ ελάχιστο για όσους έχετε την εμπειρία εκεί του Κηφισού, στη δε κάθοδο φεύγετε σαν να μην, δεν σας σταματάει τίποτα, αλλά να μην τρέχετε, μην τρέχετε, μην τα κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι απόλυτο λογικό το γεγονός ότι έχει κινησούλα και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη ροή, διότι φεύγετε και πάρα πολύ καλά κάνετε και πανέμορφα να περάσετε. Στη Λεωφόρο Αθηνών, από τον Βοτανικό Κήπο περίπου, ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι και δεν φτάνει καν μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί μέχρι το μεγάλο περίπτερο. Σχεδόν. Άρα, που ήθελα να καταλήξω, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ούτως ή άλλως από τον Real στο κανάλι της Ναυτεμπορικής πηγαίνω και βεβαίως επιστρέφω στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Το προηγούμενο διάστημα όμως, που λόγω συναντήσεων έπρεπε να κατέβω στο κέντρο της Αθήνας, επειδή ήταν απίστευτη η κατάσταση, μεγάλη ταλαιπώρια να πας με το αυτοκίνητο, κατέβαινα με τη συγκοινωνία. Τα λεωφορεία σε αθλία κατάσταση. Λυπάμαι κύριε Υπουργέ, λυπάμαι που το λέω και το λέω στον αέρα. Εξακολουθούν να είναι, και το ακούω το εφήγημα, μα γίνεται αλλαγή του στόλου σιγά σιγά. Πόσο σιγά πλέον, πόσο σιγά πια. Απαράδεκτη κατάσταση και στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό. Έχει γίνει ένα βαψιματάκι, δεν υπάρχουν όμως νέοι σειρμοί. Στους περισσότερους δεν λειτουργεί το air condition. Μεγάλη απόσταση του ενός σειρμού σε σχέση με τον άλλον, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα και εκνευρισμό στους πολίτες, όπως και να το κάνουμε. Και καλά κάνετε όμως, διότι ο Θωμάς δίνει και την άλλη διάσταση, ότι ο Έλληνας δεν χάνει ποτέ το χιούμορ του. Την καλημέρα μου, αγαπητέ μου. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Καλημέρα μου, γράφει σύγχαυρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική. Τις καλημέρες μου στα παιδιά στο σταθμό και τους συνακροατές. Χθες φίλτατε καθώς πήγαινα στη δουλειά σε βενζινάδικο. Δεν θα πω ασφαλώς την εταιρεία. Το πρωί η τιμή της βενζίνης είχε 1,959. 1,959. Λέω δεν πειράζει, θα έρθω το απόγευμα. Πήγα στις 19.54 και είχε 1,979. Δεν το βλέπες. Σήμερα το πρωί, καλό μου λέει, τρίκαλο θα έλεγα. Τους είπαμε με βιονικό τρόπο, ρε παιδιά, το πρωί είχε άλλη τιμή. Τώρα τι να πούν κι αυτοί, υπάλληλοι είναι. Ευχαρίστησα, ακούνησα το κεφάλι. Καβάλισα λέει τη μηχανή μου και χάθηκα στο σούροπο. Γιώργο μου, την αγάπη μου, καλή εκπομπή μου, γράφει Σπυράκος. Ευχαριστώ για την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα. Γεια σου, ρε Τρίφωνα. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Καλό χειμώνα λόγω επιστροφής από διακοπές. Από τώρα, μωρέ. Από τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Ήθελα να μάθω αν αληθεύει. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα εγώ αυτό το πράγμα το οποίο λες. Και πώς συνδέεται το συγκεκριμένο όνομα το οποίο αναφέρεις, ρε εσύ, Τρίφωνα, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνετε αυτούς τους συνδυασμούς. Τουλάχιστον εγώ, όχι μισό λεπτάκι για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν τον γνωρίζω. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Και πώς να έχει πάει κάτι καλά όταν από 90 λέει χιλιάδες ευρώ που έχουν τα συγκεκριμένα σπιτάκια, έχουν τιμή πώλησης σε αντίστοιχους διαγωνισμούς σε αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης. Εμάς εδώ το ένα μας κόστησε καμιά 300 χιλιάρικα. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει εξήγηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά, που εγώ δεν μπορώ μεταξύ μας να καταλάβω, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι θα υπάρξει κάποια σωστή έστω αιτιολογία. Δικαιολογία δεν βλέπω. Άντε μήπως καταφέρουν να το αιτιολογήσουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Είναι ένα θέμα όμως. Και μαθαίνω ότι έχει επικεντρωθεί η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο συγκεκριμένο θέμα. Για να δούμε. Προμηνύεται καυτό το καλοκαίρι από πάρα πολλές πλευρές. Κύριε Πιταρά, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Οι διεθνείς δυνάμεις ενδιαφέρονται, λέει ο υποναύαρχός μας, πρωτίστως να εξαφανιστεί η εκκρεμότητα του Κυπριακού και όχι κατά ανάγκη να αποκατασταθεί η ιστορική και νομική αδικία που προκάλεσε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Κοίταξε, το τι μπορεί να θέλει μία ή άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει εμάς τι ενδιαφέρει τους άλλους. Αλλά εμείς να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, που να είναι μια βιώσιμη λύση για τους Ελληνοκυπρίους, για τα αδέρφια μας, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Θα συνεχίσουμε μετά, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 160.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Σκέφτεσαι κύματα τουριστών? Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις? Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι? Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σε φιλικούς αγώνες στην Ολλανδία, ο Όφη έχασε με 3-2 από την Μπρέντα. Ο Βόλος νίκησε 2-1 την Γκαμπούρ και ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Σπάρτα Ρότερνταμ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

με αυτές τις μουσικάρες από τον κύριο Μορτάκη που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζουμε, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί που είναι το τσουνάμι μας, ένα πει 7 και 7. Η Στεφανία η Κασίμη, την καλημέρα μας κυρία Κασίμη, να περνάτε όμορφα εκεί που βρίσκεστε. Όμορφα, χαλαρά και ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολλές καλημέρες σε όλη την πρωτεύουσα, σε όλους όσοι βρίσκεστε στους δρόμους. Κάποιοι ταλαιπωρείστε, κάποιοι δεν ταλαιπωρείστε. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων τα σημεία που υπάρχει κινησούλα. Σας τα είχαμε και πει και εμείς λίγο νωρίτερα. Παρακολουθούμε το χάρτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Μπορείτε να πάτε οπουδήποτε θέλετε χωρίς καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πατάμε τον καζάκι, εννοώ το γκάζι, ναι, φρένο γκάζι, ούτε σημαίνει ότι πρέπει να μπείτε στη διαδικασία και βλέπετε το φανάρι να γίνεται πορτοκαλί. Όταν γίνεται πορτοκαλί το φανάρι, σας προειδοποιεί ότι πρέπει να πατήσετε φρένο και να σταματήσετε, όχι να πατήσετε γκάζι για να περάσετε πιο γρήγορα, γιατί εκεί δημιουργούνται και διάφορα. Το λέω εγώ ρε παιδί μου, έτσι αχρίαστο να είναι, η αχρίαστη πληροφορία της ημέρας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο αυτή την ώρα όπως κάνουμε πάντα, διαβάζοντας, κάνοντας τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός βεβαίως τον κύριο Μορτάκη που βρίσκεται εδώ μέσα στο στούντιο και χωρίς αυτόν δεν θα ακουγόταν απολύτως τίποτα. Οπότε όσοι έχετε παράπονα και βγάζετε γκρίνια, στον κύριο Μορτάκη. Εξαιτίας του ακούγεται η αγριοφωνάρα μου στο ραδιοφωνάκι σας. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο 211-200-8200, οπότε μπορείτε να καλέσετε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που γίνεται αυτός ο όμορφος πανικούλης καθημερινά, έτσι και σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με την κεντροαριστερή πολυκατοικία σε πολιτικό επίπεδο, διότι μου λέτε, μα δεν έχεις συνεντεύξει τον Αντάλο, ξύνεστε κι εσείς την κλίτσα του Τσοπάνη. Θα έχουμε στις 7:32 την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Εχθές παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας στον Αριστοτέλη το πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κλείσουμε την εκπομπή με τον κύριο Νίκο Παπά. Οι ερωτήσεις σας είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα μα πάρα πολύ, να πω επιβεβλημένες. Τις θέλουμε βρε παιδί μου, όπως και να τις κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, τις θέλουμε τις ερωτήσεις σας για να τις μεταφέρουμε στους συνεντευξιαζόμενους. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας και να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κόντρα News, με αυτήν την εφημερίδα πάντα ξεκινάμε την βολτίτσα μας. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Κόντρα. Εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες συμμετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ο τίτλος καπέλο στον μεγάλο τίτλο του πρώτου θέματος της εφημερίδας. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ. Εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία, φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο σας λέγαμε πριν από λίγο και θα συζητήσουμε και με την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος που θα την φιλοξενήσουμε στον αέρα του Real FM στις 7:32. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, της Ελλάδας και των νησιών μας, είναι μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τη Λέρο. Σήμερα θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι και το επισημαίνει, σας το έχουμε δώσει στο ρεπορτάζ, το επισημαίνει και η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πυρετό στο Μαξίμου, περιοδία 7 υπουργών σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά.
Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από το Λευκό Οίκο. Βαθαίνει το χάσμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Απογευματινή. Μήνυμα Γκουτιέρες στην ειρήνη: μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Θα έχουμε, να ξέρετε, συνομιλία, συνέντευξη με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μας πούν από πρώτο χέρι πώς πήγαν τα πράγματα με τον κύριο Γκουτιέρες. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας. Ανατριχύλα από τους επένους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη, αναφέρει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Λευκόλενος με λευκούς βραχίονες. Ελένη, γράφει ο Όμηρος. Είναι αυτό το οποίο μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας έχω πει να το γκουγκλάρετε. Να το γκουγκλάρετε πώς ακριβώς, πώς ακριβώς περιγράφει ο Όμηρος την ωραία Ελένη. Υπάρχει αυτή η λέξη λοιπόν την οποία την αναφέρει η Δημοκρατία. Λευκόλενος. Συνεχίζουμε. Κύων των νόμιμων αποστομώνουν τον ανάλγητος τουρνάρα οι συνταξιούχοι. Πολιτισμός με έψιλον γιώτα κάνει ένα έτσι λογοπαίγνιο η εφημερίδα από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αμόσκ της Υπουργού Πολιτισμού κατά της Δημοκρατίας αντί απαντήσεων στη Βουλή, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, συγκριτικός πίνακας 2025-2026. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λεφτόδεντρα στους δημάρχους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ο Ελεύθερος Τύπος. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία, Μητσοτάκης από τη Λέρο. Τι συζήτησε ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και προχωράμε στην Εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία. Με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Μάλιστα. Ασφυκτική πίεση στον Αύγουστο. Η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο. Οι αιτίες, αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Μου βάλεις και τραγουδάρα πάνω στις εφημερίδες. Α, να τα λέμε και αυτά. Εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός εάλλο είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πειρά αποσύσσωμε την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να το δούμε αυτό το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίο για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Ελλάς για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση και υπάρχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Τι. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Υγείας το ενδεχόμενο να έχει συνέχεια και σε άλλους φορείς το πραξικόπημα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε με τον Υπουργό Υγείας. Και βεβαίως από εβδομάδα θα τον φιλοξενήσουμε και στο Real FM. Σιδηρόδρομοι Ελλάδας, καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας, αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της και προχωράμε με την Καθημερινή. Τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό που ανακάλυψαν οι αρχές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο Ήλιον. 6 τόνους αλλοιωμένου κρέατος, οι οποίοι αυτοί 6 τόνοι θα έπεφταν στην αγορά και όπως είδατε στις φωτογραφίες στο σύνολό τους ήτανε γύρο χοιρινό, κοτόπουλο, το σουβλακάκι μας
το εθνικό μας γρήγορο φαγητό, το οποίο έχει φτάσει που έχει φτάσει στα ύψη. Όχι και... Δηλαδή που φτάνει η αναλγησία μερικών. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τι δείχνει νέα έρευνα σε έτερο θέμα. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους από την Deutsche Bahn. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. Δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Θα σας έχουμε εκτενέστατο ασφαλώς ρεπορτάζ και στην αυριανή εκπομπή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή. Και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αυτή είναι η στιγμή για λύση. Ισχυρή δέσμευση Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η ευθύνη για την επίλυση ανήκει πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους, ενώ και οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν το ρόλο τους, μέσα σε εισαγωγικά το έχει η εφημερίδα. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλάει στο Μανιφέστο. Το προλαμβάνω μπήκε στη ζωή μας, έσπασε ταμπού. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Μανιφέστο. Ακολουθούν τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης ιερώνυμος. Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι στην Κασπία το σημείο 0. Εχθές και μάλιστα πριν από πάρα πολλούς μήνες, ο Γιώργος ο Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης, εδώ στο Real FM μας είχε μιλήσει για την ενοποίηση των δύο πολέμων, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στην Κασπία το σημείο 0. Κρατήστε το. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή έλεος. Και με πόση αξιοπρέπεια το έχει χειριστεί αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Μητσιάς. Ένα τραγούδι που ο Χατζηδάκης το έγραψε πάνω του. Τη μουσική την έγραψε πάνω του. Η στίχη από τον Γκάτζο. Δηλαδή να φτάνει τώρα στο σημείο μετά από τόσες δεκαετίες. Ναι, το έκανε απαγγελία ο Μανώλης ο Μητσιάς. Που επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό, και μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς, του είχε πει ο δημιουργός να το πεις συνωμοτικά, γιατί έχει μια συγκεκριμένη ιστορία. Μπορεί το όνομα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι ποιητική αδεία, το περιστατικό όμως και η ιστορία είναι πραγματική. Κρίμα στον απόγονο του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη. Εγώ θα το πω στον αέρα. Συμπαθάτε με. Ταπεινή μου άποψη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Ακρίβεια, φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα ο ριζοσπάστης. Υπόσχεση συνέχισης του αγώνα για να λάμψει το δίκαιο του λαού 46 χρόνια από τη δολοφονία της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου. Και έχει και φωτογραφίες και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, βρέθηκε στην πρώην πύλη εκεί της ΕΤΜΑ μαζί με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, παρευρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Και περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, που με αυτή την εφημερίδα θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Εσπρέσο, κύριε Μορτάκη. Νιφούλα η Καλυμάνη στο πλευρό του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη. Η Ιουλία χόρευε. Να ζήσουν με το καλό τα παιδιά. Με το καλό τα παιδιά. Χαιρόμαστε εμείς με τη χαρά τους. Αυτό είναι το πρώτο αποκλειστικό. Αποκλειστικό νούμερο 2. Παπαδημητρίου και Γεροντιδάκης ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους κάτω από την ίδια στέγη. Με το καλό.
Με το καλό να αποφασίσετε ποιος θα μαγειρεύει, ποιος θα πλένει τα πιάτα και ποιος θα σουγκαρίζει, να ξέρετε. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες κόντρες σε ένα ζευγάρι της σύγχρονης εποχής. Ε, διαφωνείς, Μορτάκι? Α, δεν μου τα λες καλά. Και εγώ, να ξέρεις, είμαι της δικής σου άποψης. Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι. Εντάξει, προχθές, ας πούμε, μου έφερε χλωρίνη κλινέξ χωρίς άρωμα. Ναι, χλωρίνη χωρίς άρωμα λεμόνι. Πώς να σφουγγαρίσεις άμα δεν έχει λίγο λεμονάκι μέσα? Δηλαδή, τι έπρεπε να πάω να κόψω από τη λεμονιά και να στύψω μέσα στη χλωρίνη? Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Γι' αυτό λύστε τα γενικότερα πριν να συζήσετε. Υπάρχει και φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο της τραγουδίστριας. Γυρίζω στο άλλο θέμα. Ρέμος στην Ψαρού και υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Ταύρι στο κρεβάτι με επαναστατική συσκευή. Στην Εσπρέσο, στο πρωτοσέλιδο. Όσοι την έχετε ανάγκη, την εννοώ την επαναστατική συσκευή. Τι θες να διαβάσεις το? Τι, όχι. Εγώ τη βάζω εδώ στο πλάι. Με την εφημερίδα Εσπρέσο, λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ας την καβάτσα, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί μετά τα 50, ούγαρ έρχεται μόνον. Μετά τα 60, θα πω εγώ. Λοιπόν, με την εφημερίδα Εσπρέσο, ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

Θέλουμε λίγο να αυτό. Εντάξει, επειδή μας έχει πιάσει λίγο και το καλοκαιράκι, όπως και να το κάνουμε, μας έχει πιάσει για τα καλά το καλοκαιράκι. Θέλουμε να αλλάξουμε διάθεση, να έχουμε ένα διαφορετικό mood, αλλά δυστυχώς η φωτιά στην Πάρο μένεται. Έχουν εκκοινωθεί 9 οικισμοί, υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουν σηκωθεί ήδη 7 εναέρια. Τώρα κατά πόσο θα είναι αρκετά ή όχι, από το συντονιστικό κέντρο παρακολουθούν την όλη κατάσταση. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συμπαθάτε με, έχουν εκκαινωθεί και έχει ζητηθεί απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό. Έχει χτυπήσει το, έχει ηχήσει το 112 και έχουν δοθεί οδηγίες. Είχε προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Από χθες το απόγευμα είχαν ήδη εκκαινωθεί οι περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Υπάρχει και μια δήλωση του ο αντιδήμαρχος εκεί, ο κύριος Γιουρτζίδης, πολιτικής προστασίας της Πάρου. Με το ζόρι, λέει, απομακρύνουμε τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν ήθελαν να αφήσουν πίσω τα ζώα τους. Μεγάλη καταστροφή, μου το πάλι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί, γνωρίζουν ότι έχουν καεί 2 μάντρες. Είναι πολύ δυνατός ο αέρας, φυσάει συνεχώς και δυσκεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να κάνουμε το σταυρό μας, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια σας μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, έχουμε κάποιες απορίες για το... Για το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και θα μιλήσουμε ασφαλώς και πολιτικά. Ο Κώστας από το Βόλο. Καλημέρα, λέει, Σπύρο, προσοχή στην Αντλία και πληρωμή με κάρτα. Τι εννοείς όμως, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο εκεί βενζινάδικο που κάνει κολπάκια? Να πάρεις τηλέφωνο και να το καταγγείλεις και να πάνε να κάνουν ελέγχους. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να φύγει λίγο από μέσα μας αυτό το ταμπού ότι έλα μωρέ ρουφιάνε, πας και δίνεις τον κόσμο. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, εμείς θα τους αφήσουμε? Αδέρφια μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εσείς το θέλετε έτσι να το κάνετε, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά εδώ, όταν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν περνάει καλά ρε παιδί μου ο συνταξιούχος. Δεν περνάει καλά ο μισθωτός. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Θα υπάρχουν και θα επιτρέπουμε και σε αυτούς που θέλουν να πλουτίσουν, ή εν πάση περιπτώσει το να πλουτίσουν, θέλουν να βγάζουν την ημέρα τους με παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία τους αναλογούν εις βάρος μας, εμείς θα τους αφήνουμε? Κώστα μου, στη θέση σου αυτό θα έκανα. Άρη μου, μεροκάματο σήμερα κι εσύ? Μεροκάματο. Και αναφέρομαι σε κάτι άλλο, συναδέλφου σου. Ευτυχώς κανένα δυο είσαστε, οι οποίοι ήθελαν να ξέρω, δηλαδή, σας έχω πει το εξής, και απευθύνομαι και σε σένα προσωπικά, Άρη. Ακούμε με τα αυτιά, βλέπουμε με τα μάτια. Το αντίθετο δημιουργεί ζητηματάκια. Σε σένα, όχι σε εμάς. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Άλλη μια μέρα.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη.
7: Σε σένα, όχι σε εμάς. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Άλλη μια μέρα.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.

0: για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
0: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Άλλη μια μέρα.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Αν είναι δυνατόν. Ξέρεις σε πόσους βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία? Θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ε? Όχι, το έχω το μπουφάν δεν είναι. Κάποιες φορές η Μαρία κρυώνει. Τι να κάνω, να την αφήσω να πούμε χωρίς μπουφανάκι? Στο μεταξύ, πάντα όταν φεύγουμε από το σπίτι να πάμε καμιά βόλτα, δεν κρυώνει ποτέ, πάρε μπουφάν. Όχι, δεν θέλω, είμαι μια χαρά. Αυτά βέβαια μέχρι την άνοιξη. Μετά την άνοιξη. Δεν μου λέει να κλείσω το air condition όπως κάνεις εσύ. Τέλος πάντων, πάω να πλατιάσω και δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα διαβάσω αρκετά μηνυματάκια σας μετά, ανάμεσα στις δύο συνεντεύξεις. Θα πάμε τώρα να καλημερίσουμε και θέλω πραγματικά να την ευχαριστήσω, διότι είναι η πρώτη μας δημόσια συζήτηση που θα κάνουμε με την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κουφονικολάκου. Καλή σας ημέρα.
1: Άρα μπαίνω με το δεξί νοερά.
0: Τώρα κοιτάξτε, λόγω θέσης και λόγω κόμματος μπορείτε να μπείτε και με το αριστερό εσείς.
1: Εντάξει, δεν θα απεμπολίσουμε όλες τις παραδόσεις μας και όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, λόγω ιδεολογικοπολιτικής συγκρότησης μπαίνω με το δεξί λοιπόν.
0: Το δέχομαι. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την αποδοχή της πρότασής μας να συζητήσουμε σήμερα. Και είναι μια πάρα πολύ καλή συγκυρία, διότι εχθές ο πρόεδρός σας, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μας αποκάλυψε τα σχέδια του κόμματός σας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλω να πω ότι ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις και από ό,τι είδαμε τις άκουσαν και δήμαρχοι της χώρας με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Ναι, πράγματι, υπήρξε πολύ μεγάλη προσέλευση για την παρουσίαση του σχεδίου Αριστοτέλης, έτσι λέγεται, έτσι είναι το σχέδιο Αριστοτέλης. Υπήρχε μαζικότητα και έτσι μια πολύχρωμη σύνθεση του ακροατηρίου στο Σεράφιο που υπογράμμισαν νομίζω τη σημασία της πρωτοβουλίας. Έδωσαν το παρόν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Το ίδιο το σχέδιο, η πρόταση δηλαδή, συνδιαμορφώθηκε για να δοθεί σε διαβούλευση. Άρα είναι επί της ουσίας διαβούλευση στη διαβούλευση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό για να δώσουμε και το μήνυμα ακριβώς της δημοκρατικής συμμετοχής. Ναι. Και βέβαια η παρουσία δημάρχων και στελεχών έτσι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους επιβεβαίωσε για εμάς ότι η πρότασή μας αγγίζει την υπαρξιακή κρίση που διέρχονται η ελληνική περιφέρεια και η Δήμη.
0: Ναι. Θα σας διαβάσω το εξής για να περάσουμε και στα όχι μόνο αυτά, σε αυτά τα οποία έχουν θετικό πρόσημο, αλλά και σε αυτά τα οποία παραδείγματος χάρη
1: έχουν θετικό πρόσημο, μάλιστα.
0: Δεν έχουν θετικό πρόσημο, για να μην αναφέρω τη λέξη αρνητικό πρόσημο. Δεν ο Ελεύθερος Τύπος παραδείγματος χάρη αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του ότι ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια ευρώ από λευτόδεντρα στους δημάρχους. Ένα σχόλιο.
1: Καταρχάς να πω ότι το σχέδιο Αριστοτέλης οικοδομείται πάνω σε 4 θεμελιώδεις αρχές. Είναι σημαντικό να το ξέρουν εκείνοι που μας ακούν. Στην εγκύτητα, δηλαδή λήψη αποφάσεων όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Στην επικουρικότητα, άσκηση αρμοδιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, είναι ένα στοιχείο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αποτελεσματικότητα, δηλαδή ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες χωρίς γραφειοκρατικές δικαιολογίες, και ενίσχυση της λογοδοσίας, δημοκρατική λογοδοσία. Να πούμε για την ιστορία πριν πάω στα οικονομικά, πηγαίνω και στα οικονομικά ευθύς αμέσως, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι υποεθνικές αρχές διαχειρίζονται το 6,5% των δημόσιων δαπανών. Αυτό εν μέρει απαντάει στο ερώτημά σας, θα φτάσω όμως και εκεί. Έναντι περίπου, τι λέτε, 34% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δήμοι δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων, όχι ως κυβερνήσεις τοπικού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς εκκινούμε από την αξιωματική υποχρέωση ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να απολαύουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια, και γνωρίζουμε, έχουμε και αυτό το δεδομένο, ότι οι μικρές πόλεις και τα χωριά αδειάζουν μέρα με τη μέρα. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, σχολεία κλείνουν, οι υπηρεσίες απομακρύνονται, οι αναγκαίες υποδομές ή καθυστερούν ή δεν υλοποιούνται και ποτέ. Άρα η ζωή στην επαρχία γίνεται ολοένα δυσκολότερη και δεν προσφέρουμε τα κίνητρα για μετακίνηση παρά το τεράστιο κόστος ζωής της πόλης. Πάω και στο οικονομικό. Να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υποσχόμαστε κάτι νέο, δηλαδή κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το αντλήσουμε από τον προϋπολογισμό. Αυτοί οι πόροι υπάρχουν ήδη. Έχουν εισπραχθεί από τους πολίτες, έχουν εγκριθεί από την Ευρώπη. Το μόνο που κάνουμε είναι ότι διευκολύνουμε τη διαδρομή για να το στείλουμε εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους Δήμους και στις γειτονιές. Ούτε ένα ευρώ νέος φόρος, τα χρήματα αυτά για την πενταετία δεν θα βγουν από τις τσέπες κανενός. Υπάρχουν ήδη, αλλά ή παραμένουν ως αποθεματικά, ή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, σπαταλώνται αλλού. Παίρνουμε πόρους δηλαδή που ήδη υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τα αποδίδουμε απευθείας στους Δήμους για τα έργα υποδομών.
0: Άρα δηλαδή ουσιαστικά εσείς θα κάνετε με διαφορετικό τρόπο το λογαριασμό. Θα κάνετε ανακατανομή των χρημάτων. Μάλιστα.
1: Από το πράσινο ταμείο, το ΕΣΠΑ, το τέλος ανθεκτικότητας, εμείς λέμε ότι τους αποδίδουμε αυτούς τους πόρους απευθείας στους Δήμους και δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Φανταστείτε τώρα, το λέω στους πολίτες που μας ακούν, ένα κουμπαρά που είναι ήδη γεμάτο στο ράφι. Αυτά είναι τα αποθεματικά του πράσινου ταμείου, αλλά το κράτος αρνείται, ας πούμε, να ανοίξει αυτό το κουμπαρά και να φτιάξει τη στέγη του σπιτιού. Δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη κανενός. Απλώς παίρνουμε τα δικά του ήδη πληρωμένα χρήματα και τα αποδίδουμε στους Δήμους για σχολεία, ας πούμε. Πολλοί Δήμοι μας λένε ότι δεν μπορούν να φτιάξουν έτσι στοιχειοδός ούτε τα σχολεία της περιοχής.
0: Το θέμα είναι το εξής, για να μπω.
1: Αν αυτό θα δημιουργήσει τρύπα στον κρατικό υπολογισμό, στον προϋπολογισμό, με συγχωρείτε, η απάντηση είναι καμία τρύπα, καμία απολύτως. Αυτή τη στιγμή η κεντρική διοίκηση, το κεντρικό κράτος χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να κάνει έργα στους Δήμους, αλλά με τεράστιες καθυστερήσεις, περίπλοκη γραφειοκρατία και κομματικά κριτήρια. Εμείς δεν αφορούμε πόρους από την υγεία ή την παιδεία. Παίρνουμε τους πόρους που προορίζονται για υποδομές και τους δίνουμε απευθείας εκείνον που εκτελεί το έργο.
0: Ωραία, αν μου επιτρέπετε, επειδή, εάν κατάλαβα καλά, ο στόχος σας είναι μεταξύ όλων των υπολείπων να δημιουργηθούν και μητροπολιτικοί δήμοι. Δηλαδή,
1: μεταξύ των άλλων.
0: Μεταξύ όλων των άλλων. Που, εάν έχει χωράει στη συζήτησή μας η ταπεινή μου άποψη, δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, μία πρωτεύουσα όπως είναι η Αθήνα να μην είναι μητροπολιτικός δήμος και να ψάχνουμε να βρούμε αρμοδιότητες. Αλλά αυτό είναι η δική μου ταπεινή άποψη. Αυτό όμως θα χρειαστεί.
1: Γιατί η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από πολύ έτσι αυστηρό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και, ξαναλέω, από ενισχυμένους μηχανισμούς λογοδοσίας και διαφάνειας.
0: Πολύ χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Για να μπορέσει, παραδείγματος χάρη, να γίνει μητροπολιτικός δήμος η Αθήνα, δεν χρειάζονται περισσότεροι πόροι, δεν χρειάζονται χρήματα, κυρία Κουφού-Νικολάκου?
1: Ό,τι παρουσιάστηκε είναι απολύτως κοστολογημένο. Και να σας πω πόσο πολύ κοστολογημένο. Δηλαδή, αν μπει κανένα στις λεπτομέρειες, μιλάμε για το τέλος ανθεκτικότητας που είναι 582 εκατομμύρια, ας πούμε, ανά χρόνο. Είναι δίκαιο, λέμε, το 100% του τέλους διαμονής που πληρώνει ο οποιοδήποτε να πηγαίνει στο Δήμο για καθαριότητα, νερό, δρόμους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όχι στο κεντρικό κράτος? Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή ο τουρίστας να επιβαρύνει τις υποδομές ενός νησιού, ενός Δήμου, το τέλος να το εισπράττει η Αθήνα και ο Δήμος να μην έχει λεφτά για τις αναγκαίες υποδομές, που και πρέπει να είναι σε ποιοτικό επίπεδο και επιβαρύνονται από τον ίδιο του τουρισμό. Πράσινο ταμείο. Μιλάμε ξανά για διπλασιασμό των πόρων που ήδη αποδίδονται στην αυτοδιοίκηση στο 6%. Νέο ΕΣΠΑ, τι λέμε, κλειδώνουμε θεσμικά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ χαμηλότερα, αλλά κλειδώνουμε θεσμικά το 40% των πόρων αποκλειστικά για έργα των Δήμων. Αξιοποιούμε τη μόχλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας των Επενδύσεων για να εξασφαλίσουμε σταθερά έργα υποδομής σε βάθος πενταετίας. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν είναι ζήτημα παραπάνω δαπάνης, αλλά εξορθολογισμού της δαπάνης. Δηλαδή καλύτερης πολιτικής στόχευσης.
0: Θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα.
1: Είμαι σίγουρη. Αλλά
0: γιατί είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους μας για το πώς πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θέλω να με φιλέψετε και με μια πολιτική δήλωση, με μια πολιτική απάντηση. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που κατηγορούν, που ψέγουν, για να είμαι πιο ακριβής, τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει σχέδιο και βρίσκεται πίσω από αυτή τη διάλυση του πρώην κόμματός του. Και θα ήθελα μία απάντηση πάνω σε αυτό.
1: Εδώ θα σας δυσαρεστήσω, γιατί δεν σχολιάζω τέτοιου είδους δηλώσεις.
0: Το σέβομαι. Και έννοια, αυτό απάντηση
1: με την, ότι, με την έννοια του ότι θεωρώ ότι αφορούν τα εσωτερικά άλλων πολιτικών φορέων, οι οποίοι διέρχονται από μια δύσκολη περίοδο, περίοδο η οποία θα καθορίσει ζητήματα επιβίωσής τους, και κατανοώντας το τι συνεπάγεται αυτό για άλλους φορείς, από σεβασμό, δεν θέλω να σχολιάζω τέτοιες τις δηλώσεις.
0: Το δέχομαι, το δέχομαι. Εθνικές εκλογές. Και θέλω να κλείσουμε με αυτό.
1: Κύριος
0: αντίπαλος, κύριος αντίπαλος σας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Τι προσδοκάτε?
1: Βέβαια, έτσι όπως το λέτε, κύριος αντίπαλος είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, οι οδυνηρές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη διαβίωση των πολιτών. Έχω ξαναπεί και έχει πολύ μεγάλη σημασία συνολικά για την κουλτούρα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε εκεί έξω, ότι η νίκη έναντι της Νέας Δημοκρατίας είναι ορόσημο στη διαδρομή αυτή, δεν είναι η κατάληξη. Η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, την υποστήριξη των πολιτών και την προστασία τους από το πολύ μεγάλο φορολογικό βάρος και την ακρίβεια. Αυτή είναι η διαδρομή. Επομένως, ορόσημο λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την περιπέτεια, είναι η εκλογική αναμέτρηση και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Κουφονικολάκου. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Για δεύτερη χρονιά, κύριε Μορτάκη, και πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Νίκο Παπά αμέσως μετά. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 31 Εβδόμου, μεθαύριο, 8 γυναίκες λοιπόν εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Δικό σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε το θάνατο. καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Διαπραγματευόμαστε εδώ με τον κύριο Μορτάκη την ψήξη, τη θέρμανση του ραδιοθαλάμου, να ξέρετε. Εγώ ζεσταίνομαι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εσύ κρυώνεις. Εγώ να βγάλω το μπλουζάκι δεν γίνεται. Εσύ όμως να φορέσεις ένα μπουφανάκι γίνεται. Θέλεις να κατέβω στο αυτοκίνητο να σου φέρω μια κουβερτούλα, ένα φλισάκι, κάτι, οτιδήποτε. Πάντα έχω στο προπαγκάζα. Ένα όχι για μένα, ξέρεις, για τους άλλους. Αν ψάξω και λίγο περισσότερο, μπορεί να βρω και κανένα μπουφάν. Δηλαδή έλεος.

0: Πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συμπαθάτε με. Πάμε γρήγορα γρήγορα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα τα οποία έχω ξεχωρίσει. Πρέπει όμως να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ναι, εγώ κύριε Παπαδάκη, για τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέντευξη.
0: Καλή σας ημέρα. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω από εκεί σχεδόν που το αφήσαμε με την κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάς. Τη ρώτησα για αυτό το, πώς να το πω τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας στον ΣΥΡΙΖΑ που ψέγεται, μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξαν και πληροφορίες, υπήρξε και μια άτυπη ενημέρωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ψέγεται τον κύριο Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την αφέμαξη στελεχών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις παρετήσεις, και ότι ευθύνεται για αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που αυτή τη στιγμή έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 βουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπά.
1: 12,
0: συγγνώμη. Γιατί δεν ξέρω γιατί πήγα στους 8.
1: Ναι.
0: Συμπαθάτε με. 12 βουλευτών. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι έχουν υπάρξει αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Αυτό αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι όσοι αποχώρησαν, η πλειονότητά του λέει ότι θέλει να ενταχθεί στο κόμμα τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Τρίτο δεδομένο, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν δέχεται βουλευτές. Τεταρτό ενδεχόμενο, εάν γίνουν δεκτοί, αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθεί τροφή στα σενάρια τα οποία λένε ότι εδώ υπήρξε κάποια μεθόδευση και κάποιο σχέδιο. Αυτά είναι τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο. Mm. Όσοι παραιτήθηκαν οφείλουν την έδρα τους να την παραδώσουν. Και βεβαίως και κρίνεται και ο καθένας για τη στάση του σε κάθε στροφή των πολιτικών εξελίξεων. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και χτες και αύριο στη Βουλή είμαστε η μόνη δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με σοβαρή τεκμηρίωση και σταίνωση απέναντι σε δύο κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Η μία αφορά την εμπορευματοποίηση όλων των μνημείων πολιτισμού και η άλλη αφορά την προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Αυτό θα πρέπει να σηκωθεί και στο δημόσιο διάλογο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Αφορά τα νοικοκυριά, τα οποία πρέπει να θυμηθούν τι έγινε όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, η οποία επί δική μας διακυβέρνησης δεν ήταν ιδιωτικοποιημένη, και να αντιληφθούν και οι αγρότες τι σημαίνει το να περνάνε οι ΤΟΕΒ στην διαχείριση μιας κεντρικής ΑΕ.
0: Αυτό, ειδικά για την ιδιωτικοποίηση του νερού, πού το στηρίζετε, κύριε Παπά?
1: Αυτή τη στιγμή, προσέξτε να δείτε, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ενοποιηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει 26% του μετοχικού του κεφαλαίου σε ιδιώτες. Υπάρχει ένας μεγάλος επενδυτής και άλλο, νομίζω, 10-11%, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, σε μικρομέτοχους κτλ. Συνεπώς, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο τον οποίο είχε υπογράψει και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Όχι η Νέα Δημοκρατία, είχε υπογραφεί στο πρώτο μνημόνιο η ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ. Αυτό κόνταψε στους αγώνες των εργαζομένων και, και στην πάρα πολύ σκληρή δικαστική διαμάχη, η οποία έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, η μάχη αυτή είναι σαφές ότι δεν εγκαταλείπεται, και όχι μόνο δεν εγκαταλείπεται, αλλά αυτή τη στιγμή, προσέξτε, αν είναι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ΕΙΔΑΠ, θα δει την περιουσία του να αυγαταίνει, διότι περνούν στη διαχείρισή του και οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Ναι. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πονηρέψει τον κόσμο. Βεβαίως τώρα είμαστε λίγο πριν τη θερινή ραστόνη, αν και 50% των συμπολιτών μας δεν θα πάνε διακοπές.
0: Την παρουσιάσαμε την έρευνα αυτή της
1: Είναι συγκλονιστικό αυτό, νομίζω. Δεν είναι, γιατί αυτό είναι φαινόμενο Ταϊλάνδης. Προσέξτε, δηλαδή, που μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλλο αυτό, άδικο και τρελό. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια βιομηχανία τουρισμού η οποία να μπορεί να υποδέχεται αυτό τον όγκο τουριστών και οι μισοί Έλληνες να μην μπορούν να απολαύσουν στοιχειωδούς διακοπές τους. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδειχθεί στο δημόσιο διάλογο, διότι θα το δουν και τα νοικοκυριά, αντίστοιχα όπως έγινε με τη ΔΕΗ, και βεβαίως οι αγρότες. Προσέξτε, εδώ πέρα είναι ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει μια πολιτική αναμέτρηση. Άκουσα και κάποιες, κατά τη γνώμη μου, ανιστόρητες απόψεις ότι οι προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή του συντάγματος είναι αντιπερισπασμός. Δεν είναι αντιπερισπασμός, είναι μια πάρα πολύ συμπαγής στρατηγική. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει την αλλαγή του άρθρου 16, θέλει να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θέλει να ανοίξει το δρόμο για τη μη προστασία των δημοσίων υποδομών. Άρα εδώ πέρα είναι ένα πεδίο δομικής αναμέτρησης με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένας αντιπερισπασμός που την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά, εμείς μπορούμε να μιλάμε, ξέρω εγώ, για την αυτοδιοίκηση ή για κάτι άλλο.
0: Ναι, και θα μπορούσαμε να μιλάμε γενικότερα για την συνταγματική αναθεώρηση πάρα πολύ ώρα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση, διότι το άρθρο 86 έχει πολύ συζητηθεί. Είναι ασφαλώς το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Έχει εκφράσει την άποψή του το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς, επειδή είσαστε κόμμα της Βουλής, έχετε δικαίωμα ψήφου. Τι είναι αυτό το οποίο σας εμποδίζει για να συνδράμετε με τις ψήφους σας στο να αλλάξει το περί ευθύνης υπουργών, το να αλλάξει το άρθρο 86?
1: Πάμε λίγο να δούμε τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει καμία αρμοδιότητα η Βουλή. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό. Σε όλες τις αναπτυγμένες δημοκρατίες, τα νομοθετικά σώματα έχουν και ανακριτικές αρμοδιότητες. Και το Κογκρέσο στην Αμερική και η Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία, μέχρι και η Κνεσέτ στο Ισραήλ.
0: Μα αυτό δεν ήταν το θέμα συζήτησης και η γκρίνια από όλους, ότι σιγά από τη στιγμή που θα περάσει από τη Βουλή δεν θα γίνει τίποτα? Αυτό δεν λένε.
1: Αυτό όμως είναι η πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, εδώ να το συζητήσουμε. Να μην μπορεί μια απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις. Αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά όχι να καταστρέψουμε τις δυνατότητες έρευνας και την υποχρέωση έρευνας της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης σε όλη την προηγούμενη περίοδο κατέστειλε τη δυνατότητα της Βουλής να κάνει έρευνα για να συγκαλύψει τα σκάνδαλα που τον ακολουθούν. Άρα τι θέλει να κάνει τώρα δια της αλλαγής του άρθρου 86? Όχι να γιατρέψει το κακό σκήμενο του άρθρου 86 που αφήνει την απλή πλειοψηφία να κλείνει υποθέσεις, αλλά να καταστείλει και συνταγματικά τις αρμοδιότητες που έχει καταστείλει αριθμητικά και πολιτικά δια της ψήφου. Δηλαδή, πηγαίναμε εμείς
0: και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Παπά.
1: Φέρτε αυτούς τους μάρτυρες στην προανακριτική. Όχι, απορρίπτονται. Καταλάβατε, αυτό νομίζω πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Και νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσες και οι επόμενες μέρες και κυρίως η αρχή της επόμενης σεζόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είδατε, ταξιδιάρικα σας πάω εγώ. Δεν πάτε ό,τι και ό,τι. Sailing. Ανοίγουμε πανιά για διακοπές. Και πάμε. Ωρε που πάμε. Ωρε που πάμε, που έλεγε και ο σχορεμένος. Πάμε, φίλες και φίλοι. We are sailing. I am sailing. Ταξιδιάρης ο Christopher Cross. Έχω ήδη σαλπάρει νοερά. Έχω σαλπάρει. Και έχω σαλτάρει κιόλας, όχι μόνο σαλπάρει. Καλημερούδια. Καλημέρα. Μία και σήμερα που λέγαμε στο στρατό. Αύριο Πέμπτη τελευταία μέρα. Και πάμε διακοπές. Να κοιμηθούμε λίγο το πρωί. Αυτές θα είναι οι καλύτερες διακοπές που θα κάνω. Να κοιμηθώ λίγο. Άρα μου λέει ο άλλος, καλά να κοιμηθείς μια και καλή. Λέει, θα ξεκουρασείς και κάνει. Μέχρι τότε ας ρίξουμε και κανέναν ύπνο κανονικό. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Ράδιο 1 και τους 98,1, φίλες και φίλοι. Για να αποφλοιώσουμε την επικαιρότητα. Κοιτάξτε, σας έχω πει ότι αύριο σταματάμε για διακοπές, αλλά δεν ξέρουμε. Μπορεί να μας πάρει τράτο και καμιά εβδομάδα, ανάλογα με τις εξελίξεις, γιατί αναμένονται κάποιες εξελίξεις, διάφορες εξελίξεις. Σε πολλά επίπεδα, κάποια θα τα πούμε εδώ σήμερα, στην εκπομπή. Και θα προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν περάσανε οι ρυθμίσεις για το Σύνταγμα. Περάσανε με 150 τόσες. Μόνο με την κυβερνητική πλειοψηφία. Περάσανε όμως και την ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εκτός από το νερό, θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και τα μνημεία για την Κονόμα. Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε, σας έχω πει εγώ ότι πίσω από τις εταιρείες οι οποίες είτε θέλουν να πάρουν το νερό, είτε τα πολιτιστικά, είτε ό,τι άλλο πωλείται από το επιπλωμένο, από πίσω είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Να μου το θυμηθείτε αυτό. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Κρατήστε το, μην το πετάξετε. Μπορεί να μην το δέχεστε κάποιοι. Ωραία. Κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας, για το όταν έρθει η ώρα. Διότι αυτά δεν κρύβονται, αποκαλύπτονται. Και αποκαλύπτονται, φίλες και φίλοι, με πάρα πολύ παταγώδη τρόπο. Δεν περάσανε λοιπόν οι συνταγματικές μέσα σε κόντρες, διεξηφισμούς εντός του Κοινοβουλίου.
1: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξη συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
2: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο. Τοξικό. Επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το Πασόκ στο παρελθόν. Με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
3: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
2: Δεν σας το ζητάμε.
3: Μία λευκή επιταγή. Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
1: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το Πασόκ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
4: Υπάρχει μία αδυναμία να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας, υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
5: Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
2: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχουμε βουλευτές.
5: Ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη.
1: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
4: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
6: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
7: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
8: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωνοι με την ιστορία της χώρας μας.
1: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που προτείνονται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
0: Λοιπόν, στα τέλη Αυγούστου θα είναι η δεύτερη ψηφοφορία. Ούτε και εκεί προβλέπεται να υπάρχει συνένεση του 180 για κάποια από τα άρθρα, εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συνταγματική αναθεώρηση πάει για την επόμενη Βουλή, εκεί πέρα, που και εκεί χρειάζεται άλλα 180, και ανάλογα τον του σχήματος που θα έχει της νέας διαμερισματοποίησης Βουλής στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και γίνουν. Αλλά από ό,τι λένε τα μερομήνια, πιο σύντομα θα γίνουν από ό,τι λέει ο Μητσοτάκης.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία να βάζει φρένο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών και να τοποθετεί τις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στα κομματικά επιτελεία ο προγραμματισμός έχει προεκλογικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σήμερα από τη Λέρο και αύριο από τα Γαθονίσια.
9: Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ πέρα και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και δικιά μου ως Πρωθυπουργού είναι να καρβώ τη χώρα ασφαλή, και χαίρομαι που αυτό το μετετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας.
1: Την ίδια ώρα το Πασόκ συνεχίζει τη διεύρυνση με τα βλέμματα στραμμένα στις κάλπες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Μιχάλη Κουδάκη, που είχε εκλεγεί αρχικά με την πλεύση Ελευθερίας, έκανε όμως μια στάση και από το κόμμα Κασελάκη. Πλέον το Πασόκ καταλαμβάνει 33 έδρες στη Βουλή.
10: Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.
1: Με προεκλογική χρειά και η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
11: Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης, και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
1: Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιούν 7 υπουργοί της κυβέρνησης, με τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης για την περιοχή.
12: 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη.
1: Με φορείς της αγοράς συναντήθηκε η Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Ώρα θα ξεπουλήσουν όλα. Όλα. Σου λέω τι προλάβουμε τώρα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είμαστε μετά κυβέρνηση. Και τα ρίχνει όλα στο τραπέζι. Πολιτιστική κληρονομιά, νερά. Ό,τι πρόλαβε, πρόλαβε. Φίλες και φίλοι, είναι κατάντια αυτή. Είναι μεγάλη κατάντια. Η γαλλική εφημερίδα Le Soir έχει άρθρο «Το μεγάλο ξεπούλημα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Γίναμε πάλι διεθνώς ρεζίλοι. Αλλά δεν παίρνουν χαμπάρι αυτοί. Μητσοτάκης, η Μενδώνη, όλα τα σημειτόσκυλα που είναι μαζεμένα εκεί στην κυβέρνηση, δεν παίρνουν χαμπάρι. Είναι λογική σημείτη Μητσοτάκη. Ο Σιμίτης δεν ήταν ποτέ Πασόκ, πέταγε κροτίδες που έλεγε και... έτσι δεν έλεγε? Πέταγα κροτίδες. Λοιπόν, αυτοί ήταν όλοι δεξιοί που δεν είχαν μυριστεί ακόμα τι, ότι ήταν δεξιοί, και την είχαν πέσει στο Σιμιτικό Πασόκ. Και μόλις ήρθε το πέρας του χρόνου, πήγανε στο φυσικό τους χώρο τη Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι. Προσέχτε τώρα το σκάνδαλο της Τεξάν με τα σπιτάκια. Θα απασχολήσει και τη δικιά μας εδώ επικράτεια, την Ευωϊκή. Λίγο μετά τις 8.30 και μετά την κουβέντα που είχαμε χθες με τον κύριο Τζαφέρο, έκανε μια γρήγορη έρευνα και ανακάλυψα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη συμπεριφορά και την διαχείριση του Δήμου Χαλκιδαίων όσον αφορά την υπόθεση αυτή, συνδέοντας τα κομμάτια του παζλ στο γενικό σκηνικό και στο ειδικό σκηνικό που είναι εδώ δικό μας.
13: Σε διαγωνισμό για νέα μηχανήματα ανακύκλωσης φέρεται να συμμετέχει μέσω της ΕΝΒΙΠΚΟ Ελλάς η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βρέθηκε στο επίκεντρο πορισμάτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για πολυκέντρα ανακύκλωσης που έχει προμηθεύσει από το 2023 σε δήμους και περιφέρειες Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.
14: Πόσο έχουν συνεισφέρει τα συγκεκριμένα σπιτάκια ανακύκλωσης στην ανακύκλωση, πού έχουν πάει όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα και πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα.
13: Μετά την έφοδο στις εγκαταστάσεις ΤΕΧΑΝ στα τέλη Ιουνίου σε Ασπρόπυργο, Δάφνη και Παλίνη, σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την διακοπή της διαχείρισης του προγράμματος λίγες ημέρες μετά, οι Δήμοι έχουν πλέον αναλάβει το κόστος και το βάρος διαχείρισης των πολυκέντρων.
14: Βλέπουμε δηλαδή ουσιαστικά ότι ένα πανάκριβο μέσο ανακύκλωσης να διακόπτεται η σύμβαση και να μην ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα.
13: Το Υπουργείο Οικονομικών μάλιστα ζήτησε δημοσιονομική διόρθωση, που παρότι στο προσωρινό πόρισμα της ΕΔΕΛ προβλεπόταν 25%, τελικώς αυτή ανήλθε στο 50%. Η ΤΕΧΑΝ, που σε βίντεο και σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο ανταγωνιστών, έχει την αποκλειστική διανομή των μηχανημάτων της ΕΒΙΠΚΟ στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει σε ένα νέο διαγωνισμό ανακύκλωσης, αυτή τη φορά για την προμήθεια 4.000 μηχανημάτων. Τον διαγωνισμό έχει προκηρύξει ο υποαδειοδότης φορέας DRS Ελλάς, που έχει συσταθεί βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, μεταξύ άλλων από εταιρείες αναψυκτικών, ποτών και εμφιαλωμένων νερών, και εποπτεύεται από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.
15: Το σύστημα βασίζεται σε ένα διεθνώς δοκιμασμένο μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε 19 χώρες της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι οι πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες ποτών που επιστρέφουν οι πολίτες οδηγούνται σε πραγματική ανακύκλωση. Όλες οι μέχρι σήμερα διαδικασίες επιλογής συνεργατών και προμηθευτών έχουν πραγματοποιηθεί μέσω διεθνών, ανοιχτών και τεκμηριωμένων διαγωνισμών με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, εξασφαλίζοντας αντικειμενική αξιολόγηση και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων. Το έργο αποτελεί εθνική υποδομή στρατηγικής σημασίας για την κυκλική οικονομία της χώρας και η DRS Ελλάς παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίησή του με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπεια.
13: Σύμφωνα με πληροφορίες που πρώτη δημοσίευσε η Καθημερινή, για το νέο διαγωνισμό προσφορά έδωσε και η νορβηγική εταιρεία Tomra, η οποία μάλιστα κατέθεσε και δύο γραπτές ενστάσεις.
16: Δεν επιτρέπει ουσιαστική συμμετοχή στον διαγωνισμό, ιδίως για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.
13: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Fortigo, που μετέφερε το δείγμα του μηχανήματος της νορβηγικής εταιρείας, ακινητοποιήθηκε για έλεγχο στην Κατερίνη και αποδεσμέθηκε όταν πλέον είχε λήξει η προθεσμία υποβολής του. Καθώς οι καταγγελίες της νορβηγικής εταιρείας παραμένουν υπό εξέταση, η DRS απάντησε στον Sky ότι θα παρέχει κάθε αναγκαία θεσμική διευκρίνηση άμεσα μετά την επίσημη αδειοδότηση του φορέα. Ενώ μέχρι στιγμής η κατοκύρωση του νέου διαγωνισμού δεν έχει ανακοινωθεί και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τα πεπραγμένα της ΤΕΧΑΝ συνεχίζεται.
0: Λίγο μετά τις 8.30, όπως σας είπα, θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη διαχείριση του θέματος από το Δήμο Χαλκιδαίων για τα σπιτάκια ανακύκλωσης μέσα από επίσημα έγγραφα του Δήμου. Και εκεί θα δείτε πώς γίνεται το κόλπο, πώς έγινε το κόλπο μάλλον. Είναι προφανές. Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, συνεχίζει την κατρακύλα. σε όλα τα επίπεδα. Όσο και να μπορούν να θέλουν να βάλουν στο περιθώριο τη δίκη των Τεμπών, τη δίκη του εγκλήματος των Τεμπών, αγαπητοί μακροατή και αγαπητοί μακροάτρια, αυτό δεν γίνεται.
17: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών.
18: Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν, λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
19: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
20: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
21: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
22: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
17: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, η εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
19: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
20: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
23: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027, εάν συνεχίσουμε έτσι.
17: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
24: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
17: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Και θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί όπου να εκτονωθεί όλη αυτή η πίεση που ασκείται στο σύστημα από τους γονείς των παιδιών, έως ότου εξατμιστεί, όπως συνήθως γίνεται στη χώρα μας. Εξατμιστεί όλη αυτή η οργή για το μεγάλο έγκλημα που συνετελέστη, οι κυρίως ένοχοι θα απολαύσουν τις ασυλίες και κάποιοι θα δικαστούν για κάποια πλημελήματα, γιατί λέει ο σταθμάρχης, ο κακός αυτός σταθμάρχης, δεν πάτησε το κουμπί για ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργούσε και δεν λειτουργεί μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με την ομολογία του αρμόδιου υπουργού σε συνέντευξη που έδωσε, σας το είχαμε πει. Εν τω μεταξύ, να προσέξεις τρως, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, διότι δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα τα οποία παρακολουθούμε να συντελούνται δεξιά και αριστερά εις επίκον όλων, θα πάθουμε ανοσία και στα σκάνδαλα. Θα ακούμε σκάνδαλο και θα λέμε εντάξει μεγάλε τώρα τι έγινε, τα έλα μωρέ, φάγανε μωρέ και αυτοί, μωρέ φάγανε και αυτοί, φάγανε και άλλοι, φάγανε όλοι, όλοι τρώνε. Καταλήγει το συμπέρασμα και αφομοιώνεται στο μυαλό του ανθρώπου. Κάπως έτσι συμβαίνει. Η μαφία του κρέατος, φίλες και φίλοι, χτύπησε και πάλι. Νέα κρούσματα σαλμονέλας, νέα κρούσματα κατάλληλου κρέατος, το οποίο πήγαινε και εντοπίστηκε σε γύρους κοτόπουλου και χοιρινού. Ούτε και το σουβλάκι το παραδοσιακό δεν θα μας αφήσουν να ευχαριστηθούμε φέτος. Θα το σταματήσουμε γι' αυτό. Σταματήσουμε τα κοτόπουλα, σταματήσουμε και τα σουβλάκια, σταματήσουμε όλα ό,τι τρώμε.
25: Συνολικά, Ρίτσα, 9 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν για τις πρώτες βοήθειες στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, αφού εμφάνισαν χθες συμπτώματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, Μιχάλη Γιαννάκο, πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που φαίνεται να έχουν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης. Οι ασθενείς εμφάνισαν συμπτώματα σε μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους, γεγονός μάλιστα που οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα πρόκειται για την ίδια παρτίδα κρέατος. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, οι ασθενείς προσήλθαν στα επίγοντα αρχικά, αξιολογήθηκε η κατάσταση της υγείας τους, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή τους και στη συνέχεια, μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής τους, πήραν εξιτήριο, Ρίτσα.
0: Φάτε σαλμονέλα! Φάτε σαλμονέλα! Φάτε! Φάτε! Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, φίλες και φίλοι. Και αυτά που βρίσκουνε είναι επειδή κάποιοι αρρωστήσανε και πήγαν στο νοσοκομείο. Και τότε είπανε να κάνουν κανέναν έλεγχο. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο-δυο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Μεταξύ μας μεταξά. Ανοίξτε ραδιοφωνάκια, διότι έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις συνέχεια. Κύριε Τζαφέρο, ανοίξτε το ραδιοφωνάκι σας να ακούσετε πώς γίνεται η έρευνα.

Και αυτά που βρίσκουν είναι επειδή κάποιοι αρρωστήσανε και πήγαν στο νοσοκομείο. Και τότε είπανε να κάνουν κανέναν έλεγχο. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο-δυο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Μεταξύ μας μεταξά. Ανοίξτε ραδιοφωνάκια, διότι έρχονται μεγάλες αποκαλύψεις συνέχεια. Κύριε Τζαφέρο, ανοίξτε το ραδιοφωνάκι σας να ακούσετε πώς γίνεται η έρευνα.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Γιώργο Πινάς.
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221085940.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Έλα ρε, και σου λέω δεν ήρθε σήμερα.
2: Ήρθα.
1: Τώρα μαλάκαμε με το κόλπο του Τσίπρα.
3: Θα του έλεγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία? Είναι πατριωτισμός αυτό? Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
1: Ψήνεσαι τώρα αυτό το τρίμηνο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
2: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
1: Με ξέρει μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
2: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
1: Α, δεν είναι γενικό, λες.
2: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
1: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
2: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ. Γιαρά.
4: Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
2: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
4: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
2: Ναι, ήμουνα, γιατί?
4: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το Πασόκ και κάτι τέτοια.
2: Ναι, αυτές τις αλητίες.
4: Μπράβο, ναι. Θα σου πω, ρε φίλε.
2: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
4: Το ποντινά, τέλος πάντων.
2: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
4: Εγώ δεν είπα έτσι. Άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
2: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
4: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα.
2: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
4: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
2: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
4: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
2: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
4: Θα τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
2: Μακάρι το παιδί, και εγώ του το εύχομαι. Να τη διευχή τη Παναγία να έχει.
4: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
2: Υποτίθεται, κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
4: Αυτός που μιλάει στον άρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
2: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
4: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
2: Άσε τώρα, ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις ότι είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Εσείς δηλαδή τι?
2: Πολύ σε ανέχτηκα.
4: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
2: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός, θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
4: Ωραία λογική.
2: Α, δεν σ' άρεσε, ε.
4: Επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
2: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
4: Φυσικά τώρα.
2: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
4: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει. Δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
2: Ρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
5: Πρόεδρε, έλα!
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
5: Έλα με φόρα!
2: Έλαναν αλλιώς.
4: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
2: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
4: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
2: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
7: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
2: Είχαν υγεία ευεργέτες μας? Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
7: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
2: Να το. Να τα κάνεις τι?
7: Βεντζίνα.
2: Και εσύ τι τα έκανες?
7: Εγώ, σουβλάκια.
2: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
7: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλας, ήταν να κάνουμε.
2: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
7: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
2: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
7: Ήταν ταξικός, κουμπάρε. Γεια.
8: Έλα, Αποστολέ.
2: Έλα. Καλά.
8: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
2: Ωραία.
8: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
2: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
5: Τι είπατε?
8: Πιο πολύ από το Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
2: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
9: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
8: Ενέρεση τώρα.
2: Τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
8: Άμα την ξέρει προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Pop music. We love pop music. We love pop music. Από τους Έμμα. Δεκαετία του 80. Τραγουδάκι για χορό. Rock Me Amadeus, pop music, Sledgehammer, όλα αυτά πακετάκι σε low tempo όταν ξεκινάγανε τα προγράμματα της μουσικής οι DJs τότε, εμού συμπεριλαμβανομένου. Mix to fix όλα, mix to fix. Λοιπόν, καταρχήν για να ακούσουμε.
1: Σε διαγωνισμό για νέα μηχανήματα ανακύκλωσης φέρεται να συμμετέχει μέσω της Envipco Ελλάς η εταιρεία Techan, που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βρέθηκε στο επίκεντρο πορισμάτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για πολυκέντρα ανακύκλωσης που έχει προμηθεύσει από το 2023 σε δήμους και περιφέρειες σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η Techan, που σε βίντεο και σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο ανταγωνιστών, έχει την αποκλειστική διανομή των μηχανημάτων της Envipco στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, προσέξτε, λέει ότι έχει αποκλειστική της Envipco στην Ελλάδα. Κρατήστε το όνομα Envipco. Κρατήστε το. Είναι η μαμά της Techan. Τι είχε απαντήσει η κυρία Βάκα στον κύριο Τζαφέρο όταν εκείνος είχε θέσει το θέμα πέρυσι το Σεπτέμβρη για τα σπιτάκια? Για ακούστε.
2: Είχαμε 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ξέρετε αυτά. Δεν εξόδεψε, δεν δαπάνησε ο Δήμος ούτε ένα ευρώ για την τοποθέτηση αυτών των πολυκέντρων. Μάλιστα και στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ, σε διάφορες επιτροπές που συμμετέχω, πολλοί δήμοι λένε γιατί δεν έχουμε και εμείς τέτοια πολυκέντρα. Όσον αφορά αυτά που είπατε, κύριε Τζαφέρο, για υπερτιμολογήσεις πιθανές, που δεν το γνωρίζω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει υπερτιμολόγηση, αυτό είναι κάτι που το λέτε εσείς. Αλλά όσον αφορά
3: επίσημα, δεν...
2: υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που λένε μπράβο στη Techan. Και πρόσφατα είδα και ένα δημοσίευμα, είχε και ένα περίπτερο εκεί στη ΔΕΘ, είχε φέρει, είχε κάνει και αφιέρωμα στον Ατετοκούμπο και έγινε ο κακός χαμός.
0: Έτσι είχε απαντήσει η κυρία Δήμαρχος στον κύριο Τζαφέρο. Έλα μωρέ τώρα, σιγά λέτε, άλλοι λένε άλλα, άλλοι λένε άλλα, άλλοι λένε άλλα. Μεταξύ των δήμων που ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για απευθείας αγορές των χρυσών σπιτιών που πουλάγει η Techan, 350.000 το κομμάτι αντί για 60, είναι και ο Δήμος Χαλκιδαίων. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα και είναι μεταξύ 8 δήμων και ο Δήμος Χαλκιδαίων, μέσω των οποίων αποκτήθηκαν απευθείας μηχανήματα ανακύκλωσης από την εταιρεία Techan. Λέει η κυρία Βάκα ότι αυτά είναι χρήματα, λέει, του ευρωπαϊκά και δεν είναι... Να ενημερώσω την κυρία Δήμαρχο, η χρηματοδότηση που πραγματοποιήθηκε μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποπληρώνεται από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργείο έχει χρηματοδοτηθεί ειδικά για το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και βέβαια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ενεργό μνημόνιο με το γραφείο του Εισαγγελέα, του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, ανοιχτό, και δίνει όλες τις πληροφορίες. Άρα λοιπόν, κυρία Βάκα, δεν είναι λεφτά ευρωπαϊκά, που και τα ευρωπαϊκά λεφτά είναι δικά μας, αλλά είναι χρηματοδότηση μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγήθηκε από το Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή από πόρους της τσέπης μας. Ένα είναι αυτό. Ερευνώντας, ψάχνω να βρω τις αποφάσεις, αυτά που είπα εγώ χθες στον κύριο Τζαφέρο, ότι πριν ανακοινήσει το θέμα έπρεπε να έχει κάνει την έρευνά του. δεδομένου ότι όλα αυτά είναι ανεβασμένα στο διάβια και να μην κάνουν επιφανειακές τοποθετήσεις και έρευνες, κύριε Τζαφέρο, αλλά να μπαίνετε και στην ουσία να κάνετε την έρευνα. Δηλαδή εγώ μέσα σε μια μισή ώρα χθες βρήκα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι εδώ πρόκειται για κόλπο γκρόσο. Απόσπασμα αριθμού απόφασης 157 του 21 από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του 21 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδαίων. Συμμετέχει αντιπολίτευση εκεί, βέβαια. Συμμετέχει με τον κύριο Κεράτσα, τον κύριο Μπαντούνα, οι οποίοι όφυλαν να γνωρίζουν και να έχουν ενημερώσει από τότε για τα σπιτάκια. Η Επιτροπή, οι κύριοι Μπουλέρου Μαρία, Σαματάς Νικόλαος και Μπελίτσου Παναγιώτα, καταθέτουν και συνυπογράφουν το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης του υπορέγου 3 για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωση με πολυκέντρα ανακύκλωση στη διαλογή στην πηγή για παροχή οικονομικού εργαλείου προς δημότητες κλπ. Επιτροπή Διερεύνησης είναι αυτή η Επιτροπή. Και η Επιτροπή Διερεύνησης τι βρίσκει? Ακούστε να δείτε τώρα, για να δείτε πως γίνεται η δουλειά. Η Επιτροπή Διερεύνησης βρίσκει, λέει, δύο εταιρείες, όπως αναγράφει. Μετά από τις 13/5/21 προσκλήσεις μας, αποστείλαμε αιτήματα για υποβολή οικονομικών προσφορών στις εταιρείες. Δύο. Ενβίπκο και Τεχάν. Στη μαμά και στην κόρη. Καταλάβατε? Η Τεχάν είναι αντιπρόσωπος της Ενβίπκο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και Ενβίπκο Ελλάς, για να γίνεται το κόλπο του ότι να ρε παιδί μου, δεν πήγαμε σε μία, πήραμε δύο. Ερευνήσατε, κύριοι της Επιτροπής, ποιες είναι οι σχέσεις της μιας και της άλλης? Δεν το ερευνήσατε? Ακούστε λοιπόν, επειδή το ερευνήσαμε εμείς, τι γίνεται.
1: Διαγωνισμό για νέα μηχανήματα ανακύκλωσης φέρεται να συμμετέχει μέσω της Ενβίπκο Ελλάς η εταιρεία Τεχάν, που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βρέθηκε στο επίκεντρο πορισμάτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου για πολυκέντρα ανακύκλωσης που έχει
0: Η Ενβίπκο Ελλάς είναι η μαμά της Τεχάν, πώς τη λένε. Η Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδαίων, επαναλαμβάνω τα ονόματα, παρακαλώ πολύ, η κυρία Μπουλέρου, ο κύριος Σαματάς και η κυρία Μπελίτσου, αυτό που βρήκαμε εμείς μέσα σε μισή ώρα, ανατρέχοντας και διερευνώντας ως όφυλαν με βάση την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών κλπ, δεν βρήκανε, δεν ανακάλυψαν το αυτονόητο, ότι οι δύο εταιρείες που στείλανε για δημιουργία, για αιτήματα υποβολής οικονομικών προσφορών για τα σπιτάκια κλπ, ήτανε η μαμά και η κόρη, η Ενβίπκο Ελλάς και η Τεχάν Διαστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και τους στείλανε πρόσκληση και έλαβαν οικονομικές προσφορές όπως αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα για το υπόεργο 1. Στις 14/5 του 21 και οι δύο εταιρείες καταθέτουν τις προσφορές τους, οι οποίες προσφορές τους έχουν ελάχιστα χιλιάρικα διαφορά υπέρ της Τεχάν, και τη δουλειά παίρνει η Τεχάν. Κύριε Τζαφέρο, η Τεχάν Περιβαλλοντική Διαχείριση είναι ο αποκλειστικός διανομέας της Ενβίπκο στην Ελλάδα. Η Τεχάν και η Ενβίπκο μαζί επενδύουν στην προστασία περιβάλλοντος δημιουργώντας στην Ελλάδα πρώτη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης εκτός συνόρων Αμερικής και καθιστώντας στην Ελλάδα κεντρικό κόμβο στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι δύο εταιρείες οι μαμάδες, τις οποίες κάλεσε, είναι σαν να κάλεσε τη μάνα και την κόρη, ο Δήμος Χαλκιδαίων, για να δώσουν προσφορά, και στις προσφορές τις οποίες έχουν δώσει έχουν ελάχιστα χιλιάρικα, 2-3-5 χιλιάρικα διαφορά η μία με την άλλη. Δηλαδή μία, ας πούμε, πουλάει το σπιτάκι 350.000 και η άλλη 348, με αποτέλεσμα η κόρη να πάρει το έργο από το Δήμο Χαλκιδαίων. Στο Δήμο Χαλκιδαίων δεν πήρε μυρωδιά κανένας. Κανένας δεν πήρε μυρωδιά. Και στις 19-12-24 η Τεχάν Περιβαλλοντική καταθέτει ένταλμα πληρωμής 4.652.067, ποσό 370 χιλιάρικα και 140 ευρώ το κάθε κομμάτι. Το κάθε κομμάτι έχει πληρώσει ο Δήμος Χαλκιδαίων. Κυρία Βάκα δεν πήρε χαμπάρι, δεν ήξερε τίποτα. Προσέξτε τώρα. Σε μία άλλη φάση του διαγωνισμού, η Επιτροπή προέβη στο αναλυτικό έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλε ηλεκτρονικά η συμμετέχος οικονομική φορής. Και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες οικονομική φορής? Για το άλλο τώρα, για τις γωνιές, που λέει η κυρία Βάγκα, σε λίγο λέει θα έχουμε και τις γωνιές. Δύο εταιρείες, η Tombra Systems και η Τεχάν Συστήματα Περιβαλλοντικής Εναλλακτικής Διαχείρισης, υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν δείγμα, λέει η προκήρυξη, ομοίων συστημάτων σε χώρο που θα ορίσει ο Δήμος με σχετική απόδειξη τουλάχιστον 3 μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό. Και έτσι λοιπόν η Tombra Systems και η Τεχάν προχωράνε να φέρουν το δείγμα. Και η Επιτροπή αποφαίνεται και αποκλείει την εταιρεία Tombra Systems, γιατί την απορρίπτει ως απαράδεκτη την προσφορά, επειδή δεν περιλαμβάνει τη σχετική παραλαβή των δειγμάτων απόδειξη, αφού δεν προσκόμισε δείγμα ομοίων συστημάτων σε χώρο που υπέδειξε ο Δήμος. Τι καταγγέλει η Τόμνα, φίλες και φίλοι, ακούστε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες που πρώτη δημοσίευσε η Καθημερινή, για το νέο διαγωνισμό προσφορά έδωσε και η νορβηγική εταιρεία Tombra, η οποία μάλιστα κατέθεσε και 2 γραπτές ενστάσεις.
3: Δεν επιτρέπει ουσιαστική συμμετοχή στον διαγωνισμό, ιδίως για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.
1: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το φορτηγό που μετέφερε το δείγμα του μηχανήματος της νορβηγικής εταιρείας ακινητοποιήθηκε για έλεγχο στην Κατερίνη και αποδεσμέθηκε όταν πλέον είχε λήξει η προθεσμία υποβολής του. Το φορτηγό που μετέφερε το δείγμα του μηχανήματος της νορβηγικής εταιρείας ακινητοποιήθηκε για έλεγχο στην Κατερίνη και αποδεσμέθηκε όταν πλέον είχε λήξει η προθεσμία υποβολής του. Το φορτηγό που μετέφερε το δείγμα του μηχανήματος της νορβηγικής εταιρείας ακινητοποιήθηκε για έλεγχο στην Κατερίνη και αποδεσμέθηκε όταν πλέον είχε λήξει η προθεσμία υποβολής του.
0: Για να δείτε πόσο μεγάλο είναι το κόλπο γκρόσο, και δεν είναι μόνο, είναι σε συνέργεια πολλών παραγόντων. Η εταιρεία απερίφθη από την Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδαίων γιατί δεν προσκόμισε το δείγμα. Το δείγμα το οποίο τον μπλοκάρανε στην Κατερίνη, το κρατήσανε μερικές μέρες εκεί για δίθεν έλεγχο, να μην έρθει το δείγμα, να απορριφθεί η εταιρεία, η ανταγωνιστική εταιρεία, για να πάρει τη δουλειά η Τεχάν. Είδατε τι ωραία που γίνονται. Τώρα, κυρία Βάκα, όταν έρθει η σειρά σας, πήγαινε να πείτε το ποίημα και το παραμύθι. Θα επανέλθουμε στο θέμα με περισσότερα στοιχεία. Για να δείτε τι ωραία και παστρικά γίνονται οι δουλειές και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Θέλω να σε έχω συνέχεια.
4: συνέχεια κοντά μου και να χτυπάει για σένα η καρδιά μου. Θέλω να πω...
0: Αυτά που έπρεπε να ερευνήσετε, κύριε Τζαφέρο, εσείς, δεν πειράζει, τα ερευνούμε εμείς. Διότι εδώ δεν κάνουμε επιφανειακό ρεπορτάζ, δεν κάνουμε επιφανειακούς ελέγχους, κάνουμε ελέγχους ουσία. Ό,τι σας διάβασα είναι μέσα από επίσημα έγγραφα του Δήμου Χαλκιδαίων.

Όταν επιστρέψουμε θα πάμε και θα επανέλθουμε για άλλη μια φορά στο θέμα του σκανδάλου της αναπτυξιακής Εύβοιας. Δεδομένου ότι υπάρχουν εξελίξεις.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Stomp in your neighborhood, baby. Πολύ ποδοπάτημα, ρε παιδί μου, στη γειτονιά του μωρού. Πολύ ποδοπάτημα. Από τους Brothers Johnson, φίλες και φίλοι. Soul music, soul music. Τα μαυράκια έχουν κάνει φοβερή υπέροχη μουσική, δεν το συζητάω. Stomp in your neighborhood. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, για να πάμε στο άλλο σκάνδαλο το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας εδώ, την περιοχή της Εύβοιας, και αφορά το θέμα της αναπτυξιακής εν αναμονή του πορίσματος της ΕΔΕΛ, του Υπουργείου και της Οικονομικής Αστυνομίας. Είναι έτοιμο, παθαίνω, το πόρισμα, αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές και να αποσταλεί στην αναπτυξιακή της Εύβοιας. Μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, θα το δούμε αυτό. Όμως η αναπτυξιακή, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά το πρώτο πόρισμα που ήρθε, έχει αποφασίσει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά την κλίση απολογίας στελεχών κλπ. Κύριε Μαρκόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μακάρη, καλημέρα στο κρατές μας.
0: Καλημέρα. Θυμήστε μας ποια ήταν η τελευταία απόφαση που πήρατε και πείτε μας εάν αυτή έχει υλοποιηθεί.
1: Στις 14-15 Ιουλίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού πρώτα ενημερωθήκαμε για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,
0: ναι,
1: το οποίο μας ζητούσε, περιέγραφε όλες τις διοικητικές, και βεβαίως από πίσω, όταν υπάρχουν διοικητικές, υπάρχουν και οικονομικές ατασταλίες, αλλά έμπασε τόσο στις διοικητικές,
0: ναι,
1: και μας ζήτησε δύο πράγματα. Πρώτο, να αλλάξουμε το πειθαρχικό κώδικα της εταιρείας,
0: ναι,
1: και δεύτερον, να προχωρήσουμε σε πειθαρχική δίωξη, όπρε και προχωρήσαμε, που είναι η κλίση σε απολογία του κυρίου Μαργαρίτη,
0: ναι,
1: για τον οποίο έχει επιδοθεί μετά από λίγες μέρες και την ανάλογη προετοιμασία μια γραπτή εντολή να απολογηθεί εντός 5 ημερών γραπτός και μετά να παρουσιαστεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο Πειθαρχικό Συμβούλιο θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας,
0: ναι,
1: και να δώσει εξηγήσεις για την κατάσταση την οποία έφερε την αναπτυξιακή, η οποία σήμερα είναι με πρόστιμα, είναι χωρίς λεφτά, είναι χωρίς υπαλλήλους, είναι με απλήρωτο κόσμο και είναι και με ένα σκάνδαλο το οποίο διερευνάται με δύο δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Εισαγγελία της Χαλκίδας,
0: ναι,
1: και βεβαίως έχει εισέλθει η ειδική διαχειριστική αρχή αλλά και η οικονομική αστυνομία. Προσέξτε, η οικονομική αστυνομία είναι πολύ σοβαρό πράγμα,
0: ναι, ναι,
1: μετά από εντολή των εισαγγελικών αρχών.
0: Αυτό που αναμένεται είναι αυτό, έτσι.
1: Αυτό είναι αυτό που αναμένεται και είναι αυτό το οποίο θα φωτογραφίσει πλέον όλο το σκηνικό το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα 6,5 εκατομμύρια τα οποία πήγανε σε σκάφη που δεν υπάρχουν πλέον στην Εύβοια. Και ποιος ξέρει τώρα ποιοι και πώς εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση και κάνουν διακοπές στην υγεία των κορόιδων.
0: Ναι.
1: Και τα κορόιδα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και οι Έλληνες, αλλά είναι και οι Ευρωπαίοι, ναι, οι οποίοι μας δώσαν αυτά τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θέλω να πω δύο λόγια.
0: Ναι,
1: είναι δυστυχία, είμαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Είναι δυστυχία, πιστέψτε με, είναι δυστυχία να έχουμε καταντήσει να είμαστε ανακριτικές αρχές στις λαμογίες του καθενός. Είναι ντροπή για αυτόν τον τόπο να έχει εξευτελιστεί μια αναπτυξιακή εταιρεία, και είναι ακόμα χειρότερη ντροπή οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων και του επιχειρηματικού κόσμου της Εύβοιας, η οποία περιμένει από την αναπτυξιακή προγράμματα για να υλοποιηθούν και να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και σας μιλώ για το επιμελητήριο,
0: ναι, ναι,
1: να σιωπούν ενοχικά μπροστά στις εντολές του κομματικού προφανώς επιτελείου, το οποίο θέλει να να κουκουλώσει καταστάσεις και της περιφερειακής αρχής.
0: Αφού και αυτή είναι μεσοκόλπο τώρα, τι να λέμε τώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: ακοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Όχι, δεν κοροϊδευόμαστε, κύριε Μακάρη, αλλά να σας πω όμως κάτι. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί και ο οποίος πλέον λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Όπως το λέει και σε όλη την Ελλάδα, σας άκουσα πριν να μιλάτε για την Τεχάν. Το ασύλλητο αυτό σκάνδαλο, για το οποίο πρέπει να σας πω ότι δεν στείνεται ένα σκάνδαλο τέτοιων εκατομμυρίων χωρίς συμμετοχή υπουργού και
0: γραμματέα. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα.
1: Έτσι, αυτά δεν τα διαχειρίζεται η δημοσιοπαλληλία της χώρας. Αυτά τα διαχειρίζεται το πολιτικό προσωπικό. Εδώ λοιπόν κάποιοι, δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα πλοκάμια της, βρήκαν λεφτά ευρωπαϊκά, Ταμείο Ανάκαμψης, Leader, ο ΠΚΠ, Αγροτική Ανάπτυξη και κάνανε ένα ασύλληπτο πάρτι. Αυτό το πάρτι έχει εξευτελίσει την Ελλάδα στα μάτια των Ευρωπαίων, έχει δημιουργήσει τεράστια εσωτερικά προβλήματα στη χώρα και βέβαια ένα κοινωνικό διάλογο ο οποίος είναι απαξιωτικός για την πολιτική, όμως όλοι οι πολιτικοί δεν είμαστε το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να λιγδώσει τα ντερό μας. Μπήκαμε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε τον τόπο. Όχι όλοι. Αυτό όμως που ζούμε είναι τραγικό. Και έρχομαι τώρα στην Εύβοια και στην Αναπτυξιακή.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα δικαιωθώ και μάλιστα περισσότερο από όσο περίμενα με αυτά τα οποία θα αποκαλυφθούν σε λίγο. Και λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι ο κύριος Σπανός, ενώ είναι ενημερωμένος από την πρώτη ώρα, ένα χρόνο είναι αυτή η αποκάλυψη και δεν έχουμε κάνει βήμα. Τίποτα. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια να κουκουλωθεί το σκάνδαλο, ενώ δεν αντιλαμβάνονται ότι τα πάντα θα βγουν στον αέρα διότι υπάρχουν πλέον. Και βέβαια οι πρωταγωνιστές, ο κύριος Μαργαρίτης και ο κύριος Κούκουζας που ήταν πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας,
0: ναι,
1: είναι σαφώς συμμέτοχοι και ενδεχομένως ένοχοι για αυτό το οποίο γίνεται. Και βεβαίως ο κύριος Σπανός ξαναετοίμησε τον κύριο Κούκουζα με θέση αντιπεριφερειάρχη, είτε μη αντιλαμβανόμενος τι ακριβώς έρχεται,
0: είτε
1: αδυνατώντας να τον αντιμετωπίσει για λόγους που ο ίδιος ξέρει. Αυτά θα τα απαντήσει ο ίδιος όταν έρθει η ώρα, γιατί θα τα απαντήσει.
0: Είτε γιατί μπορεί να τον κρατάει πουθενά.
1: Τι να σας πω, κύριε Μακάρη.
0: Μπορεί να έχουν κάνει ρουσφετάκια του αφεντικού, που ξέρετε.
1: Επίσης θέλω να σας πω ότι η αναπτυξιακή αποτελείται από ένα σύνολο υπαλλήλων επί συμβάση, εκ των οποίων οι 9 στους 10 είναι συγγενείς πρώτου βαθμού.
0: Ναι, τα είπαμε αυτά, ναι, τα είχαμε πει.
1: Με μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που σημαίνει ένα οικογενειοκρατικό σκηνικό χωρίς αντιρρήσεις και ένα προσβλητικό σκηνικό στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι περιμένουν μια ευκαιρία, αλλά δεν μπορούν να τη βρουν όταν τα πάντα είναι στημένα σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Αυτό ζούμε. Θα μου πείτε, δεν το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Αυτότερο παρελθόν. Ναι. Θα υπέθυνε. Και υποθέταμε ότι προχωρώντας τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να γινόμασταν κάποια στιγμή μια χώρα αξιοκρατική. Έλα όμως που τα πράγματα πάνε προς τα πίσω.
0: Ναι. Πάντως τώρα με την κλίση που καταθέσατε προς τον κύριο Μαργαρίτη, μόνο προς τον κύριο Μαργαρίτη καταθέσατε κλίση και σε άλλους.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας μας κατευθύνει μόνο στα διοικητικά μέλη. Που διοικητικό μέλος είναι ο κύριος Μαργαρίτης. Ο κύριος Κούκουζας, τον οποίο ζήτησα να έρθει και αυτός, μου είπαν οι νομικοί, και ενδεχομένως έχουν δίκιο, ότι δεν είναι διοικητικό μέλος, είναι πολιτικό,
0: ναι,
1: αλλά δεν θα αποφευχθεί και η ενδελεχής ενημέρωση από τον κύριο Κούκουζα.
0: Άμα από τις οικονομικές αστυνομίες στο πόρισμα προκύπτουν θέματα και για τον κύριο Κούκουζα, είναι προφανές ότι...
1: Εννοείται.
0: Γιατί οι τελικές υπογραφές μπαίνουν από τον πρόεδρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά προσέξτε όμως, ένα ολόκληρο χρόνο αυτό το οποίο έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας το έχω διαμηνήσει προσωπικά και εγώ και άλλα μέλη της αντιπολίτευσης.
0: Σωστά.
1: Στον κύριο Σπανό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σωστά, ναι.
1: Κοφεύουν, έχουν βάλει το κεφάλι κάτω από την άμμο, όπως κάνουν οι στροθοκάμιλοι όταν δεν θέλουν να βλέπουν, ναι, την πραγματικότητα,
0: ναι,
1: και αδυνατούν.
0: Ναι, αλλά όμως είχε χαρακτηρίσει Βατικανό την αναπτυξιακή με ό,τι αυτό εννοεί.
1: Όταν ένας επικεφαλής ενός μηχανισμού όπως είναι η τοπική αυτό, η περιφέρεια Στερεάς, ο περιφερειάρχης, αποκαλεί Βατικανό μια αναπτυξιακή,
0: ναι,
1: που σημαίνει ότι ο Πάπας, ο αντίστοιχος Πάπας αναπτυξιακής, είχε προχωρήσει σε αλαζονικές και άλλες, αποφάσεις, πρώτον του κόβει το κεφάλι.
0: Βέβαια.
1: Και δεύτερον τον καλεί σε απολογία.
0: Σωστά.
1: Ένα χρόνο τώρα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μαργαρίτης πληρώνεται, κύριε Παπαγκαρή. Και όχι μόνο πληρώνεται από την αναπτυξιακή, αυτό είναι ένα άλλο σκάνδαλο το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε τώρα. Όχι μόνο πληρώνεται, δεν κάνει και τίποτα. Και κολυσιεργεί όταν του ζητάμε χαρτιά. Και όμως,
0: συγγνώμη, έρχεται στην αναπτυξιακή τώρα ο κύριος Μαργαρίτης?
1: Δεν ξέρω αν έρχεται, εγώ δεν παίρνω παρουσιολόγιο. Δεν ξέρω αν έρχεται. Εγώ ξέρω ότι πληρώνεται.
0: Κάθε μήνα πληρώνεται.
1: Βεβαίως, πληρώνεται.
0: Άρα σε τι αργία τον εβάλατε?
1: Σε αργία από τα καθήκοντά του. Ενώ άλλα πράγματα είχαμε πει. Λοιπόν, πληρώνεται, θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Πληρώνεται κανονικά. Δεν ξέρω αν πατάει, αλλά μεταβεβαιότητος δεν βοηθάει τη διαλεύκανση κάποιων ζητημάτων για τα οποία ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του αθώο και είναι δικαίωμά του και το τεκμήριο της αθωότητας πάντοτε υπάρχει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ούτε αυτό κάνει. Εδώ λοιπόν, εγώ δεν θα κρίνω τον άνθρωπο αυτό. Εγώ θα κρίνω την Περιφερειακή Αρχή και θα πω ότι η Περιφερειακή Αρχή συμπεριφέρεται ενοχικά. Και ας λένε ότι εμείς θέλουμε να διαλευκανθεί και μπουρμπουλίθρες πράσινες, κύριε Παπαγκάρη.
0: Ναι, ναι. Μπουρμπουλίθρες
1: πράσινες και μπουρμπουλίθρες μπρε.
0: Ναι.
1: Και σας το λέω αυτό, το πράσινο και το μπλε.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω τυχαία.
0: Ξέρω,
1: γιατί
0: δεν
1: διαμορφώθηκε μια συμμαχία για να καταλάβουν την Περιφερειακή Αρχή και όχι να προχωρήσουν τον τόπο, αλλά να στήσουν διάφορα σκηνικά. Ένα από τα σκηνικά είναι αυτό. Έρχονται και άλλα σκηνικά.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε στο δρόμο, γιατί έχουμε καιρό ακόμα, πράγματα και καταστάσεις που δεν τα φαντάζεται κανένας.
0: Πάντως
1: έχουμε δημόσια. Καταρχήν πάμε στο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει η παραμικρή, μα η παραμικρή, ο παραμικρός περιβαλλοντικός έλεγχος ούτε επιχειρήσεων, ούτε νερών, ούτε υπογείων νερών.
0: Μα
1: ούτε
0: θυμάμαι καλά, είχατε ζητήσει κάποια στοιχεία τα οποία τα πήρατε τελικά?
1: Όχι βέβαια.
0: Από τον κύριο Κούκουζα.
1: Όχι, ο κύριος Κούκουζας, ο έτερος πάπας, τον οποίο δεν τον αγγίζει ο κύριος Σπανός, και ενώ του είπε δημοσίως και κατεγράφει στα πρακτικά ότι κύριε Κούκουζα, δώσε τα στοιχεία στον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Το έχουμε.
1: 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει στείλει το παραμικρό από τους ελέγχους που έχω ζητήσει. Και τι έλεγχοι είναι αυτοί? Για τα νερά, για τη δημόσια υγεία, για τους βιολογικούς καθαρισμούς.
0: Ναι.
1: Για το περιβάλλον το οποίο ζούμε και από το οποίο βγαίνουν προϊόντα που τρώνε τα παιδιά μας. Αυτό τον έλεγχο ζήτησα. Δεν ζήτησα ούτε να ελέγξω οικονομικά, δεν ζήτησα να ελέγξω διοικητικά, ζήτησα να ελέγξω το εξής. Η διεύθυνση αντίστοιχη που έχουμε και της οποίας επικεφαλής πολιτικά είναι ο κύριος Κούκουζας, έχει κάνει στοιχειώδη εργασία?
0: Ναι.
1: Όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά κρύβεται. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι απλό αδίκημα. Γιατί πρόκειται περί αδικήματος, διότι η έκθεση του κοινωνικού συνόλου σε κίνδυνο είναι βαρύτατο αδίκημα. Αυτό συντελείται αυτή τη στιγμή. Μια συγκάλυψη των πάντων. Μην ελέγξουμε κανένα γιατί είναι δική μας,
0: ναι.
1: Μπορεί και να μας έχουν ψηφίσει. Μην ενοχλήσουμε κανέναν και αν κάτι τον ενοχλήσουμε και βρούμε κάτι, μην το δημοσιοποιήσουμε ποτέ με την, ας το πούμε, επίφαση των προσωπικών δεδομένων, λες και οι πολίτες δεν πρέπει να ξέρουν ποιοι είναι οι κομπιναδόροι γύρω τους και να τους αποφεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή προστατεύουμε τους παράνομους και βάζουμε σε κίνδυνο τους πολίτες. Αυτό το σκηνικό, το γελίο, διότι πρόκειται περί γελίου, επικίνδυνου και ύποπτου σκηνικού, συμβαίνει εδώ.
0: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή...
1: Την Παρασκευή λοιπόν που έχουμε ένα περιφερειακό στο οποίο μια παράταξη της αντιπολίτευσης έχει θέσει το θέμα των υδάτων του υδροβιότοπου, θα επανέλθουμε στο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα νερά του υδροβιότοπου έχουν σχέση με τις βιολογικούς περιοχές.
0: Βέβαια, σε το έχουμε πει αυτό 100.000 φορές.
1: Το για
0: έχουμε
1: να δούμε,
0: αποκαλύψει λοιπόν με τον γιατρό, τα έχουμε πει εδώ που πάνε τα βιολογικά, τα νερά, τα ανεπεξέργαστα κλπ. Να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Ο κύριος Μαργαρίτης θα απολογηθεί διυπομνήματος, έτσι?
1: Όχι, θα έρθει και από εκεί, δεν είναι μόνο.
0: Όχι, άλλο λέω, πληροφορήθηκα ότι θα καταθέσει υπόμνημα και αμέσως μετά θα κληθεί αυτοπροσώπως.
1: Βεβαίως.
0: Εκεί περιμένετε να μάθουμε καινούργια πράγματα ή θα ακολουθήσει?
1: Εκ των πραγμάτων θα μάθουμε καινούργια πράγματα. Διότι Διότι ο κύριος Μαργαρίτης θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
0: Α, μάλιστα,
1: δεν θα έρθει εκεί να μας διαβάσει την έκθεσή του.
0: Ναι, ναι, θα είναι ενεργή διαδικασία.
1: Η ενεργή διαδικασία και για την οποία μάλιστα θα ζητήσω να καταγραφεί, όχι πρακτικά με το χέρι, αυτή θα καταγραφεί διότι ενέχει θέση στοιχείων.
0: Σωστά.
1: Για επόμενες ενδεχόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης.
0: Σωστά. Έχετε δικαίωμα πλέον... να καταγράψετε κι εσείς.
1: Όχι δικαίωμα, υποχρέωση έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε υποχρέωση. Προσέξτε, αλλά είναι, σας το λέω και πάλι, είναι ντροπή. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ο κύριος Σπανός, αδύναμος να ελέγξει καταστάσεις και να τιμωρήσει ανθρώπους, μεταθέτει το πρόβλημα σε ένα διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κάνουμε εμείς την ανακριτική διαδικασία. Προφανώς και θα την κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι η πολιτική ανεπάρκεια και ενδεχομένως η πολιτική δειλία οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Είδομε λοιπόν και αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε λοιπόν, πήγε η κλίση. Αναμένεται εντός, άντε να πω εγώ, δεκαημέρου η κατάθεση υπομνήματος από τον κύριο Μαργαρίδη, και της κατάθεσης υπομνήματος θα ακολουθήσει και η κλίση για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, όπου εκεί θα λειτουργήσει ως προανακριτική επιτροπή και θα κληθεί ο κύριος Μαργαρίδης να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Αυτό που θέλω να επισημάνω και το βάζω μια ανωτελεία σε αυτό είναι ποιος είναι ο ρόλος των υπόλοιπων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, δηλαδή των εκπροσώπων του Δήμου, των Δήμων, συγγνώμη, ή όσων συμμετέχουν εν πάση περιπτώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής ως εκπρόσωποι φορέων που έχουν μετοχές στην αναπτυξιακή αυτή. Ο ρόλος τους ερευνάται.
1: Ενεργή διαδικασία και για την οποία μάλιστα θα ζητήσω να καταγραφεί, όχι πρακτικά με το χέρι, αυτή θα καταγραφεί διότι ενέχει θέση στοιχείων.
0: Σωστά.
1: Για επόμενες ενδεχόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης.
0: Σωστά. Έχετε δικαίωμα πλέον... να καταγράψετε κι εσείς.
1: Όχι δικαίωμα, υποχρέωση έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε υποχρέωση. Προσέξτε, αλλά είναι, σας το λέω και πάλι, είναι ντροπή. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Ο κύριος Σπανός, αδύναμος να ελέγξει καταστάσεις και να τιμωρήσει ανθρώπους, μεταθέτει το πρόβλημα σε ένα διοικητικό συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κάνουμε εμείς την ανακριτική διαδικασία. Προφανώς και θα την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι η πολιτική ανεπάρκεια και ενδεχομένως η πολιτική δειλία οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Είδομε λοιπόν και αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε λοιπόν, πήγε η κλίση. Αναμένεται εντός, άντε να πω εγώ, δεκαημέρου η κατάθεση υπομνήματος από τον κύριο Μαργαρίδη, και της κατάθεσης υπομνήματος θα ακολουθήσει και η κλίση για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, όπου εκεί θα λειτουργήσει ως προανακριτική επιτροπή και θα κληθεί ο κύριος Μαργαρίδης να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Αυτό που θέλω να επισημάνω και το βάζω μια ανωτελεία σε αυτό είναι ποιος είναι ο ρόλος των υπόλοιπων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, δηλαδή των εκπροσώπων του Δήμου, των Δήμων, συγγνώμη, ή όσων συμμετέχουν εν πάση περιπτώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής ως εκπρόσωποι φορέων που έχουν μετοχές στην αναπτυξιακή αυτή. Ο ρόλος τους ερευνάται και η στάση τους ερευνάται.

0: Προφανώς και θα την κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι η πολιτική ανεπάρκεια και ενδεχομένως η πολιτική δειλία οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Είδομε λοιπόν και αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε λοιπόν, πήγε η κλίση. Αναμένεται εντός, άντε να πω εγώ, δεκαημέρου η κατάθεση υπομνήματος από τον κύριο Μαργαρίδη, και της κατάθεσης υπομνήματος θα ακολουθήσει και η κλίση για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, όπου εκεί θα λειτουργήσει ως προανακριτική επιτροπή και θα κληθεί ο κύριος Μαργαρίδης να απαντήσει σε ερωτήματα τα οποία θα τεθούν. Αυτό που θέλω να επισημάνω και το βάζω μια ανωτελεία σε αυτό είναι ποιος είναι ο ρόλος των υπόλοιπων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, δηλαδή των εκπροσώπων του Δήμου, των Δήμων, συγγνώμη, ή όσων συμμετέχουν εν πάση περιπτώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής ως εκπρόσωποι φορέων που έχουν μετοχές στην αναπτυξιακή αυτή. Ο ρόλος τους ερευνάται και η στάση τους ερευνάται. Η αφωνία που δείχνουν στα διοικητικά συμβούλια και οι απουσίες που δείχνουν, κύριε Αλεξίου. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, φιλαράκια μου αγαπημένα. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε στη Ματσαμπούκα και στη Ματσαλόγκα. Στη χώρα του μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώσετε. Στη χώρα του Μητσοτακιστάν.

0: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε, να πάμε.
3: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
12: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
12: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
12: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
12: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
12: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
11: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?

0: Brass in my pocket, Pretenders.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
0: Τι θα το κάνω αυτό το παιδί? Τι θα το κάνω αυτό το παιδί? Θα το αφήσω νηστικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν θα το αφήσω νηστικό θα μας φάει και εμάς, κύριε Ηλιάδη. Πρέπει να το φροντίσουμε το θηρίο, διότι άμα δεν ταΐσει το θηρίο θα σε φάει. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Κάτσε να βάλω τα ματοκιάλια για να δούμε το μένιου τι έχει σήμερα. Στην φωλιά της γαστρεμαργικής απόλαυσης, στη φωλιά του Ηλιάδη, στην πλατεία, δίπλα στη γέφυρα, την παλιά γέφυρα, την παραδοσιακή γέφυρα. Αυτή είναι η γέφυρα της Χαλκίδας, η άλλη είναι μαϊμού που έχουμε κάνει. Χοιρινό φούρνο με πατάτες, χοιρινό της Αγίας Παρασκευής, χοιρινάκι ωραίο, ψητό ωραίο, μια χαρά. Κοτόπουλο κοκκινιστό, μοσχάρι κοκκινιστό γιουβέτσι, για εσάς που κάνετε δίαιτα και λοιπά. Τώρα το κοτόπουλο είναι βέβαια ελεγμένα, αυτά τα οποία έχει ο Ηλιάδης τα κοτόπουλα, μην τα φοβάστε, είναι τσακαρισμένα, δεν είναι. Κολοκυθάκια με κιμά αυγολέμονο, ωραία. Τορτελίνια αλλά κρέμα. Μπάμιες φούρνου. Ξέρετε, οι μπάμιες δεν κάνει να μείνουν μόνο βραστές, πρέπει να τις βάλετε και στο φούρνο να τραγανέψουν, να γίνουν όμορφες, ωραίες. Γεμιστά ντομάτα και πιπεριά. Βραστά ημέρας, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και κολοκυθάκια με καρότο μεταξύ των βραστών της ημέρας. Κύριε Ηλιάδη, έχω μία πρόταση, την είδα κάπου εκεί σε ένα γκουρμεδιάδικο, γκουρμετζάδικο εκεί, τέτοιο. Να κάνεις μία μέρα αντί για κολοκυθάκια με κιμά, να κάνεις πιπεριές διάφορα χρώματα με ριζοκυμά. Είναι οπτική πανδεσία, τις είδα σε ένα ταψί μέσα στο φατσοβιβλίο και τρελάθηκα, πάρα πολύ ωραίο. Και σε προκαλεί να τις πάρεις να τις φας, διότι πιπεριά είναι υγιεινό, από τα πλέον υγιεινά που... Τι λέει φίλε μου, τα πλέον θρυβερά που έχει κάνει το καθεστώς, κρίμα δεν ξέρω πώς να αντιδράσουμε πλέον. Τι πώς να αντιδράσεις πλέον? Μπράβο ρε μεγάλε, τις βρήκε ρε. Τι θηρίο είναι αυτό ρε? Τι θηρίο, ένα τέτοιο να φτιάξεις ρε. Καλά, είσαι πολύ προχώ, δεν το συζητάμε. Σε πολύ μπροστά. Σε μεγάλο ρε μεγάλε. Σε μεγάλος. Ποιο είναι το θλιβερό που ιδιωτικοποιούν τα... Έκανε ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξη και διαχείριση ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έλα ρε. Έλα ρε, εδώ έχουν πουλήσει τα πάντα. Θα πουλήσουν και την Ακρόπολη. Κάντε μία αναδρομή στο Google και γκουγκλάρετε με τα AI και τα GPT και τα υπόλοιπα και δείτε δηλώσεις Στεφανόπουλου για Μητσοτάκη και Ακρόπολη. Να δείτε, ένας από τους λόγους που έφυγε ο Στεφανόπουλος από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη ήταν γιατί λέει δεν θέλω να είμαι εκεί πέρα την ώρα που θα πουλήσει και την Ακρόπολη, λέει ο μεγάλος. Έλα φτιάξε μας κύριε DJ, τώρα φτιάξε μας.

was wrong. And I learned how to get along. And so you're back. Somebody sweet. Μεγάλη Gloria Gaynor. Θα επιβιώσουμε. Το έχει κάνει και ο Κινούσης τραγούδι. Όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε.

Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Μια φοβερή χορευτική διασκευή του τραγουδίου των Animals και του Eric Burdon. Oh yeah. Λοιπόν, και μια χαρούμενη ευχάριστη είδηση για όλους εσάς. Το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου, το αν θα σταματήσουμε αύριο ή την άλλη Πέμπτη εξαρτάται από τις εξελίξεις που θα έχουμε μέχρι αύριο. Οπότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση να μην σταματήσουμε αύριο τις εκπομπές, αλλά να πάρουμε τράτο μία εβδομάδα παραπάνω. Χαρούλες, ε!

We are a funky town. Και πολύ funky town. Με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, και γαμώ τα funky που λέμε.

Άντε κουνήσου, σου λέει. Γκάρι μου βόν. Μπιμπιπ, τουτουτ, bad girls.

Σήμερα το βράδυ έχουμε την Πανάθα και τον ΠΑΟΚ στους επαναληπτικούς αγώνες και την κυρία Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Get your boogie shoes.

Αυτό το τραγούδι το έπαιζα το 1979 στη δίσκο Αστέρια στη Χαλκίδα. Μου τα είχε φέρει 45 από το Παρίσι ο φίλος ο Μιχάλης ο Βασίλας, κορεμένος. Καλά να είναι εκεί που είναι. Τότε που την είχε δισκοτέκο Χάρης ο Χριστοφορίδης. Keep on dancing, Gary's Gang.

Αυτά τα έπαιζα εγώ και το Studio 54 στη Νέα Υόρκη, για να μην ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Βαράτε το κουδούνι να με ξυπνήσετε. Ring my bell. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Αύριο θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για το αν θα παρατείνουμε για μία εβδομάδα την εκπομπή.

0: Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφεια ως Περιστέρι και από Σεπόλια μέχρι Περιστέρι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας, στους Αμπελοκήπους, ανατμήματα σε Αθηνών, Συγκρού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η φωτιά στην Πάρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται τις επόμενες ώρες αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν εκκοινωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδόσης πυρκαγιάς σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλεξθεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόνων της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Έχρι Χιουμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Στο ποδόσφαιρο, στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος Αγκολέζος Μέσος Μπένι Μουκεντή, που αγωνιζόταν στην πορτογαλική Βιτόρια Γκυμαράες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αιθρέως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

μετά από όσα προηγήθηκαν, να καθαρίσουν και τα αυτιά μας, να καθαρίσει και η ψυχή μας. Γιατί όπως λέμε σήμερα από την αρχή της εκπομπής, αν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1925 και βρήκαμε εμείς αφορμή για μια ψυχική ανάταση, για να ανέβουμε λίγο ψηλότερα.

0: Τουλάχιστον δεν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμα. Στα ραδιόφωνα. Από διαχειριστές πνευματικών δικαιωμάτων. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Μητσιά που του απαγορεύτηκε να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά από το γιο του Μάνου Χατζηδάκη που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Τα συζητήσαμε αναλυτικά την πρώτη ώρα, Κασιανή. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για μια άθλια πράξη που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον ίδιο και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι με αυτά που έγιναν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης θα σηκωθούν από τον τάφο τους. Καλημέρα στον Πάνο μετά. Αυτό λέει. Μετά λέει το περιστατικό με τον Γιάννη το Φωνιά. Μην παίζετε λέτε τραγούδια γιατί θα μπλέξετε. Όχι, εκεί ευτυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καλημέρα Παναγιώτη. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστόπλεον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο 3LFM.gr. Κασιανή, έχουμε κάποιο νεότερο από την Πάρο για την φωτιά?
1: Ο Δήμαρχος Πάρου έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα μας. Το επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κ. Ορτοπιός. Έχουν φτάσει και οι επιπλέον δυνάμεις που περιμέναν το πρωί από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες. Επιχειρούν πλέον 86 και 7 εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά πηγαίνει καλύτερα. Σε ελπίζουμε να μην έχουμε αναζωπήρωση με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
0: Βέβαια. Είναι σε επιφυλακή, δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί λέει από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Οπότε σε επιφυλακή λοιπόν και ας είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Γενικότερα υπάρχουν αυτά τα μελτέμια που τα συναντάμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες μας και γενικότερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία φαίνεται να είναι καλύτερη η εικόνα. Στη Γαλλία ετοιμάζονται για νέες εκκαινώσεις. Αλλά φαντάσου τώρα πόσες μέρες μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή που έχει γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί. 63.000 πολίτες νομίζω έχουν εκενώσει, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και από ό,τι διάβασα έχει από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχει καεί το εξαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα από τα μηνύματα, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Καλημέρα στη Μιμίκα. Χαρακτηρισμοί πολύ για τον κύριο Κυριαζίδη. Εντάξει, να μην τους μεταφέρουμε γιατί πρόκειται για χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στην Αθηνά. Μπράβο λέει στον Νικήτα Κακλαμάνη που έκανε το αυτονόητο και έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Αλλά ας αναλογιστούμε ότι κάποιοι ψήφισαν αυτόν τον τύπο. Επίσης στη Νέα Δημοκρατία γιατί του επέτρεψαν να είναι στη Βουλή. Όσο και να διαφωνώ λέει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ήταν μια πολύ λανθασμένη απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Είπε αυτή τη φράση που είπε δηλαδή. Και φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι ήταν μια ευχή. Ήταν μια ευχή να πει στην άλλη τη γυναίκα πήγε να κάνει κανένα παιδί. Ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές δεν είναι η ενδεδειγμένη και εκείνη κάνει ηλεκτρικό μπούλινγκ, ηλεκτρική βία. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει λέει θέση μια τέτοια συμπεριφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλο αυτό όμως. Και άλλο η συγκεκριμένη χυδαία επίθεση που έχει δεχθεί 2 φορές από τον κύριο Κυριαζίδη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση 100% με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τελικά λέει η ζωή έχει αποδείξει ότι οι γόνοι επιφανών ανδρών είναι ανόητοι. Και ονόν, νοήτο. Σε ποιον αναφέρεται το μήνυμα. Προφανώς για τις απαγορεύσεις αυτές που συζητάγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στην Πετρίνα. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Πραγματικά θα σηκωθούν από τον τάφο τους, και εκείνη αναφέρεται στην απαγόρευση προς το Μανώλη Μητσιά. Τι ωραία, λέει, που ακούμε πρωί-πρωί και τέτοιους ύμνους. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο Θεοδωράκη. Ακούσαμε και Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Πετρίνα μου, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Τώρα στις δύο προηγούμενες ώρες, πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο και το σκηνικό του καιρού, είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, περιμένοντας να δούμε και την επιδότηση να μπαίνει σε ισχύ από το Σάββατο, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα έχει διάρκεια για όλο τον Αύγουστο. Είπαμε για την συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, σε μια προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αν και από την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι μηνύματα αδιαλαξίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η συνάντηση των τριών στο νησί της Κύπρου. Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου σας τα είπαμε, και αυτοί συναντήθηκαν. Φαίνεται να τον βάζει στη γωνία τον Νετανιάχου και να του φορτώνει την αποτυχία του πολέμου στο Ιράν. Εξού και τα προχθεσινά πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, είναι σπουδαίος σύμμαχος και κανένας δεν θα μου πει, αναφερόμενος στον Νετανιάχου, σε ποιον θα πουλήσω F-35 και σε ποιον όχι. Τον αδειάζει τον Εμπίμπι μεγάλο πρεπός. Φυσικά είπαμε και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε και την τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη, αλλά και την τοποθέτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και είναι η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής Έργων του ΕΚΟΜΕΔ, θα είναι πενταμελής και σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα αποτελεί το όργανο που θα κάνει την τελική επιλογή των κινηματογραφικών σχεδίων στα επιλεκτικά προγράμματα και θα καθορίζει και το ύψος κάθε χρηματοδότησης έργου. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτή την απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει για αυτή η πενταμελής επιτροπή τα έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες που θα δίνεται η χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έχει γύρει και αυτό πολλές αντιδράσεις εκτός από την ανώνυμη αυτή εταιρεία για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων.
0: Πάμε και στην πολιτική δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Χθες βρέθηκε στην Λέρο, εκεί όπου έκανε αναφορά και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θυμηθείτε, λέει, πριν μερικά χρόνια το νησί ήταν γεμάτο από μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ τώρα είναι γεμάτο από επισκέπτες. Θέλοντας να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ταυτόχρονα με την φύλαξη των συνόρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Εκεί αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Να ακούσουμε τι είπε συγκεκριμένα για την παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ.
2: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
0: Το νέο νοσοκομείο λοιπόν της Ελέρου, ανακοινισμένο και εκείνο, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για τις εκλογές.
3: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Χθες επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το σχέδιο το οποίο έχει και το όνομα Αριστοτέλης. Πρώτα απ' όλα βέβαια να πούμε ότι χθες ήταν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς του στείλαμε ευχές εδώ από τον αέρα μαζί με την Αμαλία και οι συνεργάτες του πριν από την εκδήλωση και πριν πάρει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη.
4: Να σας ξαναευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ και επειδή ο πρόεδρος σήμερα όντως πίστηκε και έκανε μία πολύ μεγάλη παραχώρηση, δηλαδή στη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας, να βρεθεί δίπλα μας. Πρέπει να του ευχηθούμε όπως πρέπει τα χρόνια πολλά και να του φέρουμε μία τούρτα και να πούμε και το τραγούδι, ε!

0: Αυτός. Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επενδύσεις. Ένα κεράκι. Ευχαριστώ.
1: Και έχουμε και κέρασμα για όλους.
2: Κεραστήκανε κιόλας στη συνέχεια. Εντάξει, καλά είπε ο Τσίπρας τώρα. Παιδιά, μετά τα 50 καλό είναι να μην τα θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τούρτα, είναι μανουάλι. Βέβαια τώρα έχουν βγει αυτά με τους αριθμούς. Βάζεις έναν αριθμό πάνω και ξεμπερδεύεις. Αλλά...
3: Το ερωτηματικό και το ερωτηματικό.
2: Ή το ερωτηματικό, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, πολλές φορές δεν θέλεις να το θυμάσαι. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το σχέδιο του ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό.
4: Η Ελλάδα είναι προφανές. Χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία, η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά, το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση και αυτός είναι ο δικός μας νέος πατριωτισμός. Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση προσδοκάμε.
2: Νέα μεταπολίτευση λοιπόν, το σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί ανέπτυξε εκεί στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επανέρχεται στο θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και λέει: μα φυσικά τα μνημεία πρέπει να έχουν στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Ως μουσιολόγος, συμφωνώ, αρκεί να τα χειρίζονται άτομα με γνώσεις. Καλημέρα και σε σένα, Σούλα. Καλημέρα στην Αναστασία, αυτή τη στιγμή στο πορτοράφτη βενζίνη 1998, δίζελ 2019. Α, κοίτα να δεις, πάλι τον δίζελ έχει καβαλήσει.
3: Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι κάποιο, είναι κάποιο πρατήριο που έχει κάποια προσφορά σήμερα στη βενζίνη ή να πήρε πετρέλαιο πιο πολύ από τη βενζίνη και να έχει κρατήσει την παλιά τιμή.
2: Άστο, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Σε λίγο λέει θα ακούσουμε βοτιζούμε ξανά μέχρι και το Ορθόδοξο Πασόκ.
5: Πασοκάρα!
2: Το άκουσε ο κύριος Γερουλάνος, χάρηκε και εκείνος. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Όσο λέγεται τον Κυριαζίδη, δεν βάζω μπροστά το κύριος. Άντρας είναι αυτός που χωρίς χειδαιότητες ξέρει να συμπεριφέρεται, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν συμπαθώ, λέει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με αφορμή, λέει, τη χθεσινή μεταγραφή Χουρδάκη, θα πω ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τσιφλίκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα, Γιώργο μου, εδώ πέρα. Τα έβαλες όλα στην εξίσωση, αλλά μας έδωσες και την πάσα, γιατί όντως χθες είχαμε το καλωσόρισμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε και χθες εντάχθηκε στο Πασόκ.
6: Καλωσορίζω στο Πασόκ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποκάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του Πασό.
2: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
4: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας,
0: Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
2: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξης Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί άμα ήξερε, ενδεχομένως και να μην το είχε επιλέξει.
5: Τι λέει η ελληνική γλώσσα, αγαπητέ? Είσαι ωραίος τύπος. Πουλάς αυτοκίνητα. Είσαι δεξιός, φαίνεσαι από χιλιόμετρο. Λοιπόν, κανονικός άνθρωπος. Αγαναχτής.
8: Μόνο η δεξή είναι κανονική.
5: Μη με κολλάτσεις τώρα που είναι. Η διαφορά, να ξέρετε, δεξιού αριστερού, θα σου το πω λίγο πιο intellectual, είναι εξής. Αν δει τον πίνακα του Ραφαήλ της σχολής των Αθηνών, έχει τον Πλάτωνα που κάνει έτσι και τον Αριστοτέλη που κάνει έτσι. Ο Πλάτωνα αριστερός. Θα ήθελα ο κόμμος να είναι ιδανικά και να είναι αυτό και όλοι να είναι φιλόσοφοι κτλ. Και ο Αριστοτέλης λέει, καλά, έλα, τώρα δούμε πώς το κάνουμε. Απ' τη λέω, ο δεξιός είναι αυτός.
2: Ο Αριστοτέλης θα είναι δεξιός, παιδί μου. Δεξιός δηλαδή, είναι δάπνο του Φουκού, ο Νέα Δημοκρατία, τα γενοφάσκια του. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας ήταν κόβα. Ήταν αριστερός, τέλος.
3: Έχουμε σφυρίξει, πάει.
2: Πού να ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, όταν ονόμασε το σχέδιο Αριστοτέλης, ότι θα του βγει από τα δεξιά ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Αριστοτέλη. Yes. Εντάξει, μάθαμε λοιπόν και τις πολιτικές πεπιθήσεις των προγόνων μας. Οι φιλόσοφοι ήταν οργανωμένοι, τι νομίζετε, έτσι πηγαίνανε. Δεξιός ο Αριστοτέλης, φουλ, κάργα. Πλάτωνας από την άλλη, αριστερός, μέχρι τέλους. Έτσι, για να ευθυμίσουμε και λιγάκι. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ για εσάς και περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Μ' αρέσει αυτό, η τζάμπο πίτσα από την Domino. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311, όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ο λόγος φυσικά για το Προτέρια Club.
3: Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκτός εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική.

0: Τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Δεν με πιστεύεις.
5: Όχι, δεν σε πιστεύω.
4: Ορίστε,
5: τι
4: εδώ πέρα.
5: Τι έγινε.
4: Να το.
5: Τι έγινε. Λείψε.
4: Τι έγινε. Φουσκώνει, πάρ' το λιγάκι να με κόψει το στήθος.
5: Τι να πάρω. Αυτό.
4: Ναι.
5: Πώς να το πάρω. Κοίταξε το. Εδώ το θέλει. Χασάπι θέλει. Κοίτα πως είσαι ολόκληρη. Η κρεοπολείο η αυθονία έγινε διέλη.
4: Σιγά σιγά εσύ πας να με κάνεις υποπόταμο. Τι θέλεις να είμαι τσίρος σαν την αδελφή σου. Δεν το κοντένω με λιγάκι τώρα που είναι της μόδας τα μήνυνα το φοράω και εγώ κοντώ να φανεί η γάμπα μου.
5: Τι να κάνουμε.
4: Να φανεί η γάμπα μου.
5: Τι να φανεί. Σαν μοσχαρίσει η πόδια είναι. Άστε μη μου λες τρέλες. Μη μου λες τρέλες. Πρόσεξε καλά. Θα στο σκίσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βρακί. Μη με τρελαίνεις.
4: Έλα καρέσει.
5: Μα είπα κι εγώ.
6: Ηρένα Βλαχοπούλου, λοιπόν, η τελευταία ακόμη σαν της Κέρκυρας, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το 2004. Ευκαιρία να θυμηθούμε και κάτι από τον κινηματογράφο. Εδώ, φυσικά, η περίφημη Μαντάμ Πελαζή, η μοδίστρα, από τη Νέα Χαλκιδόνα κανονικά, αλλά για τις ανάγκες της ταινίας, η Παριζιάννα. Και η μοναδική σκηνή με τη Σούζη Τρος. Και ψεύδεσαι και τρως. Μας έλεγε ο Λάσκαρης εδώ, έχει γίνει μέχρι και μαγαζί. Έχει γίνει φαγάδικο, το οποίο έχει δανειστεί τον τίτλο με το την ονομασία Σούζη Τρος. Κάνουμε και διαφήμιση.
7: Οι ταινίες αυτές του ελληνικού κινηματογράφου δεν μπορούν να ξανάρθουν. Το πώς έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας ατάκες και τις λένε και θα τις λένε 100 χρόνια μετά είναι κάτι μοναδικό, το οποίο δεν θα το ξαναζήσουν.
6: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, μόλις 26 ταινίες έπαιξε η Ρένα Βλαχοπούλου. Παρόλα αυτά, κατάφερε να γίνουν όλες επιτυχίες μέχρι και τις ημέρες μας και ήταν ένα μοναδικό πλάσμα φυσικά, με αξεπέραστο ταλέντο και στο τραγούδι και στην υποκριτική και μοναδικό τα Περαμάντο, αυτό από την Κέρκυρα που πηγάζει, έτσι και με τις ιταλικές καταβολές. Και για την ιστορία φυσικά να πούμε ότι η Ρένα Πασχαλίδου είναι η περίφημη Σούζη σε αυτή τη σκηνή από την Παριζιάννα. 35 λεπτά μετά από τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Ελισάβετ, η οποία έχει μείνει άναυδη μετά την αποκάλυψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ζούσε σε σκοτάδι τόσα χρόνια και η Ελισάβετ, και εμείς φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες τουλάχιστον 2.000 χρόνια σε όλο το πέρασμα των γενεών στο σκοτάδι. Ήτανε τώρα, το μαθαίνουν ότι ήταν δεξιός ο Αριστοτέλης.
7: Ο Παναγιώτης λέει σύντομα και ταινία με τον Αριστοτέλη κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Και ο Σπύρος αναρωτιέται, έχει διαβάσει λέει Πλάτωνα και Αριστοτέλη και διαπίστωσε ότι ο πρώτος είναι αριστερός και ο δεύτερος δεξιός, και όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται πάλι στο θέμα με την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Λέει, ναι, η μουσική αποτελεί τμήμα της οικουμενικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως ο Μάνος, λέει, κατέλειπε κληρονομικά και πνευματικά δικαιώματα σε πρόσωπο που του είχε αδυναμία και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Και γίνεται, λέει, και από τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και από την αρχή είναι άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους και άλλο το πνευματικό έργο. Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια περίπτωση σαν τον Μανώλη Μητσιά, έναν ερμηνευτή δηλαδή που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση για παράδειγμα το Γιάννη το Φωνιά, και όταν μιλάμε για μια εκδήλωση τιμητική για τον Νίκο Γκάτσο, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό έως ντροπιαστικό αυτό το οποίο συνέβη. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος στέλνει μήνυμα για τα καύσιμα. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές, λέει, δεν ήταν πάνω από 1,995 μία εβδομάδα τώρα, και στα δύο, και στο πετρέλαιο κίνησης και στο ντίζελ. Μακάρι να συμβαίνει αυτό, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να το λες έτσι θα είναι.

0: Ξέρεις, ακούμε και στην να λέμε ότι πάνω ψηλά πηγαίνουν και Βουλγαρία ή στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο οι βενζινοπόλες εκεί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλότερες τιμές για να είναι ίσως και πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, έχει στείλει η Δέσποινα ένα μήνυμα για τη Λέρο. Επειδή στη Λέρο την επισκέπτομαι συχνά τα τελευταία χρόνια και θα πάω και φέτος, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει σχετικά με τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Αντίθετα, από όσο γνωρίζω από φίλους που έχουν μαγαζιά εκεί, συνεργάζονται με το κέντρο μεταναστών στο νησί και πηγαίνουν και εργάζονται στα μαγαζιά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κέντρο και είναι άδικο αυτό που γράφει η Δέσποινα ότι φοβάται ο κόσμος στο νησί. Δεν το έχω ζήσει καθόλου έτσι και έψιλο την επισκέπτομαι, τη λέω τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο. Σε όλες τις εκφάνσεις και χειμώνα έχω πάει και Πάσχα κτλ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο
1: όπως το περιγράφει. Επειδή και εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στη Λέρο, δεν μου έχουν μεταφέρει κάποια ανησυχία ή κάποια εικόνα σαν αυτή ας πούμε, που περιγράφεται στο μήνυμα.
0: Όχι, είναι σε απόλυτη αρμονία από αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Ναι, ναι. Και είναι πολύ άδικο να γράφετε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα που έχει Λέρος, ας πούμε, και δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, είναι το νερό. Δεν είναι πόσιμο, εννοείται, το νερό που υπάρχει στο νησί. Και αυτό που και οι αφαλατώσεις που γίνονται δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και να ξυριστεί είτε εμείς τα κορίτσια, είτε και εσείς οι άντρες το πρόσωπο και να γεμίζεις μπικάκια. Δηλαδή είναι όλο το νερό, η αφαλάτωση δεν γίνεται σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για ένα νησί. Το να μην έχει το πόσιμο νερό και ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο να υπάρχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, θυμάσαι που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα μια σωρός γυναίκας μέσα σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι ανήκει σε μια 38χρονη Βρετανίδα.
0: Βρετανίδα.
1: Ναι, είναι μια 38χρονη Βρετανίδα. Λοιπόν, σε εκείνη να ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παίρνουν νέα διάσταση οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Καθώς γνωρίζουν τώρα πλέον την ταυτότητά της, οπότε θα στρέψουν και το επίκεντρο των ερευνών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο μυστήριο της Σύρου, με το θάνατο της διασώστριας. Εκεί λοιπόν είχαμε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την κράτηση ή όχι του 40χρονου δράστη ή φερόμενου ως δράστη, γιατί μένει κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Και έτσι λοιπόν ο 40χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για να λύσει αυτό τον γρίφο. Τι ακριβώς συνέβη, ειδικά στο διάστημα μετά την αποχώρηση και των δύο από το σπίτι, όταν σταματάει δηλαδή το βίντεο, και για ποιο λόγο βρέθηκε αυτή η γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να εισβάλλει σε ένα σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν που όλη η κοινωνία αναρωτιέται για το τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα. Είναι σε εξέλιξη το έργο των αρχών. Προς το παρόν λοιπόν, κατοίκον περιορισμός για το 40χρονο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του.
0: Γιατί έχει σημασία αν το χτύπημα έγινε στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, γιατί όπως υποστηρίζει δικηγόρος του θύματος, ότι έγινε έξω από το σπίτι το χτύπημα αυτό, όπως ήταν και η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη, στο θώρακα, που βγήκε προς το θώρακα. Αν έχει γίνει εκτός σπιτιού, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το αδίκημα. Ενώ αν έχει γίνει εντός σπιτιού, είναι βαριά νομίζω σωματική βλάβη που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Και περιμένουμε και ότι θα δείξουν τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Αν έχουν προηγηθεί συνομιλίες, αν έχει προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων. Πάντως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία που υπάρχουν, δηλαδή και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και η αναπαράσταση που έγινε, δείχνει ότι δεν έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξαν προφυλακίσεις, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.
0: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτη, τι μας έχεις?
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Τρίτος η παρουσία. Ακόμη μία σήμερα.
1: Θες να το πω τώρα, έτσι.
2: Πάμε, ναι.
1: Τρίτος το κακό.
2: Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να προετοιμάσω έτσι στους οδηγούς. Αλλά θα ξεκινήσω με ακόμη μία σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Στο τροχαίο πλάκησαν δύο γιο ταχύ και ένα φορτηγό στο ύψος της οδού Νεραντιωτήσης στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι υπήρξαν υλικές ζημιές και τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Με τεμποδίων δεξιά και την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων, κάπως περιορίζεται η κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνοια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Να σε καλά Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ό,τι αφορά τις φωτιές, έχουμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στην Πάρο. Η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες και τους καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, θα μείνουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ειδοποίηση για εκδήλωση πυρκαγιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είναι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: No mercy, όπως το λένε και οι Stranglers. Γιατί έρχεται ο Θεόδωρος και ρίχνει πρόταση στο τραπέζι. Πείτε, λέει, σας παρακαλώ στον Άδωνη να προτείνει τον Αριστοτέλη για το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής, Θεόδωρε. Κανείς δεν μας λυπάται. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η τιμή της βενζίνης από το Μαρούσιλε μέχρι την Ερυθρέα ξεκινάει από 2,39, στον Άγιο Στέφανο 1,99. Μπράβο στον Άγιο Στέφανο, μεγάλη χάρη του. Να ακούμε και τίποτα ευχάριστο, παιδιά. Όλοι στον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, Έλια. Με ξάφνιασε άσχημα, λέει, η απόφαση του γιου του μεγάλου Χατζηδάκη. Όταν δεν μπορείς να γίνεις γνωστός με όμορφες πράξεις και δημιουργικότητα, ζητάς λίγα ψίχουλα δημοσιότητας με άσχημες, κάτσε γιατί άνοιξε ένα παράθυρο, πράξεις. Γι' αυτό και η αλόκοτη απαγόρευση. Καλή συνέχεια, Έλια. Και ο Αντώνης αναρωτιέται εάν ήταν τελικά ο λόγος η ληστεία για το φωνικό στη Σύρο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε δική μας να το βρούμε, ούτε του Αντώνη. Πρέπει να κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, να βρούνε τα στοιχεία που θα συνδέσουν την υπόθεση, γιατί όπτι και να έγινε, υπάρχει μια γυναίκα νεκρή και πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και όποιος ευθύνεται να αναλάβει δικαιοσύνη, να τον τιμωρήσει ανάλογα.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Άκουσε για το Σούσι Τρός και λέει: εδώ είναι, στη γειτονιά μου. Ω, Λάσκαρ, είδες, γειτονάκι. Καλημέρα, Ιωάννα μας. Καλημέρα και στη Σόφη. Όταν ακούμε, λέει, τις ατάκες από τις ελληνικές ταινίες, ταυτόχρονα έρχονται μπροστά στα μάτια και οι αντίστοιχες σκηνές. Λένε ότι ουδείς αναντικατάστατος, ποιος όμως έχει αντικαταστήσει την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου. Κοίτα, η Σόφη μου, η Βλαχοπούλη ήταν μοναδική, ήταν ένα πληθωρικό ταλέντο. Πραγματικά μια προσωπικότητα που επισκίαζε τα πάντα, σε όποιο χώρο και αν βρισκόταν. Είτε αυτός ήταν μια θεατρική σκηνή, είτε ήταν αυτά τα γυρίσματα στο κινηματογράφο, είτε ήταν σαν εμφάνιση, σαν τραγουδίστρια, τα πάντα. Ήταν ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Και ο Τάσος έχει δίκιο, ναι. Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ζούμε και στην εποχή των πισινών. Το ξέρεις αυτό? Μίλα λίγο να το ψάξω εδώ πέρα στο αρχείο,
1: την
0: γιατί κάπου το έχω πρόχειρο.
1: Πισινών.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τον Αριστοτέλη στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορώ να μεταβολήσω τίποτα άλλο σήμερα.
0: Α, μην με προκαλείς, έχω πάρα πολλά. Έχω φτιάξει ένα φάκελο αυτές τις ημέρες, επειδή έχουμε επηρεαστεί πολύ από την Οδύσσια. Έχω φτιάξει ένα φάκελο με την αρχαία Ελλάδα, με τις αναφορές που έχουν γίνει στην αρχαία Ελλάδα, σε φιλοσόφους, στους πολέμους, στα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τον έχω εδώ πέρα, τον κρατάω. Σήμερα ακούσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, αλλά αυτός ο φάκελος έχει και άλλα πολλά μέσα, μέχρι για παράδειγμα ότι εμείς έχουμε κατατροπώσει το Ιράν. Και αυτό το είπαμε στον Τραμπ. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το
0: ξέρω. Τραμπ, εσύ μπορεί να λες και να κορδώνεσαι και τα λοιπά, αλλά εμείς τους έχουμε κατατροπώσει τους Πέρσες. Δηλαδή, όχι μία φορά και δύο. Το είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς αυτό τώρα, ως υπουργός εξωτερικών, όταν είχαν πάει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή πήγε να κουνηθεί λίγο ο Τραμπ, πήρε το λόγο ο Κοντζιάς και του λέει...
2: Όταν φτάσαμε στον Τραμπ και είχε αυτή την σημαντική συζήτηση ο Αλέξιο Τσίπρας με τον Τραμπ, ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω, πάκο, για να μας βάλει... να μας κάνει τα να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν... Και λέει, τι είναι αυτά με το Ιράν? Και λέει ο Αλέξης γελώντας, γιατί ήξερε τη συζήτηση με τον Γέρι, λέει, σας πει ο υπουργός μου. Του λέω λοιπόν εγώ του Τραμπ, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει 87 πολέμους με το Ιράν. Δεν είναι σχέση με αλήθεια τόση. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει, πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω, Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνα, άλλε, ναι, μαραθώνα. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω, εμείς λοιπόν, στα 3.000 τελευταία χρόνια, κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στον δυτικό πολιτισμό. Και του λέω, Mr. President, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έπηγε το θέμα, δεν το ξαναβάλαμε.
0: Τώρα πώς το μάσαι, ρε παιδί μου, τον Τραμπ, το στρίμωξε, εκεί πέρα δεν είχε τι να πει. Εμείς έχουμε πολεμήσει τώρα εδώ, 3.000 φορές έχουμε. Πάει σε σύγκρουση, 2.000 φορές έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε μέχρι εκεί, πήγε ο Μεγαλέξανδρος κάτω, τα έκανε όλα καλοκαιρινά. Τι να πει ο Τραμπ τώρα μετά από αυτό?
1: Έχεις ένα ροχητικό, ρε που πάμε, ρε που πάμε.
0: Με τον Αυλονίτη.
1: Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
0: Ρε παιδί μου, τι να πει, τι να απαντήσει τώρα ο Τραμπ, πάνε να κουνηθεί τώρα, έκανε κάτι βομβαρδισμό. Εμείς εκεί τους είχαμε βομβαρδίσει πόσες χιλιάδες φορές τώρα. Άστο. Τι θυμήθηκε στον Αυλονίτη?
3: Ωραία, πού πάμε, ρε. Πού πάμε.
0: στο Ιράν. Καλημέρα στον Διονύση τον Καντιάνη, ο οποίος θυμήθηκε την Ατάκα. Είναι από την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης» για την εποχή των πισινών. Έλεγε λοιπόν η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο, κράτα ρε παιδί μου μία πισινή. Κράτα μία πισινή. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η εποχή των πισινών. Καταλάβες. Από εκεί προκύπτει αυτή η Ατάκα, την οποία το άτιμο το αρχείο μου ακόμα δεν την έχει εμφανίσει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλο και αργεί να φορτώσει. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Δεν γλιτώνεις από την Αμαλία. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά από τη Δευτέρα φεύγω εγώ. Επιστρέφει εκείνη. Τώρα, να πούμε, Κασιανή μου, και για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνεις εσύ με τον Γιώργο τον Παγάνη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 ημέρες στην Καλαμάτα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την κυρία Κασιάνη Βραχά,
1: και
0: η οποία μου φέρνει
1: Καλαμαράκη
0: και τον καλύτερο καφέ, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Και βέβαια η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή με Μίκη Θεοδωράκη, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα μου επιτρέψει απλά να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι απ' όλα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενέργεια.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Στις Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλου των Ανδρών δέχτηκε στον Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τους είναι χάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Τραγουδάρα, έτσι. Τρομερό τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετίας 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτικής μουσικής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στο πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολύ κόσμο μήνα, τον Αύγουστο, και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη πυροσβεστική όλο το βράδυ. Από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιάρια μέσα, άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρό στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά, σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες, για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στο Στιλέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικούς συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά με, όπως καταλαβαίνετε, το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Με δύο θέματα κατά την γνώμη μου πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αλλά το άλλο, το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν. Είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν. Τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κάτς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε πάντα πάντα εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζεται τα διεθνή διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κάτς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
2: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινο-Τουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος, θυμάστε, mm-hmm. που η Ισραηλινή κομάντος έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά. Ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει την Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων, από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις mm-hmm. οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή.
0: Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
2: Τις δηλώσεις, ναι. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, mm-hmm. αλλά και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν λοιπόν και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος, να πούμε, ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου, αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα, ναι. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήρισε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, mm-hmm. που καταλάβατε και κάνετε το Οθωμανική
0: Αυτοκρατορία. Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους.
2: Ναι, ναι.
0: Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
2: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Mm. Είπε λοιπόν ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή, και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από, ότι, από την απειλή
0: τώρα,
2: που συνιστούσε το Ιράν.
0: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
2: Αυτό το
0: για εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκίας-Ισραήλ.
2: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ. Εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν yes. τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, mm-hmm. που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση. Mm-hmm. Αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας. Κάνουμε κοινές ασκήσεις και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις, και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες είναι δύσκολο να και η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
0: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους S-400 και όχι λόγω του προβλήματος με το Κογκρέσο, αλλά και λόγω του βέτο που θέτει συνεχώς το Ισραήλ, πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, έχοντας εμείς τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει, τα Μοιράζ παλαιότερης γενιάς αλλά και τα F-16 αναβαθμισμένης γενιάς, τα Βάιμπερ, συν τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 28-29, θα υπερέχουμε σε επίπεδο αερομαχιών ή όχι τελικά?
2: Λοιπόν, η Τουρκία, η Ελλάδα λόγω της μίας πραγματικά απίστευτης γκάφας που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S-400 συγγνώμη, η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς, mm-hmm. έχουμε 24 Rafale και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Mm-hmm. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη 4,5 γενιάς, θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, το 28 προβλέπετε.
2: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
0: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
2: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
0: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
2: Είναι 1,5 γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, η πυραυλή Μέτεωρ για παράδειγμα.
0: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το Μπραντεφέρ να καταλήγει?
2: Πολύ γρήγορα. Η Τουρκία λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, mm-hmm. τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι εισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα, mm-hmm. και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπετε εκεί ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καλύψει σε ένα μικρό ποσοστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αέρα με τα 24 Eurofighter που θα παραλάβει. Τώρα τον Αύγουστο φεύγουν 10 χειριστές Τούρκοι να εκπαιδευτούν στη Βρετανία και 100 τεχνικοί, γιατί χρειάζεται και η τεχνική υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα. Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα.
2: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
0: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
2: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι αμφίρροπη, θα είναι ένας αμφίρροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
0: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
2: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι, κάνουν διαχείριση.
0: Μάλιστα.
2: Χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας ο Καλεντερίδης, κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα, τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλα τους ελέγχους, εστιατόρες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕ το ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ πολύ.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όπλο.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Τραγουδάρα κι αυτό.
9: 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: ενέργεια βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
4: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Τραγουδάρα και αυτό.

Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από το πρωί. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα Γιάννη. Το ψητοπολείο στο Περιστέρι που δηλητηρίασε τον κόσμο και τους έστειλε στο νοσοκομείο είναι γνωστό στους περιστεριώτες. Έχω πάθει και εγώ δηλητηρίαση πριν από 5 χρόνια και μόλις είδα το τι συνέβη κατάλαβα. Καλημέρα βεβαίως. Υπάρχουν και άλλοι καλοί γεωπολιτικοί αναλυτές. Είπα είναι από τους καλύτερους. Έχεις δίκιο φίλε. Real blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά Παναγιώτη. Την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον coach τον Μιχάλη. Να σε καλά coach. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σε καλά Κατερίνα. Μια όμορφη αεράτη. Καλημέρα από την Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλή και όμορφη Τετάρτη. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από τους γονείς μου. Να σε καλά Νίκο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Αλεξανδρίδη, το δικηγόρο. Να σε καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Θα έχουμε θέματα και από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Θα έχουμε θέματα και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την οικονομία. Μέχρι τις 2 έχετε να ακούσετε πολλά. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι βρίσκεται.

Και μετά τη Λέρωσα αγαθονήσει ο Πρωθυπουργός και πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατ' εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία είχε ξεκινήσει για μια διαμάχη, κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει, που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός, σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό bullying από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό.

0: Τα υπόλοιπα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθη με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία νίκησε ο σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Για να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ναι, ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιους είναι εδώ και φυσικά τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο τριδικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν είχε πυροβολήσει κάποιος.
0: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
1: Ήταν μέσα σε βαλίτσα που ένα πει ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να της έκλεισε τους αεροφόρους οδούς.
0: Ναι.
1: Ίσως τη σκότωσε ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογίες.
0: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
1: Δεν ήταν τοξικομανής άστεγη από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει. Διαχρονικά δεν κάνει τίποτα. Δεν ήταν από αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης. Θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
0: Ναι.
1: Όμως μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύεται το πράγμα. Θα περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς βρέθηκε εκεί. Δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
0: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα από τα οποία δεν ξέρω έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με την Βρετανική αστυνομία, η ελληνική αστυνομία και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
1: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζει τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανήκει το αποτύπωμα που έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ περίεργο. Να το δούμε όμως, είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω θα έχει αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει κάπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, η εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη
1: διαφωνία.
0: Μέση. Διαφωνία. Το περίμενα να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μια εβδομάδα.
1: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
0: Ναι, τι θα αποφασίσει. Παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
1: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευσε εξόδο από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα, γιατί μιλάμε για μια, βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα, που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
0: Κοίταξε, η δικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
1: Μόνο απόλυτα. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα στο.
0: Έχω την αίσθηση πως η εισαγγελέα και ανακρίτρια, για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Και κατά τη γνώμη μου, καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους ανώτεροι δικαστές.
1: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ειδικός αυτουργός, γιατί οι κινήσεις που κάνει αυτή η γυναίκα, ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω. Ναι. Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά έχουμε.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο.
0: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων, η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα, που ήχησε το 112, κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι της Έλλης Πασπαλά. Μου το έβαλε ο Λάσκαρης Αγοραστός. Με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Δηλαδή, ελληνικές λέξεις που έχουν ελληνικές ρίζες και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές προέλεξεις. Για ακούσε το.
1: Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο del barbarismo a la teoría. Πολιτικό δυσλέξικο εν παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, δίλεμα μεγαλόμανο. De un metabolismo retórico, sin tesis ni antitesis.

0: Λοιπόν, 11 και 50 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε. Είμαι σίγουρος πολύ λίγοι. Γιατί ελάχιστοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Απλά διαμορφώνουν άποψη πολλοί από τις φίλες και τους φίλους αναλόγως των κομματικών θέσεων που εκφράζει κάθε κόμμα ξεχωριστά.
1: Θεάτρο ηρώνικο.
0: Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε περίπου 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Μενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε γι' αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, οκ, okay, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο. Άνθρωπος.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγματι προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ.
2: Τρέχουν οι ανάγκες μας και πίσω εμείς μες στις ψυχαλές. Τα λιγομίλητα.
0: Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλη, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό Βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Καλημέρα στην κυρία Στεριάκη. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που μου λέει άλλο η διαχείριση και άλλο η ιδιοκτήτης. Μου κάνει εντύπωση που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του ενός από το άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Θα δούμε λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, τι περιλαμβάνει ακριβώς και πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Τώρα να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Γράφει εδώ το δελτίο τύπου ότι από τις 20 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις. Προσέξτε, από τους 2.252 ελέγχους διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις σε επιχειρήσεις, δηλαδή το ποσοστό παραβατικότητας το 37,42%. Πού έγιναν οι έλεγχοι αυτοί? σε κλάδους εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Δηλαδή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τουρισμό. Προσέξτε που έγιναν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν στο λιμανάκι της Νάουσα στην Πάρο, όπου εκεί γίνεται χαμός. Έτσι, η Πάρος ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι στα πάνω της. Μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι πηγαίνουν στην Πάρο να περάσουν όμορφα. Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα. Δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Σε πολύ υψηλή πυκνότητα τουριστικούς προορισμούς δηλαδή. Λοιπόν, 287 φορολογικές παραβάσεις. Ποιες ήταν οι φορολογικές παραβάσεις? Δεν έκοβαν αποδείξεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανέρχονται στα 545 χιλιάρικα και τα πρόστιμα σε 1.023.281 ευρώ. Μπήκαν και 48 ώρα λουκέτα σε 8 από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάλι δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, να πούμε εδώ, για να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει και δεν του κόβει απόδειξη. Πολύ περισσότερο τιμολόγιο. Αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, έχει παραγίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά εγκληματικές για τον πολίτη, για την κοινωνία.

Να επιστρέψουμε στα κοινοβουλευτικά. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι κατέθεσε υπόμνημα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μιλά για στοχευμένη κακοποιητική συμπεριφορά και σεξισμό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται βεβαίως στα όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Γράφει μεταξύ άλλων λοιπόν.

0: ότι πως εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Δεντολογίας, θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος ως πρότινος άγνωστος, ύποπτος, σεξιστής, μισογίνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριαζίδης. Αφού επανέλαβε το ίδιο, τον ίδιο χαρακτηρισμό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ξαναδιαγραφεί. Πάντως ο Κακλαμάνης ο Νικήτας τον έστειλε στην Επιτροπή Διοντολογίας από μόνος του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά Λέξης Μητρόπουλος για πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.
1: Αν στη μετάγηση αυτή.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοντι Seajets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
18: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
3: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
2: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
3: Είμαστε καλά για τώρα.
2: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
3: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
2: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
3: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
4: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ.
1: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε. Like a river overflowing.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Telecom Center του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα χαρακόμματα FIFA και UEFA για την απόφαση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιάννη Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου. Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο ενισχυμένος ο βοριάς τις επόμενες ημέρες.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
16: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
15: Το θέμα της ημέρας.
14: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ είχε σε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
17: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
14: Είναι το
17: μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπηρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άνεμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπηρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο κομάντο της πρώτης ΕΜΟΔΕΑ από την Αττική και 24 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Mm-hmm. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά, δηλαδή από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκυριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων έχουν επιστρέψει περισσότεροι στα σπίτια τους.
14: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
17: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm-hmm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
18: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
19: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
14: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
17: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
20: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρο και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση ετήγεν και ένα αέριο μηνάμεν. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρο και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επίγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
17: Και είναι ενδεικτική εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα, η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αγγλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
21: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. Το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνηση στις επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίζει από κλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ένα λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
14: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
21: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
14: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
21: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα
14: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι υπάροχοι ηλεκτρικής
21: ενέργειας.
14: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
21: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ. Να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά
14: πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
21: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης, πολύ σωστά Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόσοι και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων
14: κοντός
21: τιμολογίων
14: ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ. Είναι αλληλένδετα.
21: Σωστά.
14: Τι περιμένουμε?
21: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση στη 9 κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
0: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ, που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε, απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
14: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
3: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ. Σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ, ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
14: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
2: Ναι. Έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει την άτυπη πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
14: Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
2: Ναι, και είπε και τα άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η άτυπη πενταμερής. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των εγκυτριών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην άτυπη πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο νομίζω ότι θα έχουμε την άτυπη πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
14: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
4: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
14: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριακός Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
22: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώκους, να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλη συνθήκη αυτοπεποίθησης.
14: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της ζωής

0: Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί, και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου, το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες του επιτίθενται όλοι άδικα, διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε, στην κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του Κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι. Η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω του ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην Ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για εκείνη τη φράση του.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην Ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
0: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
2: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιανθεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τελετέας και ακροματικότητας.
3: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική, και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
4: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
3: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
0: Τώρα, μετά από μια μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
0: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
5: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
0: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
7: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
8: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019, και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
9: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου, και πρόκειται για ένα σορτσάκι το οποίο φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως προέρχεται από το εξωτερικό. Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της από την άφηξή της στην Ελλάδα, εξετάζοντας αν ταξίδεψε μαζί με άλλο πρόσωπο ή μόνη της, με το ποιους συναντήθηκε και ποιες μετακινήσεις πραγματοποίησε. Όλα αυτά, οι επικοινωνίες δηλαδή, το αν ήρθε μαζί με κάποιον άλλον, είναι καθοριστικά, όπως καταλαβαίνεις, για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, για να δούμε τελικά πώς κατέληξε νεκρή αυτή η γυναίκα μέσα σε μια βαλίτσα. Να θυμίσω ότι ο ιατροδικαστής είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού, διότι το ιωιδές οστό βρέθηκε ακέραιο και ανέγκυχτο. Δεν μπόρεσε να αποκλείσει όμως το σενάριο του ασφυκτικού θανάτου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Εξ αρχής το λέει αυτό το ελληνικό FBI, το οποίο έχει και την έρευνα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες, Ελισάβετ, να δούμε τι έχει συμβεί, γιατί θα χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ότι η διαδρομή της θα βρεθεί. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς κατέληξε στη βαλίτσα.
0: Τώρα πάμε και στην υπόθεση της Σύρου και στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μετά τις απολογίες τους, οι 30χρονοι αφέθηκε ελεύθεροι υπόρους. Ωστόσο, είχαμε διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή για τον κυρίως κατηγορούμενο.
9: Ναι, για τον 41 ετών εργολάβο υπήρξε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα όσον αφορά την προφυλάκησή του. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό και η οριστική απόφαση για την κράτησή του ή όχι αναμένεται να ληφθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Να θυμίσω ότι η ανακρίτρια είχε ταχθεί υπέρ της προφυλάκησης του, ωστόσο ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη και είχε προτείνει να αφαιθεί με περιοριστικούς όρους. Εδώ λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, και μέχρι τότε θα κατηθεί προσωρινά. Τώρα, οι έρευνες των αρχών, των ανακριτικών αρχών, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό και ειδικά τα κρίσιμα 7 δευτερόλεπτα από το βίντεο ασφαλείας από τις κάμερες, στο οποίο πρέπει να δούμε ουσιαστικά, πρέπει να απαντηθεί πότε ακριβώς δέχθηκε και η διασώστρια την μοιραία μαχαιριά.
0: Αν ήταν μέσα στο σπίτι ή αν ήταν από τη στιγμή που σταματάει το βίντεο και μετά, δηλαδή την ώρα της καταδίωξης στα στενάκια.
9: Ακριβώς, γιατί αυτό ενδεχομένως να αλλάξει και τις κατηγορίες. Τώρα, ο 41 ετών εργολάβος υποστήριξε στο ανακριτικό γραφείο ουσιαστικά ότι τη μαχαίρωσε με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε εκείνη τη στιγμή για να κόψει τυρί. Είπε ότι η διασώστρια στόχευσε αρκετά αρχικά την σύζυγό του. Mm-hmm. Ότι πήγε έξω από το σπίτι, ότι αρχικά. κρυφάκουσα έξω από την πόρτα για να δει αν ακούγονται ομιλίες. Εκείνη την ώρα όμως ο ίδιος έτρωγε και δεν μιλούσε με τη σύντροφό του, με τη σύζυγό του, οπότε και εκείνη χτύπησε το κουδούνι. Και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τη ρίκη. Είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του, αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια είναι στην πλάτη και τρύπησε τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
10: Το κίνητρο.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97.
9: Εκείνη χτύπησε το κουδούνι και εκείνη τη στιγμή κρατούσε ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβε τη ρίκη. Είναι το συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο μαχαίρωσε και την διασώστρια, γιατί όπως είπε, όταν μπήκε μέσα, στόχευσε αρχικά τη σύζυγό του με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του, αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια είναι στην πλάτη και τρύπησε τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
10: Το κίνητρο.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πλάτη,
1: τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι του. Πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε η συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: καταφύγια, Τζένι Κρυθαρά.
1: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
2: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και της Οζάκα. Είναι η ίδια ρηξιδημική δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημίες ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσει πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρηξιγενή ζώνη εκεί του. Ο αντισεισμικός κανονισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημίες. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημίες. Θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
0: Τώρα πάμε, Τζένι, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους στις επόμενες ώρες.
1: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γραδιά πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά στη Ροτ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέρετρα που είχαν καταλύσει.
0: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
3: Ελισάβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως το δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει. Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελισάβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού και στη δημοσιονομική πίεση των ταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει. ΟΣΑ προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δίκαιωμα σταξιοδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική ταξιδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε ολόκληρους τους κλάδους, σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις. Και αντί να αυξάνεται συνέχεια αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνουν τις γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας ταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει υποχρεωτική ταξιοδότηση.
0: Για την πρόταση αυτή του ΟΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
4: Από τον ΟΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΟΣΑ που σέρνει το χορό, για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
5: συνταξιοδότησης, ναι.
4: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΟΣΑ τι προτείνει? Να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού. Ναι. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
0: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική η συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες, όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της Δημοτικής Αρχής προς τους Δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 Δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 Δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της, ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση, δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέα Σμύρνη ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλυβίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργος Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες και μάλιστα τις απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελισάβετ.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
7: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μία διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
5: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τηλεφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
0: Επέδειξε ψυχραιμία.
5: Ψυχραιμία. Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μεευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένος στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, που οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
8: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα. Στα 2 πρώτα λεπτά κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα, γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τώρα τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι του, ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
0: Συγχαρητήρια στον οδηγό που, παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σώοι και αρτημελοί στο νοσοκομείο. Τώρα αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
9: Ναι, Ελισάβετ, στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών Βασιμότητα στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε δύο από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Στην Αρχαία Αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η Οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
10: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημιοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσο Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
11: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης Μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsunspor, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
10: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρήθηκε επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γουστάβο Σα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σα αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδων της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτιση της Premier League Hall. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας. Μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιγχαμ Φόρεστ για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
0: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
10: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
12: Συμβολεύομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο εκ μέρους της πολιτείας και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
10: Στο μπάσκετ, εκτός έδρας, θα ξεκινήσει η υποχρέωση του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια, με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
10: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Gianni Infantino, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Infantino όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζόσα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που
0: ηγείται της εταιρείας. Θα βρει κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.
10: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλλων.
13: Ο καιρός.
0: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένιση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα μικρή εξασθένιση των ανέμων στα 6 με 7 μποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά, και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις υπηρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνη αύριο με τους βορειάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, από το Σάββατο το απόγευμα.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
0: Real FM. Διαβάζουμε στο real.gr Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα και στο ενικός.gr Ισπανία, οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά.
16: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου.
18: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
18: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
21: έρθεις. Πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, τη γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
24: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

37 λεπτά μετά τις 2, επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε

0: νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό γέννησε η σύγχρονη Ελλάδα, ο Μίκης Θοδωράκης, που γεννήθηκε σαν σήμερα, έτσι, στοιχείο, στις 29 Ιουλίου 1925, πριν από 101 χρόνια, όχι μόνο ο κορυφαίος δημιουργός, ένας μεγάλος Έλληνας, με όλο κεφαλαίο, όχι μόνο το έψιλον, όλο και το λάμδα και το ήττα και το νι.
1: Ακούμε αυτά τις μοναδικές του συνθέσεις και τη φωνή του, εντάξει, εγώ έχω να τριχιάσει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Είμαστε
0: και να ακούσουμε και τη Ρωμιοσύνη, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη.
1: Φυσικά.

0: μιλάμε για έναν άνθρωπο που σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης, δημιουργός θα έλεγα. Εκτός από αυτά που ακούμε, ο συνθέτης του Ζορμπά, το ελληνικό σιρτάκι.
1: Το ελληνικό σιρτάκι στην κινηματογραφική ταινία και ποιος δεν θυμάται
0: Αλέξ
1: το Ζορμπά.
0: Ναι, το σέρπικο και, πρόσεξε, και ποιοι έχουν τραγουδήσει Μίκη, Beatles, Shirley Bassey, John Baez, Edith Piaf.
1: Edith Piaf, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Βραβείο Λένιν, έχει προταθεί για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2000.
1: Ναι, το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν.
0: Και υποψήφιος για Γκράμι το 66 και το 75 για το Ζορμπά και το Σέρπικο.

0: και με μια πολύ σημαντική πολιτική διαδρομή.
1: Φυσικά, γιατί είχε εκλεγεί βουλευτής από 5 φορές εκλεγμένος βουλευτής, να
0: αριστερά,
1: πούμε. Με την ΕΔΑ, 2 φορές με το ΚΚΕ και 2 φορές ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 89 εξελέγει βουλευτής.
1: Ναι.
0: Και υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και άνθρωπος που προσπαθούσε, αγωνιζόταν να φέρει κοντά Ελλάδα και Τουρκία.

0: θυμίζω και την επιστολή που άφησε όταν έφυγε, την δημοσιοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην οποία κατέληγε ότι θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Και ένα ακόμα εμβληματικό τραγούδι, λέω, να ακούσουμε, για να κλείσουμε. Ερμηνευμένο από τον Κότσιρα. Ένα καταπληκτικό τραγούδι.
1: Ήδη 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα. Τραγουδάει Κότσιρας, διευθύνει Μίκης.

0: Μίλης μονάτα τη χώρα μου, ε?
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με τον μεγάλο Έλληνα, με τον μεγάλο Μίκη.
1: Πολύ συγκινητικά, ελπίζω να σας άρεσε.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια, στοιχείο 1925. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασικά καλοκαιρινή, που σημαδεύεται από κάτι που εμένα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Πιο πολύ.
0: Δηλαδή, αυτό που συνέβη,
1: αυτό
0: στη Βουλή,
1: που συνέβη στη Βουλή
0: με τον βουλευτή, τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Και εμένα με έχει ενοχλήσει.
0: Δηλαδή, θεωρώ διότι... ότι είναι αδιανόητο. Ναι. Εκθέτει καταρχήν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που τον επανέφερε στην Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του. Θυμίζει τον Μάρτιο του 25.
1: Όταν διαγράφει για πρώτη φορά.
0: Γιατί?
1: Με στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Θυμάσαι,
1: που τη είχε πει τράβα να κάνει κανένα παιδί.
0: Έτσι. Και θυμάμαι που καθόταν εκεί και ο κύριο Κακλαμάνη, ο Νικήτα, με έναν τρόπο προσπαθούσε να τον κάνει να ζητήσει συγγνώμη και δεν είχε ζητήσει.
1: Όχι, δεν είχε ζητήσει. Και τώρα, και τώρα μάλιστα είναι αμετανόητος, κανονικά αμετανόητος για ακόμη μια φορά. Τόλμησε χθες να πει ότι έγινε και η ηφηγένεια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Μα η φράση, η φράση που έχει προκαλέσει τη θυέλα, η θεσινή του, είναι ότι το άντε να κάνει
1: ναι,
0: κανένα παιδί. Ναι, mm. Και ότι μετατράπηκα 10 μήνες τώρα σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Θυμίζω ότι διαγράφει το Μάρτιο του 25, τον επανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Τον επανέφερε
0: τον Οκτώβριο.
1: Και τώρα τον εκθέτει πάλι τον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτό που έκανε χθες είναι ξεκάθαρο, ότι όταν τον επαναφέρεις για το σχόλιο αυτό που είχε κάνει και το ξανακάνεις μετά, τον εκθέτεις ανεπανόρθωτα.
0: Διεθνείς ότι δεν έχεις πάρει το μήνυμα, ναι, ότι δεν έχεις κατανοήσει, και επίσης εμφανίζεις τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής να μετρούν την τηλεθέαση. Διότι,
1: ναι,
0: πρόσεξε. Ποιος τον μετέτρεψε σε ηφηγένεια χάρη τηλεθέασης? Αυτός τον διέγραψε. Ποιος τον διέγραψε? Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν τον διέγραψε και χάρη τηλεθέασης, αλλά για χάρη της ουσίας. Για να περάσει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά αποδοκιμάζουν σεξιστικές συμπεριφορές, όποιος και αν είναι απέναντι. Και πρόσεξε, μιλούμε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως δεν έχει καμία σημασία αν πρόκειται για τέτοια συμπεριφορά, όποιος και να είναι, άνδρας ή γυναίκα, Λουκία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού, είναι οποιοδήποτε γένους. Δεν μπορείς να ντροπιάζεις έναν άνθρωπο, να τον ταπεινώνεις, να έχεις τέτοια σεξιστική και ρατσιστική συμπεριφορά.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Τραβά κυρά μου να κάνεις κανένα παιδί.
1: Και κανένας δεν θα
0: πει. Εσύ, ρε φίλε, που θα
1: και κανένας δεν θα πει, εννοείται, και πόσο μάλλον, δηλαδή όταν επιτρέπουμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, μετά μην απορούμε. Για το τι γίνεται έξω. Όταν το επιτρέπουμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν γίνεται μετά. Δηλαδή, όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, κυκλοφορείς στο δρόμο, το τι μπορεί να ακούσεις όταν οδηγείς. Το ελληνικό κοινοβούλιο, μια γυναίκα,
0: πιάτο, ναι,
1: ναι, τράβερε στο σπίτι σου, ναι, να πλύνεις κανένα πιάτο και πολλά άλλα που μην πω τώρα, μην τα χαρακτηρίσω. Αλλά το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Τελεία. Δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Τέρμα.
0: Όμως, όταν έχεις διαγραφεί, άρα έχεις πάρει το μήνυμα της αποδοκιμασίας και σου δίνουν την ευκαιρία,
1: ναι,
0: να επανέλθεις με την βεβαιότητα ότι έχεις συνειδητοποιήσει και έχεις ζητήσει συγγνώμη. Ποια είναι η συγγνώμη? Να πεις αυτόν που σε επανέφερε ότι ήμουνα η ηφηγένεια που με θυσίασες για χάρη της τηλεθέασης?
1: Ναι, και να του πεις να επαναφέρεις πάλι όλο αυτό, να πει αυτό το ακατάληπτο, κατά τη γνώμη μου, που είπε ότι έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου ευχή. Και ποιος είσαι εσύ και πού ξέρεις τι θέλει κάθε γυναίκα από τη ζωή της πρώτα απ' όλα? Να το πάμε και λίγο έτσι.
0: Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκα
1: να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ή να μην κάνει, παιδί.
1: Ναι, δικαίωμά της είναι στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Έτσι.
1: Της έδωσε και ευχή. Ποιος είσαι εσύ που της δίνεις ευχή?
0: Αλλά επίσης δεν εύχεσαι λέγοντας άντε κυρά μου τράβο να κάνεις κανένα παιδί. Άλλο, σε άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο το εύχεσαι. Και τελείως διαφορετικά και σεβόμενος το ατομικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας και του σώματός της. Άρα,
1: βέβαια,
0: δεν μπορεί να το πει
1: βέβαια
0: αυτό.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε και το εξής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για την κατυποτροπή επίθεση του κυρίου Κυριαζίδη. Ανέφερε όμως ότι κατά την ομιλία του για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός της είχε πει είστε σε ίστρο. Και το έβαλε, το ανέφερε και αυτό στο υπόμνημά της.
0: Εδώ ήταν για άλλο θέμα η Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ναι, και άλλο θέμα, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε μία έκφραση.
0: Ναι. Να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το δικό της θέμα, η Επιτροπή το απέρριψε, ψήφισε Και είπε όχι, θέμα Κωνσταντοπούλου, σε άλλη συνεδρίαση αυτό. Να εξηγήσουμε ότι ο κ. Κακλαμάνης, που είναι γνωστός για τις ευαισθησίες του, αργά το βράδυ, παρέπεμψε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας του Κοινοβουλίου και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι ενώ είχαμε συμφωνήσει να μας μιλήσει σήμερα το πρωί, δεν μίλησε τελικά, λέγοντας ότι τώρα που είμαι υπόλογος ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας του Κοινοβουλίου, δεν θα μιλήσω. Ο κρατώ.
1: Κυριαζίδης, εννοείς.
0: Αυτό που είχα να πω, κύριο Κυριαζίδη, ναι, είχαμε συμφωνήσει να μου μιλήσει στις 10 το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα γνωρίζοντας την επίθεση που δέχεται δημόσια για τη νέα τοποθέτηση, ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: παρόλα
1: τώρα
0: αυτά,
1: όμως,
0: δεν το έκανε.
1: Αν το Μαξίμου καλύπτεται πίσω από την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ή αν πρέπει να ξαναδιαγράψει, αν γίνεται πω. Πρώτα απ' όλα αυτό, να ξαναδιαγράψει τον κ. Κυριαζίδη για τον ίδιο λόγο.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως. Φιλοξένησα το πρωί τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κοντογιώργη, που είναι στο πρωινό καφέ με τον Πρωθυπουργό, και ο οποίος είπε ότι το θέμα έχει κλείσει, όταν τον πίεσα πάρα πολύ, αν έχει θέσει ο κ. Κυριαζίδης στη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτό που έκανε και αν αφήνει έκθετο τον Πρωθυπουργό. Ξαναείπε το θέμα έχει κλείσει. Όταν ξαναρώτησα και πώς έχει κλείσει, το άνοιξε ο κύριος Κυριαζίδης. Δημόσια είπε ότι ο Πρωθυπουργός δρά με βάση την τηλεθέαση και ότι ο ίδιος νιώθει ευγένεια. Μου απάντησε ότι είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού, αν θελήσει ο ίδιος να το ξαναδιαγράψει. Προφανώς αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το δικαίωμα
1: δηλαδή μπορεί να ξαναδιαγραφεί ο κύριος Κυριαζίδης θεωρητικά.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να κλείσει το θέμα. Θα μου έκανε εντύπωση.
1: Απλά δεν κλείνει τόσο εύκολα το θέμα.
0: Επειδή κανείς όμως το έχουμε ξαναζήσει αυτό, Λουκία, δηλαδή να προσπαθεί ένα κόμμα, γιατί έχει συμβεί και σε κόμματα ή μια κυβέρνηση, να θέλει να κλείσει ένα θέμα και βλέποντας διάσταση πρέπει να υποχρεώνεται να κάνει κάτι που δεν ήθελε αρχικά.
1: Ναι.
0: Εάν πάρει μεγαλύτερη διάσταση, κάτι πει, κάτι προκύψει, είναι πιθανό να επανέλθει ο Πρωθυπουργός. Εάν, μισό λεπτό, εάν μείνουμε εδώ, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία τώρα που μιλάμε, αν δεν προκύψει κάτι δραματικά καινούριο, να το κλείσει. Θα πω τη γνώμη μου.
1: Βλέπουμε λίγο.
0: Δεν μπορεί να κλείσει, Λουκία.
1: Ναι, και εγώ
0: δεν μπορεί να κλείσει με τη δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι συνέντευξη. Από το βήμα της Βουλής, τα καλά καθούμενα ενός ανθρώπου που λέει ότι εγώ νιώθω ευφυγέννη γιατί 10 μήνες ουσιαστικά με θυσία στο ομό της τηλεθέασης, λέει στα ίσια στον Πρωθυπουργό που τον διέγραψε ότι το έκανε με κριτήρια τηλεθέασης. Πράγμα το οποίο προσβλητικό. Είναι απαξιωτικό. Και δεν συνειδητοποιεί και τι έκανε.
1: Και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία από χθες έχει γίνει λίγο ανωκάτω με αυτή την ιστορία του κύριου Κυριαζίδη. Καθώς. Με μία τοποθέτηση. Ακριβώς. Διότι ο κύριος Κερίδης είπε πως η ζωή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κακοποιεί κατ' επανάληψη τη Βουλή. Ο κύριος Φωτήλας είπε πως δεν χωρούν μεν και δε σε όλη αυτή. Το αποδοκίμασε τον κύριο Κερίδη και η κυρία Μενδώνη έσπευσε να πάρει αποστάσεις.
0: Η κυρία Μενδώνη ήταν πριν. Μετά
1: ναι,
0: τον κύριο
1: πριν.
0: Κερίδη.
1: Κυρία
0: δύο
1: Μενδώνη.
0: Τον αποδοκίμασαν, ο κύριος Φωτήλας και ο κύριος Μαυρωτάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά πριν η κυρία Μενδώνη εκ μέρους της κυβέρνησης ανέβηκε στο πήρα το λόγο και υποστήριξε σαφώς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε και την κυρία Μενδώνη και την κυρία Κρήτα που την υποστήριξαν. Τώρα, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία δεν είναι οι μνητές της ζωής Κωνσταντοπούλου και πολλές φορές
1: έχουν
0: ζητήσει.
1: Και έχουν βρεθεί και
0: άλλο
1: απέναντι.
0: Το ένα, άλλο το
1: ναι,
0: άλλο.
1: Και έχουν βρεθεί και απέναντι.
0: Αν ενοχλεί η κριτική συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου, είναι άλλο και άλλο να τη πει τράβα να κάνει κανένα παιδί. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, επιμένω ότι ο κ. Κυριαζίδης είναι υπόλογος. Δεν ξέρω, το ρεπορτάζ λέει ότι τώρα που μιλάει έχει κλείσει το θέμα. Να, ο Real Blogger ρωτάει, θα ξανακατέβει αυτός ο τύπος υποψήφιος και θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν? Κοίταξε, οι πολίτες θα κρίνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος. Αυτοδικαίως ένας βουλευτής σημερινός είναι πάλι υποψήφιος. Πρέπει να συμβεί κάτι από τον ίδιο ή από τον Πρωθυπουργό για να βγει από τα ψηφοδέλτια. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε. Τι λες, Λουκία?
1: Αυτό είναι το θέμα, γιατί πρέπει να μπορεί να ξανακατέβει. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να κατέβει ξανά υποψήφιος ο κ. Κυριαζίδης μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί δείχνει αμετανόητος. Καλά, κατά τη γνώμη μου και από την πρώτη φορά δεν έπρεπε να ξαναμπεί στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κύριος
1: Κυριαζίδης. Και φαίνεται τώρα, είναι σαν να επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που έλεγαν γιατί ο Κυριαζίδης τον ξαναμάζεψε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ήταν αρχισυνδικαλιστής αστυνομικός. Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, για σκεφτείτε πώς οι πρώην συνάδελφοί του αστυνομικοί
1: συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν ξέρω, αν συμπεριφέρεται κάποιος, να μας το πει να το καταδικάσουμε. Πάντως,
1: και ο Παναγιώτης μας γράφει ποια είναι η οπτική μιας κυβέρνησης στα μάτια ενός λαού για το θέμα Κυριαζίδη. Δηλαδή, αυτές, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν και αυτά τα λόγια να γίνονται ανεκτά εντός των πλαισίων του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Βουλής πολύ σωστά φυσικά αντέδρασε και έστειλε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά από την άλλη, και ο κύριος Κυριαζίδης είναι αμετανόητος από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αυτό το δίνει στην πράξη βέβαια και βλέπω και μηνύματα σχετικά με το, την πράξη του Πρωθυπουργού να τον επαναφέρει. Αυτό βέβαια κρίθηκε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί νομίζω ο Πρωθυπουργός όταν τον επανέφερε ότι θα έβγαινε 10 μήνες μετά να τον καταγγείλει τον ίδιο για την επαναφορά του και τη διαγραφή του. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να το κλείσει, να κλείσει ένα τέτοιο θέμα ενός ανθρώπου που από την πράξη δείχνει ότι είναι μετανόητος. Δηλαδή ότι κάθε άλλο παρά έχει συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του ατοπίματός του. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Να. Δεν φαίνεται όμως να έχει συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα του ατοπίματός του. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν φαίνεται καθόλου να την έχει συνειδητοποιήσει. Και επειδή μας στέλνει εδώ Τάκης αν υπάρχει κάτι σοβαρότητα από την Κωνσταντοπούλη να ασχοληθούμε. Δεν ασχολούμαστε μόνο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σαφώς είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί να μην ασχολούμαστε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ακόμα και αυτή η πρόταση, εγώ σαν γυναίκα δεν την καταλαβαίνω.
0: Να σου απαντήσω, Λουκία. Στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κυριαζίδης προσβάλλει εσένα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όλες τις γυναίκες. Αλλά και εσένα, αυτό που λες.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα. Εγώ θεωρώ ότι ο διαχωρισμός γυναικών και ανδρών πρέπει να προστατεύσουμε τις κακόμοιρες, τις αδύναμες γυναίκες.
1: Δεν είναι. Είναι προσβλητικό.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πιο δυνατές από τους άντρες.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έτσι αποδεικνύονται.
0: Ναι, άρα θέλω να πω, προσβάλλει τον άνθρωπο. Προσβάλλει τα ατομικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Γιατί όπως είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, τράβει να κάνει κάποιο παιδί, δεν μπορεί να το πει και έναν άντρα που δεν έχει παιδιά, που δεν έχει παντρευτεί, που έχει επιλέξει άλλο δρόμο. Θέλω να πω, στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αγαπητέ ακροατή, προσβάλλει εσένα, εμένα, τη Λουκία, τον Γιώργο που είναι απέναντί μας, τον Ταπαρίνο και όλους. Προσβάλλει κάθε άνθρωπο που είναι ελεύθερος να διαθέσει το σώμα του και τον εαυτό του όπως θέλει. Λοιπόν, είμαστε εδώ 21 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8 σε μια καλοκαιρινή, υπέροχη μέρα. Με το θερμόμετρο, Λουκία, να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς. Τα μελτέμια έχουν δροσίσει κάπως. Χθες τέτοια ώρα είχαμε 41 ακόμα κάτι στη σκάλα Μεσσηνίας. Σήμερα είναι πάλι στην πρώτη θέση η σκάλα Μεσσηνίας, αλλά με 39,2 βαθμούς κάτω. Αγγελόκαστρο το Λοκαρνανίας 38,4, βλέπεις είναι δυτική Ελλάδα. Κυρίως και έχουμε και μια Κρήτη με 37,9 και μια Πάτρα με 37,9. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα μελτέμια που έχουμε σήμερα θα δυναμώσουν αύριο και μεθαύριο, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα φτάσουμε 9 μποφόρ, Λουκία, την Παρασκευή. Άρα
1: πολύ,
0: ζέστη
1: πολύ
0: και 9 μποφόρ θέλει
1: ακριβώς,
0: μεγάλη προσοχή.
1: Ακριβώς, γιατί ήδη φωτιές και στην Πάρο έγινε ένας χαμός χθες, ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος, χρειάστηκε να φύγουν και από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Και έχω την αίσθηση ότι νομίζω είδα και στη Λέσβο μια φωτιά που ξέσπασε.
0: Στην Πάρο ήταν η πιο μεγάλη φωτιά. Είχαμε μέσα στη νύχτα και άλλα 112. Συνολικά κενώθηκαν τουλάχιστον 10 οικισμοί με 10 διαφορετικά 112. Μιλούμε μια φωτιά επειδή ξέρεις, Κυκλάδες δεν έχουν δάση, υπευκολάση, χαμηλή βλάστηση. Αλλά πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Αν και στη Δύση του Ηλίου πήγαν 14 ενέργεια μέσα, δεν μπόρεσαν να τη σβήσουν. Έκαιγε όλη νύχτα, προχωρούσε, έφτασε κοντά σε σπίτια, μια ανάσα από σπίτια, από μοναστήρι. Εκενώθηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ήταν νύχτα αγωνίας. Ευτυχώς με το πρώτο φως πέταξαν πάλι τα ενέργεια μέσα και πολύ γρήγορα αντιμετώπισαν και τις τελευταίες εστίες. Ήταν διάσπαρτες εστίες, πολλές εστίες. Νομίζω ήταν η πιο μεγάλη φωτιά των τελευταίων ημερών αυτή στην Πάρο. Ευτυχώς δεν έκαψε τελικά σπίτια και αντιμετωπίστηκε από τα ενέργεια μέσα. Πήγαν και ενισχύσεις.
1: Αυτή τη στιγμή από τη
0: Πειραιά,
1: βλέπω...
0: από Αραφίνα,
1: ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Από
1: και θα μείνουν και εκεί νομίζω, γιατί λόγω των
0: ανέμων.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
0: Και τη Λέσβο,
1: υπάρχει και τη Λέσβο και ένα 112 για ετοιμότητα. Ας ελπίσουμε να μην έτσι πάρουν έκταση αυτές οι φωτιές.
0: Στη Λέσβο βλέπω εικόνα, πάλι και εκεί είναι χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Είναι 6 ενέργεια στο Πλωμάρι, κοντά στο Πλωμάρι. Χαλκέλα, Πλωμάρι. Και το 112 που είπε σωστά είναι για ετοιμότητα. Δεν είναι για εκένωση προς το παρόν. Ας ελπίσουμε εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, είπαμε για τις θερμοκρασίες. Να σου πω τώρα το άλλο μέτωπο.
1: Με το μέτωπο του πολέμου μου ξέχασες και το πετρέλαιο, ε.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι είχαμε χθες δύο συναντήσεις χωρίς δηλώσεις. Αλλά είχες πέρσει προηγουμένως, το είχαμε προλάβει αυτό. Ο Τραμπ να ξαναδιάσει τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν θα μου πει εμένα αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ισραήλ. Γενικώς τον κατήγγειλε δημόσιο ότι νομίζω το κρατάει από το ότι ο Νετανιάχου τον παρέσυρε να κάνει ένα πόλεμο στον οποίο έχει παγιδευτεί ο Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή
1: και,
0: λέει, θα,
1: έγινε
0: θα κάνω
1: και
0: εγώ.
1: Χωρίς δημοσιογράφους η συνάντηση.
0: Και
1: δηλαδή,
0: μία και η άλλη.
1: Και αυτό, αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Ο Μετανιάχου έφυγε από την πίσω πόρτα. Ναι. Και ο Ζελένσκι το ίδιο. Λοιπόν, μετά από αυτά και μετά από αυτές τις διαρροές, ενώ πιστεύουμε ότι θα περάσουμε την πέμπτη νύχτα ανακοχής, αμδέ.
1: Σιγά που θα την περνούσαμε.
0: Λοιπόν,
1: χαμός το βράδυ.
0: Επειδή ο Τραμπ μιλάει με τους φρουρούς. Με τον Αραχτσί,
1: ναι,
0: με τον Καλυμπά.
1: Ναι, μιλάει.
0: Ναι. Αλλά οι φρουροί κάνουν κουμάντο στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι φανατικοί, οι σκληροί, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία. Απάντησαν, χτύπησαν και τρία πλοία στενά του Ορμούζ. Απάντησαν Αμερικανοί και Σαουδάραβες χτυπώντας φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, όπου επίσης είχαμε πολλές αψυμαχίες. Mm-hmm. Είχαμε χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα, Χούθη, Σαουδική Αραβία, πλοία.
1: Άρα, κατά τα άλλα, μου αρέσει που λέγαμε χθες ήρεμα τα πράγματα. Είδες σε ένα βράδυ πως ανατρέπονται όλα.
0: Ο Αραχτσί χαμήλωσε τους τόνους απέναντι στην Ουκρανία για την βύθιση του Ιρανικού πλοίου. Κράτα το κι αυτό. Μην ενωθούν οι πόλεμοι και έχουμε άλλα. Άρα,
1: πραγματικά.
0: Είχαμε επανέναρξη, ανάφλεξη ξανά στο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ Ιράν. Ενώ μιλούσε για επικείμενη συμφωνία ο Τραμπ και η Τεχεράνη το διέψευδε, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε διαπραγματεύσεις.
1: Και όλα αυτά.
0: Και το μέτωπο των Χούθη με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Και όλα αυτά τι σημαίνουν, πάμε στο διατάφτα.
0: Θα σου πω, το πετρέλαιο το οποίο είχε φτάσει.
1: Πάμε στο πετρέλαιο.
0: Θα σου πω, δεν είναι πολύ μεγάλη διακύμανση. Το πετρέλαιο που είχε φτάσει
1: ακόμα.
0: $81, τώρα είναι 87. Δεν πήγε 100. Βέβαια 87 είναι συν 5% από το πρωί, έτσι. 5% είναι η ιστορία, βλέπω να ανεβαίνει όσο μιλάμε τώρα. Το πετρέλαιο λοιπόν πάει στα 87, αλλά το θέμα παραμένει ότι εδώ στην Αγγλία όχι μόνο δεν πέφτει γιατί είχε φτάσει 102, αλλά τσίμπησε και κάτι, θα τσιμπήσει κάτι και αύριο. Και όπως λένε, μας το είπε και ο Σκρουτζής,
1: θυμάσαι χθες τι λέγαμε,
0: ναι,
1: ότι
0: από τη Δευτέρα Τρίτη θα μπει σιγά σιγά από τα δηληστήρια επιδότηση στο diesel κίνηση των 10 λεπτών. Αλλά επειδή λέει τώρα πουλάνε ακριβότερα από το κόστος, δεν θα δούμε μεγάλη πτώση, μόνο αυτά τα 10 λεπτά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το 2.02 θα πάει 92.
1: Οπότε μία από τα ίδια.
0: Η βενζίνη δεν έχει επιδότηση, άρα η βενζίνη που έχει τα 10 λεπτά από το δηληστήριο, το πετρέλαιο έχει 5 από το δηληστήριο και 10-15. Η βενζίνη με 10 λεπτά από το δηληστήριο θα μείνει γύρω στα 2 ευρώ, να δούμε αν θα πέσει. Πάντως,
1: και το θέμα είναι και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε,
0: ναι,
1: είναι γιατί το Ιράν πραγματικά, αυτό φαίνεται, δεν βιάζεται και μάλιστα καθόλου να επιστρέψει σε οποιαδήποτε συνομιλία αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, εγώ έμαθα σήμερα ότι υπάρχουν δύο τιμές πρέπει να κοιτάμε. Η τιμή που κοιτάμε τώρα, αυτή που λέμε $89-87 του βαρέλι, και η τιμή του επεξεργασμένου ντίζελ που είναι άλλο χρηματιστήριο, η οποία είναι διεθνής και εκεί δεν πέφτει, λέει, λόγω μικρής προσφοράς, μεγάλη ζήτηση. Το πετρέλαιο εκεί παραμένει ψηλά. Επομένως, μην περιμένετε να δείτε ούτε ντίζελ κίνησης, ούτε αμόλυβδη πολύ πολύ χαμηλότερα, όσο είναι η επιδότηση κρατική που είναι προς το παρόν στη βενζίνη 5 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο 10 συν. Όχι, συγγνώμη, στη βενζίνη είναι 10 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο είναι 5 συν 10, 15. 15 το ένα, 10 το άλλο. Βλέπω για να κλείσουμε το πρώτο μέρος και το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών αύριο που έχει, είναι πάρα πολλά με Πορτογαλή, πολύ υψηλή. Σου διαβάζω, είναι η Αττική, η Βιωτία.
1: Α, και η Αττική.
0: Ναι, στην κατηγορία 4. Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην Δωδεκανήσων, όλες οι Κυκλάδες, όλη η Κρήτη και η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.
1: Οπότε προσοχή, ειδικά όσοι ακούσατε και μένετε σε αυτές τις περιοχές ή κάνετε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, προσοχή.
0: Ανάψτε τσιγάρα και πετάξτε στο δάσος, κάντε μπάρμπεκιου.
1: Καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία σχέση.
0: Πάρτε αλυσοπρίενο και κάντε εργασίες στο δάσος.
1: Εργασίες, ξέρετε.
0: Λοιπόν, πάμε και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας, έχουμε την τύχη να έχουμε τον καθηγητή Τσακίρη σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Να δούμε όλη αυτή η κατάσταση, εντάξει Αντλία, πού πάει. Διότι εγώ ακούω Λουκία ότι και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, κανένα εξάμηνο θα έχουμε τις υψηλές τιμές. Πάμε.

0: Βάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Έτρωγε σουβλάκι στο κέντρο της πόλης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
10: Real FM.
11: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάιμιν Σουνίν, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio. Pediobooks.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, η ΛΦΜ 97,8. Είμαστε, μετράμε ώρες για να τελειώσει ο Ιούλιος.
1: Πολύ λίγες.
0: 29 Ιουλίου, 48 ώρες και κάτι, 2,5 εκπομπές ακόμα, η σημερινή, η αυριανή και της Παρασκευής. Νομίζω πολλοί είναι εκείνοι που μετράνε ώρες για να ταξιδέψουν, να φύγουν μερικές μέρες.
1: Και
0: πολλοί περισσότεροι που δεν μετράνε γιατί θα μείνουν εδώ. Και πρέπει και εκείνους να σκεφτόμαστε. Και να ευχόμαστε έστω να βρεθεί μια λύση όπου, ακόμα και αν μείνεις εδώ, το έλεγες χθες. Υπάρχουν τρόποι έτσι να ξεφύγεις, να πας μια κοντινή.
1: Υπάρχουν μια κοντινή
0: μια βόλτα στη θάλασσα.
1: Επίσης, αυτό που λένε όλοι ότι τον Αύγουστο είναι ωραία η Αθήνα, γιατί είναι αδειάζει η Αθήνα κιόλας.
0: Προφερώ ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ θα φύγω από την Αθήνα τον Αύγουστο. Πάντα πρότεινα να μείνω. Τώρα φέτος δεν ήταν στο χέρι μου το πρόγραμμα το επαγγελματικό. Προτιμούσα να είμαι εδώ και να φεύγω μετά τις 15.
1: Όχι,
0: πας όπου θέλεις γρήγορα.
1: Βρίσκεις παντού, να πας ένα
0: θάλασσες.
1: Σινεμά, να πας μια θάλασσα, να πας όλα εύκολα.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθαρίσει, έχει υπέροχες θάλασσες.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να πας και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν παραλίες που μου έχει τύχει να πάω σε νησί και να είναι η παραλία βρώμη και αιμάτη κόσμο και να έχουμε στην Αττική μια εξαιρετική παραλία, κρύσταλλο η θάλασσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Οι παραλίες της Αττικής έχουν καθαρίσει, είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά ακόμα και ένας συνταξιούχος να μην θέλει, να μην μπορεί. Για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και βγει στο μπαλκόνι σου, τη βεράντα σου, κάτι να πιεις τον καφέ σου και να έχεις μια χαλαρή ώρα να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ξεσκάσεις λίγη μουσική. Με πολλούς τρόπους μπορείς να ξεφύγεις και να δώσεις τον εαυτό σου μια άδεια χωρίς ταξιδέψεις, αλλά να φύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ή, αν είσαι συνταξιούχος, να μπορείς να βρεις 2-3 διαφορετικούς τρόπους να ξεφύγεις από αυτό που νιώθεις ότι σε καταπιέζει στην καθημερινότητα. Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, η ΛΦΜ 97,8. Είμαστε, μετράμε ώρες για να τελειώσει ο Ιούλιος.
1: Πολύ λίγες.
0: 29 Ιουλίου, 48 ώρες και κάτι, 2,5 εκπομπές ακόμα, η σημερινή, η αυριανή και της Παρασκευής. Νομίζω πολλοί είναι εκείνοι που μετράνε ώρες για να ταξιδέψουν, να φύγουν μερικές μέρες.
1: Και
0: πολλοί περισσότεροι που δεν μετράνε γιατί θα μείνουν εδώ. Και πρέπει και εκείνους να σκεφτόμαστε. Και να ευχόμαστε έστω να βρεθεί μια λύση όπου, ακόμα και αν μείνεις εδώ, το έλεγες χθες. Υπάρχουν τρόποι έτσι να ξεφύγεις, να πας μια κοντινή.
1: Υπάρχουν μια κοντινή
0: μια βόλτα
1: παραλία,
0: στη θάλασσα.
1: Επίσης, αυτό που λένε όλοι ότι τον Αύγουστο είναι ωραία η Αθήνα, γιατί είναι αδειάζει η Αθήνα κιόλας.
0: Προφερώ ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ θα φύγω από την Αθήνα τον Αύγουστο. Πάντα πρότεινα να μείνω. Τώρα φέτος δεν ήταν στο χέρι μου το πρόγραμμα το επαγγελματικό. Προτιμούσα να είμαι εδώ και να φεύγω μετά τις 15.
1: Όχι,
0: πας όπου θέλεις γρήγορα.
1: Βρίσκεις παντού, να πας ένα σινεμά, να πας μια θάλασσα, να πας όλα εύκολα.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθαρίσει, έχει υπέροχες θάλασσες.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να πας και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν παραλίες που μου έχει τύχει να πάω σε νησί και να είναι η παραλία βρώμη και αιμάτη κόσμο και να έχουμε στην Αττική μια εξαιρετική παραλία, κρύσταλλο η θάλασσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Οι παραλίες της Αττικής έχουν καθαρίσει, είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά ακόμα και ένας συνταξιούχος να μην θέλει, να μην μπορεί. Για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και βγει στο μπαλκόνι σου, τη βεράντα σου, κάτι να πιεις τον καφέ σου και να έχεις μια χαλαρή ώρα να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ξεσκάσεις λίγη μουσική. Με πολλούς τρόπους μπορείς να ξεφύγεις και να δώσεις τον εαυτό σου μια άδεια χωρίς ταξιδέψεις, αλλά να φύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ή, αν είσαι συνταξιούχος, να μπορείς να βρεις 2-3 διαφορετικά.

0: Μα και αν μείνεις εδώ, το έλεγες χθες. Υπάρχουν τρόποι έτσι να ξεφύγεις, να πας μια κοντινή.
1: Υπάρχουν, μια κοντινή
0: βόλτα στη θάλασσα.
1: Επίσης, αυτό που λένε όλοι ότι τον Αύγουστο είναι ωραία η Αθήνα, γιατί είναι αδειάζει η Αθήνα κιόλας.
0: Σε προχωρώ, ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ θα φύγω από την Αθήνα τον Αύγουστο. Ναι. Πάντα πρότεινα να μείνω. Τώρα φέτος το έχει, δεν ήταν στο χέρι μου το πρόγραμμα το επαγγελματικό.
1: Ναι.
0: Προτιμούσα να με δω και να φεύγω μετά τις 15.
1: Να φεύγεις μετά τις 15.
0: Όχι, πας όπου θέλεις γρήγορα.
1: Βρίσκεις παντού, να πας σε ένα σινεμά, να πας μια θάλασσα, να πας όλα εύκολα.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθαρίσει, έχει υπέροχες θάλασσες.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να πας και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν παραλίες που μου έχει τύχει να πάω σε νησί και να είναι η παραλία βρώμικη και αιμάτη κόσμο και να έχουμε στην Αττική μια εξαιρετική παραλία, κρύσταλλο η θάλασσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Οι παραλίες της Αττικής έχουν καθαρίσει, είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά ακόμα και ένας συνταξιούχος να μην θέλει, να μην μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και να βγει στο μπαλκόνι σου, τη βεράντα σου, κάτι, να πιει τον καφέ σου και να έχει μια χαλαρή ώρα να διαβάσει ένα βιβλίο, να ξεσκάσει λίγη μουσική. Με πολλούς τρόπους μπορείς να ξεφύγεις και να δώσεις τον εαυτό σου μια άδεια χωρίς ταξιδέψεις, αλλά να φύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ή, αν είσαι συνταξιούχος, να μπορείς να βρεις 2-3 διαφορετικούς τρόπους να ξεφύγεις από αυτό που νιώθεις ότι σε καταπιέζει στην καθημερινότητα του μήνα, που είναι η ρουτίνα και είναι και το κομπιουτεράκι, Λουκία. Ναι. Δηλαδή να βγάλεις το κομπιουτεράκι, να δεις αν θα τα βγάλεις πέρα.
1: Αν θα τα βγάλεις πέρα, να δεις τους λογαριασμούς, να δεις τι πρέπει να πληρώσεις, να δεις αν μένει τίποτα για να φύγεις έστω και ένα διήμερο.
0: Είπες τώρα πώς το είπες, να
1: δεις αν μένει τίποτα.
0: Να μένει, είπες.
1: Ναι, δεν μένει αυτό. Το ξέρω ότι δεν μένει. Το ξέρω ότι δεν μένει.
0: Πού να μείνει, Λουκία.
1: Το ξέρω ότι δεν μένει. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι πολλοί έστω για να πάνε 2, 3, 5 μέρες, δεν ξέρω πόσο μπορεί ο καθένας πραγματικά να μπορέσει να πάει διακοπές. Συζητώντας το και με πολύ κόσμο, μπορεί να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, αλλά δυστυχώς όταν γυρνάς, οι λογαριασμοί είναι εκεί στο τραπεζάκι και σε περιμένουν.
0: Δεν φεύγουνε.
1: Δεν φεύγουνε.
0: Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα.
0: Χαρά μας που μιλάμε. Μήπως και καταλάβουμε τι μας περιμένει, γιατί ξέρετε, το πρώτο θέμα συζήτησης κάθε μέρα είναι ωραίος ο πόλεμος, σταματάει, είτε πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ, είναι με τους Ιρανούς, Ρούσης Επανάστασης, ο άλλος πόλεμος. Το θέμα είναι πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές του πετρελαίου. Είχαμε δει λοιπόν το πετρέλαιο να κατεβαίνει, να φτάνει κάποια στιγμή, το είδα χθες το βράδυ, μετά τις συναντήσεις Τραμπ με Νετανιάχου Ζελένσκι, 81 ακόμα κάτι. Το χαμηλότερο σημείο έχει φτάσει 102, θυμίζω. Και με το που γίνεται η ανάφλεξη τη νύχτα, χτυπάνε η φρουρή της επανάστασης τους αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, τα πλοία στα στενά του Ορμούς και απαντούν οι Αμερικανοί με το Ιράκ, τώρα είναι γύρω στα 87. Η ερώτηση είναι, έτσι θα πάμε, θα τελειώσει ποτέ αυτό? Διότι ο Τραμπ εμφανίζει μια εικόνα ότι μιλάει, ότι να καταλαβαίνουν έξυπνοι άνθρωποι, αυτό που λέει μέρα παραμέρα και μετά το χαλάει. Οι Ιρανοί λένε δεν μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και εμείς θα κάνουμε κουμάντο στα στενά του Ορμούς και μετά σπάει η κάθε διαχειρία. Έτσι θα πάμε και για πόσο?
2: Η άμεση πρόβλεψη είναι ακριβώς ότι έτσι θα πάμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα αυτά. Έχουμε μια κατάσταση πραγμάτων η οποία κλιμακώνεται και αποκλιμακώνεται με σχετική ευκολία, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι επί του πεδίου ποιοτικά.
0: Ναι.
2: Το μόνο που έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή είναι ότι φάνηκε πως οι Ιρανοί, όταν άρχισαν να πιέζονται μετά από 2 εβδομάδες, 13 ημέρες συνεχών βομβαρδισμών, ακόμα και σε αμυγώς πολιτικές υποδομές, δηλαδή. Εργοστάσια θαλάτωσης, κάποιες γέφυρες, ακόμα και κάποια κομμάτια του ηλεκτρικού δικτύου που χτυπήθηκαν σε μικρό τοπικό επίπεδο, απάντησαν εργαλειοποιώντας τους Χούθη και απάντησαν εργαλειοποιώντας και τις φιλικές προς αυτούς σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.
0: Λέτε ότι οι Χούθη από τους Ιρανούς εργαλειοποιήθηκαν, διότι υπάρχει και άποψη ότι είναι ένα ανεξάρτητο μέτωπο που δεν επηρεάζεται από το Ιράν.
2: Δεν ξέρω πού στηρίζεται η άποψη αυτή. Προφανώς και εργαλειοποιήθηκαν.
0: Μάλιστα.
2: Και εργαλειοποιούνται. Κάποιος, να σας θυμίσω για το αυτό που είπατε, ότι κάποιος που τη στιγμή πήγαινε να προσγειωθεί αντιπροσωπεία των Χούθη που γύρναγε από την κηδεία του Χαμενεΐ στο Ιράν, κάποιος βομβάρδισε τη λωρίδα προσγείωσής τους. Και αυτός ο κάποιος προφανώς κάποια άμεση σχέση με το Ιράν.
0: Προφανώς.
2: Οπότε το γεγονός ότι εργαλειοποιούνται και με τη δική τους συνένεση, γιατί είναι συναφή, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα μπορούσαν να εξαγοραστούν ή με κάποιο τρόπο οι Σαουδάραβες να τους θέσουν εκτός κινδύνου. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αυτό είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας που άλλοτε εφαρμόζεται και άλλοτε δεν εφαρμόζεται.
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσακίρη, οι Ιρανοί θέλουν να μην ξαναμπούν, να το πω έτσι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί τους συμφέρει και θέλουν να μπουν με τους δικούς τους όρους αν ξαναμπούν.

0: θέλουν να μπουν με όρους οι οποίοι θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή οικονομική ελάφρυνση του καθεστώτος. Το οποίο διασφαλίζεται με δύο τρόπους. Το βραχυπρόθεσμο, το να απελευθερωθούν παγωμένα κεφάλαια από τις πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν σε χώρες της Ασίας ως επιτοπλίστων, κυρίως την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, τα οποία είναι χρήματα τα οποία μπορούν άμεσα να αποδεσμευθούν για να μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία, και αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μια φάση νοής διαπραγμάτευσης, σοβαρής όμως διπλωματίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Αυτό είναι το άμεσο το οποίο έχει νόημα. Το πρόβλημα είναι βεβαίως, αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο βεβαίως, είναι τι είναι το καθεστώς του Ανώνου του Ορμούς. Γιατί είχαν πει οι Ιρανοί ότι εγώ για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα χρεώνω κανένα για να περνάνε τα πλοία. Ως ένα βαθμό εφαρμόστηκε. Πού χάλασε η συμφωνία? Χάλασε η συμφωνία του μεμοράντου που είχαμε πριν, του συμφωνητικού ασθενοησίας, όταν οι Αμερικανοί άρχισαν να βάζουν προϋποθέσεις για το κάποιο κομμάτι από αυτά τα 12 δισεκατομμύρια ήταν η οποία απελευθερωθεί, και άρχισαν να λένε ότι θα απελευθερωθεί, αλλά θα σου πω εγώ που θα τα ξοδέψεις, πώς θα τα ξοδέψεις κτλ. Και κάπου εκεί στράβωσε η κατάσταση. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν βραχυπρόθεσμα σε μια λογική ότι θα υπάρχει κάποιες οικονομικές απολαβές από αυτά τα χρήματα που είναι δεσμευμένα, παγωμένα στοιχεία περιουσιακά, ρευστό, το οποίο το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αντάλλαγμα το να αποκατασταθεί κανονικά πλέον για τους επόμενους μήνες, γιατί θα θέλει και περίπου ένα με ένα μισή μήνα για να γίνει αυτό. Η είσοδος και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς, χωρίς να υπάρχει χρέωση κανενός είδου από τον οποιοδήποτε, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να βρεθεί μια σωστή διπλωματική ρύθμιση, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το MOU που δεν εφαρμόστηκε. Μακροπρόθεσμα, αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να ηρεμήσει απολύτως την κατάσταση, διότι κάθε χέρια που θα υπογράφεται θα είναι επισφαλής.
1: Μα κύριε καθηγητά, για να προχωρήσει, θα πρέπει να βρεθεί λύση στο βασικό αγκάθι αυτή τη στιγμή. Τι είναι τα στενά του Ορμούς, ποιο τα ελέγχει, αν θα πάρουν διόδια ή όχι. Πριν από λίγο έβλεπα οι Ιρανοί ξαναείπαν, δικά μας στενά του Ορμούς. Δεν το δέχεται ο Τραμπ. Πώς θα λυθεί αυτό?
0: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να δοθεί ένα χρόνο κατάπαυση πυρού που να τηρηθεί αυτή τη φορά, όχι δύο εβδομάδες, να τηρηθεί, για να μπορέσουν ακριβώς με τα οικονομικά και όμως σας ανέφερα να κάνουν στραπές διαπραγματεύσεις και να βρεθεί κάποια λύση.
1: Το ΟΜΑΝ κάνει σχέδιο, το απέρριψε πάλι τη χέρα, το νέο σχέδιο του ΟΜΑΝ.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει λοιπόν να δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα που να υπάρχει μια σοβαρή διπλωματία για να μπορεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να υπάρξει κάποια απόφαση.
1: Που είναι ήττα για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ πάει τώρα σε χειρότερη θέση από ό,τι όταν ξεκίνησε τον πόλεμο. Εκεί τα στενά του Ορμούς ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο.
0: Συμφωνώ.
1: Εδώ τα έχει χάσει. Η ηγεσία δεν έχει κερδίσει. Στα υπόλοιπα που θέλει να ελέγξει, δεν ξέρει αν μπορεί να τα ελέγξει. Τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν κέρδισε τίποτα από ό,τι ήθελε από τον πόλεμο και έχασε και τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, τα χάσαμε όλοι τα στενά. Δεν χάσαμε την Αμερικανία.
1: Τα χάσαμε η παγκόσμια αυτονομία και ναυτιλία.
0: Διότι οι Αμερικανοί δεν εισήγαγαν σχεδόν τίποτα μέσα από τα στενά του Ορμούς. Όλοι οι υπόλοιποι κάναμε και κυρίως οι σύμμαχοί τους στην Ασία. Οπότε το θέμα είναι ότι όταν θα πρέπει λοιπόν να επιβεβαιωθεί κάποια κατάπαυση του πυρός για να μπορούν να κάνουν σοβαρή συζήτηση για τα στενά του Ορμούς, και αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι πλέον εάν οι Ιρανοί εξακολουθούν να επιμένουν, στη χειρότερη περίπτωση αυτό το οποίο θα μην γίνει, μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο αναγκαστικά οι άλλοι θα υποχρεωθούν να πιέσουν, να πληρώσουν κάτι το οποίο το είχαν αφήσει ανοιχτό οι Άραβες της περιοχής, μέχρι ώστε να φτιαχτούν οι παρακαμπτήριοι, οι οποίοι θα παρακάμψουν εντελώς ασθενά. Αυτό είναι θέμα ετών. Ναι. Δεν είναι θέμα μηνών.
2: Αυτό ήθελα να σας πω. Μπορείτε να τολμήσετε κάποια πρόβλεψη όσον αφορά το χρόνο που έχουμε μπροστά μας?
0: Το χρόνο για ποιο πράγμα?
2: Για να αυτό το πράγμα λίγο να εξομαλυνθεί, ενδεχομένως και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ας πάμε πρώτα με το πότε μπορούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και αν μπορούν. Δηλαδή να δούμε επιτέλους μια εκεχηρία. Και αυτή η εκεχηρία να τηρείται όμως.
0: Η εκεχηρία θα εξαρτηθεί από το τι λεφτά θα βάλουν στο τραπέζι οι Αμερικανοί, χωρίς προϋποθέσεις για το πώς θα τα ξοδέψουν οι Ιρανοί. Πρώτον. Δεύτερον, πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να ηρεμήσει η κατάσταση σε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και τρίτον, πόσο σοβαρές θα είναι οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια τελική λύση, η οποία είναι μια τελική λύση που όσο χειροτερεύει αυτή η κατάσταση, και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές τις αμερικανικές, και όσο μειώνονται τα αποθέματα του πετρελαίου που μπορούν να ισορροπήσουν την κατάσταση για να μην ξεφύγουν οι τιμές, θα γίνει το λένε και περισσότερο με ιρανικούς όρους.
2: Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δηλαδή να ξεφύγει τόσο πολύ.
1: 4,5 χρόνια αυτό.
2: Χρονικά θέλω να πω.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχουμε αποθέματα πετρελαίου για 4,5 χρόνια. Τα οποία να μπορούν να μας καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Είναι θέμα μηνών.
1: Περιγράψαμε λοιπόν το, ακριβώς εκεί πάμε τώρα, το πολεμικό και διπλωματικό πεδίο. Πάμε σε επιπτώσεις τώρα. Όσο διαρκεί αυτό, είχαμε δει το πετρέλαιο στα 120 κάτι, μετά το είδαμε να φτάνει στα 72, μετά στα 90 κάτι και τώρα είμαστε στα 87. Πού βλέπετε να κυμαίνεται αυτό όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα, και ακόμα και όταν τελειώσει, όταν φτάσουμε σε ένα τέλος, πόσο θα χρειαστούμε για να επανέλθουμε στην υποτιθέμενη κανονικότητα?
0: Εάν τηρείται η συμφωνία και χειρίες, θα χρειαζόμασταν περίπου 3 μήνες με 4 μήνες για να επανέλθει η κατάσταση πραγμάτων.
1: Σκέψου, Λουκέ.
2: Τρεις μήνες από τώρα, λέμε.
0: Εάν τηρείται η εκεχηρία, τώρα δεν τηρείται, αν τηρείται η εκεχηρία του Ιουνίου. Οπότε θα βλέπαμε μια πλήρη εξομάλυνση προς το τέλος του έτους, γιατί η εξομάλυνση προϋποθέτει να έχουμε απόλυτη ασφάλεια ότι υπάρχει πλέον όδεση για να μπορούν να μπαινοβιώνουν τα δεξαμενόπλια. Αυτό να επιτρέψει τα πεδία τα οποία μείωσαν την παραγωγή, τέθηκαν και εκτός λειτουργίας, παρά που έχουν κλείσει, να ξαναμπούν σε λειτουργία και να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες σιγά σιγά για να λειτουργήσει. Αυτό χρειάζεται περίπου χοντρικά 2,5 με 3 μήνες πάνω κάτω. Από τη στιγμή που θα πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνδυνο στους θανατορμούς, μπορείτε να περάσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, επειδή αυτό είναι απρόβλεπτο, αυτό μπορεί να γίνει σε 2 μέρες ή σε 3 μήνες. Σε 2 μέρες δεν θα γίνει, να γίνει σε 1 μήνα ή σε 3 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα το πετρέλαιο θα κινείται εκεί, είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι θα είναι μεταξύ 80 και 100, ή μπορεί να δούμε κάτι πολύ σοβαρό να το εκτοξεύει πιο ψηλά?
0: Αν δεν έχουμε εχθροπραξίες, είναι λογικό να είναι μεταξύ το 80, 100, 110, κάπου εκεί. Εάν έχουμε εχθροπραξίες, εάν έχουμε ήδη εχθροπραξίες, αυτό το ανάλογα με την επίπτωσή τους στις υποδομές. Η μεγαλύτερη αγωνία μου δεν είναι αυτό. Είναι να μην συμβεί στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας,
1: ως
0: επιτοπλίστων, ό,τι συνέβη στις υποδομές εξαγωγής προπόνου φυσικού αερίου του Κατάρ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών, και σε ό,τι αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθούν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πως όλα αυτά μιλάμε για ένα ρολόι. Έχουμε ένα ρολόι ενός συστήματος το οποίο κυρίως βασίζεται, και αυτή τη στιγμή έχει μπορέσει κάπως να σταθεί στα πόδια του, κυρίως διότι υπάρχει ήδη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και εμπορικών αποθεμάτων. Δεν μπορούμε να πάμε ή να μιλάμε για χρόνια να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αποθέματα.
0: Όσο δεν υπάρχει δυνατότητα του συστήματος να κρατήσει κάτι τέτοιο.
1: Τώρα.
0: Αναγκαστικά, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβριο, πιθανότατα ή τον Οκτώβριο, θα πρέπει ο ΔΟΕ, ο Οργανισμός Ενέργειας, να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη για μια δεύτερη αποδέσμευση.
1: Πολύ δύσκολα. Τώρα, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας, και είναι τιμή μας πάντα, κύριε καθηγητά, για το πρωτοσέλιδο της Real News. Ευχαριστούμε επίσης. Του Παναγία Λετσάτου, με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν», με εκτενή αναφορά στον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα και φώτιζε η εφημερίδα το πραγματικό σκοπό. Ξέρετε, οι Τούρκοι βγάζουν ή λένε ότι θα βγάλουν το Roots Race, έχουν βγάλει ναύτεξ στους 30 Αυγούστου. Ο σκοπός είναι η διασύνδεση μεταφορά φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όμως, η εφημερίδα ανέφερε, ο Παναγής, στο ρεπορτάζ ότι όχι. Αν δούμε το μέγεθος του όγκου, είναι 14 φορές μεγαλύτερος από αυτό. Άρα οι Τούρκοι θα ήθελαν πολύ να κάνουν γεωτρήσεις σε βάθος πολλών ετών, γύρω-γύρω στην Ανατολική Μεσόγειο και Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΣ, να μαζέψουν το αέριο της περιοχής και δι' αυτού του όγκου να το στείλουν στην Ευρώπη. Ένας δούριος ύπος, ένας αγωγός δούριος ύπος, θα έλεγα, που πιάνει και γαλάζια πατρίδα, τα πιάνει όλα. Τι λέτε?
0: Εντάξει, ο αγωγός αυτός σίγουρα δεν είναι μόνο για να τροφοδοτηθούν τα κατεχόμενα με τουρκικό φυσικό αέριο, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση.
1: Εκ του μεγέθους προκύπτει. Συγγνώμη, έχουμε κακή εξέλιξη στην Κρήτη, έχουμε μεγάλες φωτιές, έχουμε 112 για εκένωση, είναι δασκή πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στις περιοχές Ακτούρια και Μέλαμπες, και οι δύο εκενώνονται προς Αγία Γαλήνη, είναι προς τη θάλασσα του Ρεθυμνού η Αγία Γαλήνη, και εκενώνεται και η Κρύα Βρύση. Έχουμε λοιπόν τρεις οικισμούς που εκενώνονται επιγόντως με το 112, γιατί έχει ξεσπάσει πολύ πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Ελάτε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
0: Με συγχωρείτε. Οπότε σίγουρα δεν είναι για να καλύψουμε μόνο τις ανάγκες των κατεχομένων. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλάζει τις ορροπίες στο νησί, δεδομένου ότι η Κύπρος ακόμα δεν έχει μπορέσει να φέρει το δικό της φυσικό αέριο, να εισάγει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να μειώσει και τους ρήπους. Αλλά το πιο ανησυχητικό, και εδώ πέρα είναι που πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, είναι ότι η Τουρκία αναφέρεται ευρύ του Μήθου Αγούστου να μπορέσει να κάνει παράνομες γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ επιτοπλίστων.
1: Αυτό είναι
0: κάτι που έχει επιχειρήσει το παρελθόν. Έχει κάνει πολλές γεωτρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πριν από μερικά καλοκαίρια, θυμάμαι τότε που είχαμε τα οικόπεδα στην άλλη πλευρά.
0: και στην περιοχή που είναι κατεχόμενη, αλλά και ακόμα και στην υιοθετημένη Νότιος, δηλαδή των ακτών της Λάρνακας.
1: Αυτό θυμάμαι, ναι.
0: Όπως και μέσα στον κόλπο της Αμοχώστου του, όπως επίσης και στην περιοχή μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας, στα της Μερσίνης. Όλες αυτές έχουν αποτύχει, αλλά δεν έχουν βρεθεί τίποτα. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μια κίνηση η οποία, αν συνεχίσει να κάνει γεωτρήσεις και επιτύχει, πλέον θα μιλάμε για την πειρατικές πλήρους ενέργειες, όπου πλέον θα παίρνει κυπριακό φυσικό αέριο, θα το βαφτίζει τουρκικό ή τουρκοκυπριακό εντός εισαγωγικών, θα το εξάγει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ως δυνητική εξέλιξη και πρέπει να κοπεί.
2: Ναι.
1: Να πω στη Λουκία ότι η κατεξοχήν ειδικότητα του καθηγητή είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Βέβαια,
1: και ειδικά
2: φυσικά,
1: τα κυπριακά
2: φυσικά
1: θέματα.
2: Και στα κυπριακά θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες από τη Λευκοσία, αν σηματοδοτούν έτσι μια μετάβαση του Κυπριακού σε μια νέα φάση με ενδεχομένως θετικές προοπτικές, κατά τη γνώμη σας.
0: Δεν νομίζω ότι το μόνο που συμφωνήσαν να κάνουν πάλι μια πενταμερή, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι αντικείμενο θα έχει. Εκλογές στην Κύπρο είναι το Φεβρουάριο, 28, τα τέλη του 28, ναι, καλά το είπα, αρχές του 28, οπότε νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια επικοινωνιακή κίνηση περισσότερο παρά ουσιαστική. Βεβαίως δεν είναι ασύνδετες οι κινήσεις της Τουρκίας σε σχέση με την πρόταση για τον αγωγό, το οποίο μάλιστα είναι και αμφίδρομος, σε σχέση με την εξέλιξη για τις θετικές ειδήσεις που φέρνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από την κοινοπραξία της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ ότι πλέον πήραν την τελική επενδυτική απόφαση για να προχωρήσουν στην παραγωγή κυπριακού φυσικού αερίου από το πεδίο Κρόνος, το οποίο θα εξαχθεί στην Αίγυπτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 2011 είναι η πρώτη ανακάλυψη, επιτέλους φτάνουν σε ένα σημείο να μπορούν να έχουν σταδιακά και τα πρώτα έσοδα. Μικρά, αλλά πρώτα
1: αυτό
0: έσοδα.
1: Είναι το πιο πλούσιο από όλα τα κοιτάσματα, αυτό που λέτε τώρα.
0: Όχι, είναι μικρό αυτό το κοιτάσμα. Κρόνος και Δίας είναι μικρά κοιτάσματα. Σε συνδυασμό θα πάνε και τα δύο στην Αίγυπτο, αλλά ανοίγει πλέον τελική άνωση επιτέλους η προοπτική για να μπορεί να εξαχθούν κυπριακό φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Αλλά πρώτα κυρίως για στοιχεία ενός Αιγύπτου και σταδιακά, ανάλογα με διαφορετικά επίπεδα κοιτασμάτων που έχουν διαφορετική εξαγωγική στρατηγική, και για υγροποίηση στο τερματικό που επίσης ελέγχει η ΕΝΗ στην Ταμιέτα. Η Ιταλική εταιρεία ΕΝΗ στην Ταμιέτα. Αυτά είναι κινήσεις που η Τουρκία μόνο παρακολουθεί, δεν μπορεί να τις παρεμποδίσει. Νομίζω ότι ο αγωγός εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της αντίδρασης, αλλά είναι κοινού περιεχομένου όσο δεν υπάρχει φυσικό αέριο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ ή της κατεχόμενης ή της ελεύθερης, την οποία το πρέπει να αξιοποιήσει. Βεβαίως μπορεί να κάνει άλλες γεωτρήσεις και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει αυτό. Μπορεί να κάνει γεωτρήσεις, παραδείγματος χάρη, μαζί με το καθεστώς Αλ-Σάρα στη Συρία, που να το αποκλείουμε αυτό.
1: Όχι, ή να προσπαθήσει. Στον Αλ-Σάρα, ο Καλίν το τοποθέτησε εκεί.
0: Ή να προσπαθήσει να κάνει κάποιες άλλες ενέργειες, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι όλες αυτές οι κινήσεις, γιατί δεν είναι μόνο το φυσικό, έχει προσπαθήσει και δημιουργικό να προχωρήσει, αποτελούν προσπάθειες ουσιαστικά επέκταση της οικονομικής κατοχής της Τουρκίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το αντίθετο ακριβώς κάνει. Δεν βοηθάει στο να μπορεί να διατηρηθούν έστω και οι υφιστάμενες διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί, σου αφορά την ηλεκτροδότηση, που το ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο βοηθάει το άλλο, και αυτό αποτελεί από μόνο του μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αλλά γενικότερα είναι κάτι που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Το θέμα αυτό πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια κοινή ελλαδική και κυπριακή αντίδραση, τοποθέτηση στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι το οποίο επίσης συμβάλλει στην λογική να επιχειρήσουμε να βρούμε πάλι ένα κοινό σημείο εκείνη στη διαπραγματεύση στο Κυπριακό, λόγω και της παρουσίας του Γκουτιέρες στο νησί. Άλλωστε, ο κύριος έχει πει, για να ολοκληρώσω και την απάντηση μου στην ερώτηση σας πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εντός της δικής θητείας που κλείνει στο τέλος του έτους να βρεθεί κάποια λύση. Αλλά πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις του πώς πάμε σε μια νέα πεντεμερή, ποια είναι η ατζέντα και πώς ακριβώς μπορεί να υπάρξει κάποιος κοινός τόπος που να μην παραβιάζει την ουσία των ψηφισμάτων των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά το περίγραμμα της λύσης. Διότι σας θυμίζω ότι οι Τούρκοι, μετά την κατάρρευση του Κράνου Μοντανά που οι ίδιοι προκάλεσαν, απαιτούν πλέον από την αρχή την συνομοσπονδία, δηλαδή τη συγκρότηση δύο ανεξαρτήτων κρατών, συνιστοσών κρατών, όχι κοινοτήτων και όχι ζωνών, αλλά μιλάνε για κράτη.
1: Κύριε καθηγητά, αν θέλετε τη γνώμη, επειδή έχουμε περάσει τον μισό αιώνα από τον Ατήλα, όσο η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει κοιμόμενη ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια ξένη χώρα, δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό. Αυτή είναι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να τεθεί όμως και από εμάς και να μην
1: ξεχνάμε. Εμείς το θέτουμε, αλλά το θέτουμε, μισό αιώνα και απλώς κυνηγάμε την ουρά μας. Θέλω να πω, θεωρείται πια κανονικότητα από τη διεθνή κοινότητα η κατοχή, η εισβολική κατοχή του μισού νησιού από την Τουρκία. Άρα, νομίζω πως απλώς μετράμε επισκέψεις, προτάσεις, πενταμερείς, εξαμερείς, επταμερείς και συνεχίζουμε. Νομίζω πως δεν έχουμε καμία τύχη. Απλώς το σοβαρό είναι να παρακολουθούμε την Τουρκία να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, να την παγιώσει, να βγάλει χρήματα και να επεκτείνει την επιρροή της. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι πάμε σε πιο ενισχυτικές αντί να πηγαίνουμε σε πιο θετικές εξελίξεις.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καθηγητή
0: Θόδωρο Τσακίρη.
1: Θα τα λέμε συχνά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε ειδήσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, απόψε Λουκία έχουμε την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Είναι από τα εντυπωσιακά φαινόμενα.
2: Αυτά δεν μπορείς να πεις τα ονόματα από που τα βγάζουν. Δηλαδή, πρόσεξε, πραγματικά τη φράουλα, το κόκκινο ελάφι, το ένα τ' άλλο.
1: Η σελήνη θα είναι σε πλήρη φάση τώρα, όχι το βράδυ. Το απόγευμα.
2: Ο Γιώργος. Όχι.
1: Το απόγευμα 17:37, τώρα, σε μια μισή ώρα, θα είναι σε πλήρη φάση. Η ιδανική ώρα για να δούμε την πανσέλινο, ξέρεις ποια είναι?
2: Ποια?
1: Το ηλιοβασίλεμα. Α, όχι το βράδυ, τώρα, με το 9 η ώρα.
2: Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Όταν πάμε να δούμε ηλιοβασίλεμα.
1: Πρόσεξε, τότε θα βγαίνει χαμηλά στον νότιο-ανατολικό ορίζοντα το φεγγάρι. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού. Και να απαντήσω, δεν θα μπορούσα να αφήσω να πάρει την ερώτησή
2: αυτό,
1: σου.
2: Αυτό, πες μου, αυτά λοιπόν, τα ονόματα, τα εφάνταστα.
1: Προέρχεται από την Ινδιάνικη παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα ονόματα των πανσελίνων βασίζονται στη φύση. Τον Ιούλιο, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών είναι σε πλήρη ανάπτυξη και εκεί βασίζεται η ονομασία φεγγάρι του ελαφιού.
2: Είδες, λοιπόν.
1: Λέγεται επίσης πανσέλινος του κεραυνού και πανσέλινος του σανού. Τι προτιμάς?
2: Του σανού.
1: Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που...
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Α, πολύ δυνατά μπήκαμε για ροντοβαρίνο, ε. Πω, για δώσει, για δώσει.

0: εκεί έχω πρόβλημα.
1: Τι
0: βλέπω
1: έγινε.
0: Τώρα εδώ έχουμε πρόβλημα.
1: Λέγε.
0: Πώς θα, δεν μπορούμε να...
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Θα...
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ, ξέρεις...
1: Ναι.
0: Άλλοι...
1: Μη μου μιλάς με γρίφους.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θέλω να καταλάβεις. Άλλοι στην καθημερινότητά τους έχουν τα κέρματα του 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανάλογα με το ύψος του μισθού.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλοι έχουν 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άλλοι
1: έχουν, άλλοι 10
0: έχουν
1: 10 ευρώ.
0: Άλλοι
1: έχουν 100 ευρώ.
0: Εγώ μέχρι 5 ευρώ. Έχω δύο κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι.
0: Ναι, τα ATM μέχρι 5 ευρώ βγάζουν.
1: Ναι, μέχρι 5 ευρώ.
0: Έχω δύο κυκλοφορούν και 100 και 200
1: ναι,
0: και 500.
1: Ναι. Τι
0: έχω
1: βλέπεις,
0: κάτι γνωστού, οι οποίοι ένα... λόγω του ύψους
1: ναι,
0: των αποδοχών
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πληρώνουν μόνο με 500 ευρώ.
1: Μοβ, είναι αυτά, αυτά είναι τα μοβ. Τα μοβ που έλεγε και η. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Γιώργο, θα μπλέξουμε ψηλά.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Διότι με τα 500 ευρώ. Θέλεις, ας πούμε,
1: επειδή τα είχαμε και σε μεγάλη έτσι.
0: Να κάνεις μια γραμμή.
1: Κάναμε έτσι, βάζαμε το χέρι στην τσέπη, ρε παιδί μου, και βγάζαμε πολλά.
0: Τώρα κάνω πλάκα. Άκου να δεις. Με μία φορά σε ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Και είναι μία κυρία μπροστά μου, έχει κάνει πάρα πολλά. Εγώ με την πιστωτική μου κάρτα, κάτι είχα πάρει, με 20-30 ευρώ. Λοιπόν, είναι μία κυρία η οποία έχει μία σακούλα, δύο σακούλες, τρεις. Μπορεί να έχει και 1000 ευρώ αυτά που αγοράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Και περίμενε να βγάλει μια κάρτα, να πληρώσει όλη την κάρτα.
1: Και τι έβγαλε, τα μοβ.
0: Βγάζει μετρητά. Βγάζει δύο τέτοια 500 ευρώ.
1: Ναι, δύο μοβ.
0: Ρωτάω λοιπόν, επειδή πηγαίνω σε αυτό το
1: κατάστημα. Καταργούνται τώρα τα μοβ.
0: Καταργούνται. Λοιπόν, μισό λεπτό, άφησε μου. Πηγαίνω στην κυρία πολύ διακριτικά που είναι στο ταμείο, τι ξέρω, και λέω, συγγνώμη, κυρία αυτή θα πληρώσε με. Μπορεί να ήταν και 3-500 ευρώ και 4.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγαλύτερο ποσό, ήταν πάρα πολλά. Μου λέει, συγγνώμη, τώρα ήρθατε. Λέω, γιατί. Μου λέει, δεν ξέρετε πώ είναι το ξέπλυμα. Λέω, όχι. Μου λέει, έρχονται εδώ.
1: Ναι.
0: Καταρχήν νομίζω δεν επιτρέπεται από ένα ύψος και πάνω αγορών.
1: Αγορών πρέπει να το κάνεις μέσω κάρτας, νομίζω.
0: Δεν επιτρέπεται με μετρητά. Δεν
1: το ξέρω,
0: να
1: τι να σου πω. Δεν το έχω δει ότι δεν.
0: Να δώσει 5.000 ευρώ με μετρητά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο 500 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω ποτέ. Εγώ πάντα με κάρτα πλέον. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι μου είπε η κυρία αυτή και μετά μου το ρώτησε και ένα βενζινάδικο. Τότε δεν είχα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο βενζινάδικο και μου λέει το τι 500 ευρώ περνάει, κύριε Νίκο, από εδώ. Εννοείται, μου λέει,
1: ναι, κύριε Νίκο, λεφτά υπάρχουν.
0: Ξέπλυμα. Είναι μαύρα χρήματα, μπορεί να είναι από ιδιαίτερα, μπορεί να είναι από επαγγελματίες, από. Και τα ξεπλένουν αγοράζοντας μετρητά. Απίθανη ιστορία, για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει χρήμα, Λουκία. Ξέρεις ότι από τα 100 ευρώ που κυκλοφορούν μπορεί και το 40% είναι μαύρο χρήμα. Πάνω μου είναι πάρα πολλά.
1: Κοίτα,
0: λεφτά.
1: Από την άλλη,
0: επειδή
1: όμως...
0: απορώ πολλές φορές πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Και διακοπές και φαγητά έξω και ξενοδοχεία.
1: Αυτό μπορεί να αφορά
0: ψώνια.
1: Ένα μικρό ποσοστό, Νίκο.
0: Μικρό ξεμικρό.
1: Μικρό
0: αυτό
1: μπορεί να αφορά ένα μικρό ποσοστό.
0: Εμένα με έχουν αφορά
1: και ένα. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εδώ κάθε μέρα συνομιλώντας και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, είναι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα.
0: Δυστυχώς είναι πολύ Λουκία. Δεν θα το συζητούσα αν ήταν πολύ λίγοι. Είναι πάρα πολύ και επίσης με ενοχλεί η αδικία. Δηλαδή ότι αν εγώ βγάλω 1 ευρώ, θα πάει το 20% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος,
1: ναι,
0: το 30%
1: στην εφορία.
0: Στην εφορία.
1: Mm.
0: Αυτός μπορεί να βγάλει τα ίδια τα δικά μου, αν κάποιος δουλέψει σκληρά και βγάλει 1000, ένας επαγγελματίας, 1000 ευρώ, μπορεί με ΦΠΑ, με φόρους, με τα μισά να φύγουν στην εφορία. Εάν κάποιος βγάλει 10.000 ευρώ, πρόσθετε διαφορά, είναι επιτυχημένος. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, γιατρός. Και μαζέψει 10 χιλιάρικα. Και πάνε τα 4 ή τα 5 στην εφορία. Αυτός που έχει μαύρα τα κρατάει όλα. Επί 12 μιλάμε για 60.000 ευρώ. Αλλά τόσο και αγοράζει σπίτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία τα μαύρα. Μην την υποτιμάς.
1: Όχι, δεν την υποτιμώ. Απλά εγώ μιλάω για όλους τους ανθρώπους, τους μισθωτούς και που βλέπουμε εδώ ποια πραγματικότητα βιώνουν.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι συμπαρίσταμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα και κυλώνονται με μαύρα, ότι δυστυχώς πέφτουν τίτλοι τέλους στα 500 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πραγματικά νιώθω να με κυριεύει αγωνία για την τύχη τους.
1: Θα πρέπει να βολευτούν με άλλα χαρτονομίσματα.
0: Συμπαράσταση.
1: Θα βολευτούν. Μην ανησυχείς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Είναι δολάρια, ξέρω.
1: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Τον Τραμπ τώρα, λέω, τον είδες πάλι κοιμήθηκε. Πάει σε μια κηδεία και ουσιαστή του Γκράχαμ. Τον πήρε ο ύπνος, έγερνε ξανά.
1: Δεν αντέχω πραγματικά.
0: Και μετά άρχισε για να ξυπνήσει.
1: Είναι καρτούν. Είναι σε αυτή την κατηγορία πλέον.
0: Δεν θυμάσαι εσύ.
1: Και δεν περίμενα να το πω αυτό για τον
0: Πλανητάρχη. Δεν θυμάσαι όταν ήσουν μικρή. Υπήρχαν οι μικρές μέντες.
1: Ναι.
0: Που λέγανε τικ-τακ. Ήταν κάτι μικρά κουτάκια με άσπρες μέντες. Περίμενε. Θα δεις. Άμα αφήσει να σου πω. Είναι λοιπόν τα μικρά, εσύ γι' αυτό τι προποθέσει.
1: Δεν θέλω να σε καταπιέσω.
0: Τικ-τακ. Άσπρες μέντες. Λοιπόν, Επειδή τον πήρε ύπνος και κάτι έπρεπε να κάνει να ξυπνήσει, έβγαλε κουτάκι με τικ-τακ και άρχισε να τρώει μέντες και να μπέρασε και στο δίπλα.
1: Ο ίδιος το έβγαλε, ναι. Τότε σκούντισε κανένας και του λέει φάει μια μέντα.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πρέπει να πω ότι και εμείς χαιρόμαστε. Αφορμή, ένας ακόμα διακεκριμένος επιστήμονας στα εκπομπές, τον κύριο Τσακίρη. Λοιπόν, αφορμή για τη συνομιλία, μας ζήτησα από την Δήμητρα Πανανού να το κανονίσουμε σήμερα. Είναι οι πολύ πολύ μεγάλες φωτιές που έκαναν πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα μετά από πρωτοφανείς καύσονες των 45 βαθμών στην Γαλλία και την Ισπανία. Φωτιές που δεν έσβηναν με τίποτα. Θυμήθηκα λοιπόν αυτά που μου λέγατε όταν είχαμε εδώ και μιλούσαμε τότε μαζί ώρες στον αέρα τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα, στον Εύρω και αλλού, για τις mega fires που δεν σβήνουν με τίποτα, που δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, που ανατροφοδοτείται, που δεν μπορούν τα αέρια μέσα να πετάξουν απάνω. Και ξέρετε, τελείως συμπτωματικά βλέπω ότι είναι παντού τώρα πρώτο θέμα μια αντίστοιχη συνέντευξη ενός συναδέλφου σας στο CNN, ο οποίος μιλά για πυρκαγιές ατομικές βόμβες που δεν σβήνουν με τίποτα, με αφορμή την Γαλλία και την Ισπανία. Θέλω να μας πείτε πώς δημιουργούνται αυτές οι φωτιές και αν κινδυνεύουμε κι εμείς ξανά από μια τέτοια φωτιά.
2: Λοιπόν, οι πυρκαγιές οι οποίες είναι ισοδύναμες όσον αφορά την θερμική τους ένταση με ατομικές βόμβες υπάρχουν.
0: Ήταν τέτοιες αυτές στην Ισπανία,
1: ναι,
0: και την Γαλλία,
1: που είδαμε τώρα.
2: Σίγουρα. Μάλιστα. Προκαλούνται από ένα συνδυασμό εξαιρετικά σπάνιων καιρικών συνθήκων, ξηρασίας της καύσιμης ύλης, και είναι πραγματικά θεωρούνται φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, όπως οι φυσιακές εκρήξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και απρόβλεπτες, κύριε καθηγητά.
2: Απρόβλεπτες εμπολείς και αδύνατον να ελεγχθούν από τις ανθρώπινες δυνάμεις, δεδομένου ότι οποιοσδήποτε δασοπυροσβεστικός οργανισμός δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για μια τέτοιου μεγέθους πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, για εξηγήστε μας, δυστυχώς, να σας ακούμε. Πάμε.
2: Αν πούμε γιατί είχαμε φέτος σε χώρες της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Μια μετεωρολογική εξήγηση είναι ότι το βόρειο Ατλαντικό τόξο, μια αναλλαγή πίεσης ατμοσφαιρικής μεταξύ των Αζωρών και της Ισλανδίας, βρίσκεται στη θετική του φάση. Όταν συμβαίνει αυτό, έχει βρεθεί από το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία, έχει υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία η βορειοδυτική Ευρώπη και ευτυχώς για μας, έτσι, χαμηλότερες θερμοκρασίες και σχετική υγρασία στις χώρες τις μεσογειακές, όπως είναι Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό φέτος εμείς σχετικά καλά επικλειτώσαμε μέχρι τώρα.
0: Α, μην το λέτε.
2: Έτσι, ενώ αυτοί δέχθηκαν μεγάλη ξηρασία, εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες, μην ξεχνάμε 25 Ιουνίου, η θερμοκρασία στο Λονδίνο ήταν 36 βαθμοί Κελσίου, έτσι, δηλαδή.
0: Και
2: πράγματα...
0: η Ισπανία φτάσαμε 45.
1: Πού στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι, Λονδίνο.
2: Έτσι, έτσι. Οπότε μια εξήγηση είναι αυτό.
0: Άρα το βασικό υπόβαθρο είναι αλλαγή. πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι εδώ στην Ελλάδα τότε είχαμε καλοκαίρι με 42-43.
2: Εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι, για μεγάλο διάστημα, όχι μια-δυο μέρες, μια εβδομάδα. Και πολύ ξηρασία.
2: Ισχυρότατη άνεμη και αυτό. 6-7 μποφόρ.
0: Ωραία, αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί ενώ συμβαίνει. Μισό λεπτό. Γιατί ενώ. Κύριε καθηγητά, ναι. Γιατί αυτό ενώ συμβαίνει συνήθως σε άλλες χώρες, για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν το έχουμε συνηθίσει να έχουμε mega fires και 45 βαθμούς στην Ισπανία και στη Γαλλία.
2: Λοιπόν, η προσωπική μου εκτίμηση είναι, έτσι δεν έχει αποδειχθεί, και συμβίπτουμε αυτή των συναδέλφων στο Ινστιτούτο Max Planck της Φυσικής της Ατμόσφαιρας, είναι ότι είναι ένας συνδυασμός των επιφαινομένων της κλιματικής αλλαγής και του βορειοατλαντικού τόξου πίεσης. North Atlantic Oscillation στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει ανακαλυφθεί από το 1920 και αφορά διαφορές πίεσης μεταξύ των τροπικών και του βόρειου πόλου, που δημιουργεί ανέμους δυτικούς οι οποίοι ανάλογα είναι ξεροί ή υγροί και φέρνουν ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες στις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης.
1: Κύριε καθηγητά, κρατάω κάτι που είπατε νωρίτερα, ότι αυτές οι φωτιές είναι τόσο απρόβλεπτες και επικίνδυνες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τα υπάρχοντα συστήματα.
0: Δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Ότι δεν σταματάνε σε τίποτα. Δηλαδή είμαστε απροστάτευτοι. Ή ακόμα πρέπει να αναπτυχθούν, αν μπορούν, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω, νέα συστήματα που να μπορούν να μας προστατεύσουν από αυτού του είδους τις πυρκαγιές που τόση ώρα μας αναλύεται.
2: Πάντα η τεχνολογία είναι βοηθός στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, ένα άλλο πράγμα, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένο κάθε κράτος να λαμβάνει υπόψη του, είναι το κόστος. Στην Αμερική, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός κάθε δασοπυροσβεστικού οργανισμού είναι έτσι δομημένος, κατασκευασμένος, ώστε να αντιμετωπίζει το 90% των πυρκαγιών.
1: Εμείς στην Ελλάδα πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Δηλαδή στην Αμερική λέτε 90, μόνο 90% μπορούν, 10% δεν μπορούν. Εμείς στην Ελλάδα, αν το πάει σε αναλογία, πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Θα μπορούσατε να μας το απαντήσετε αυτό?
2: Κρίνοντας από την πυρκαγιά του Τατοίου, για παράδειγμα, το 2021, όπου είχαμε για πρώτη φορά επαγωγική στήλη καπνού και μια πυρκαγιά η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλης θερμικής έντασης. Μπορώ να πω, η γνώμη μου είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές.
0: Και πόσο κινδυνεύουμε.
2: Και φρασό σας το λέω, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ίδιον ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δυνάμεις της φύσης όσον αφορά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι εμπολής ανεξέλεγκτες.
0: Να το προχωρήσω. Επειδή ξέρουμε πώς ξεσπάει μια mega fire, μια πυρκαγιά ατομική βόμβα, ξέρουμε, αν δούμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα ομιγέννητο το επόμενο διάστημα, αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, το επόμενο καλοκαίρι, ξεκινάει μία περίοδος με 42 βαθμούς. Συνεχώς, κάθε μέρα. Και έχει καιρό να βρέξει, υψηλή ξηρασία και η πρόβλεψη λέει αύριο 9 μποφόρ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε μια τέτοια φωτιά να μην ξεσπάσει? Γιατί αν σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι στην Ελλάδα με τέτοια φωτιά, θα μου απαντήσετε, μόλις δείτε για μια εβδομάδα 40 πλάς με μελτέμια δυνατά και με ξηρασία, ετοιμαστείτε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να μην έχουμε μια νέα Αττική, ένα νέο Εύρο ή οτιδήποτε άλλο?
2: Λοιπόν, αυτό καταρχήν που λέτε είναι ένα πολύ αληθινό σενάριο, έτσι,
0: ναι, ναι.
2: Διότι περιμένουμε ένα μεγάλο καύσωνα από γύρω στις 15 Αυγούστου και μέχρι τέλος.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Περιμένουμε καύσωνα.
2: Ναι. Καύσωνας, βέβαια.
0: Περιμένουμε μεγάλο καύσωνα 15
2: Αυγούστου και μετά μέχρι τέλος του Αυγούστου θα έχουμε καύσωνα.
0: Πρώτη φορά το αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
2: Τα μοντέλα πρόληψης, ναι.
0: Άρα περιμένουμε μεγάλο καύσωνα, άρα εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για mega fire.
2: Ναι, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό είναι κάτι το αυτονόητο, και να ξαναδοκιμάσουμε τα σχέδια εκένωσής μας σε δασοαστικές περιοχές.
0: Τι θα πει να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί πάντα είμαστε σε ετοιμότητα θεωρητικά? Τι θα πει, δεν ξέρω αν θα ξεσπάσει φωτιά. Μπορεί να είναι στο βορρά, στην Δύση, στην Ανατολή.
2: Ανάκληση όλων των αδειών.
0: Ναι.
2: Διασπορά όλων των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος.
0: Ναι.
2: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε αγροτοδασικές και δασικές περιοχές.
0: Mm.
2: Απαγόρευση οποιασδήποτε θερμής εργασίας, εργασία η οποία περιλαμβάνει φωτιά ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, σε καθόλου τη διάρκεια του καύσωνα. Συνεχείς περιβολίες κάτω από μεγάλους πυλώνες του ΔΔΕ, οι οποίοι στο παρελθόν για διάφορους λόγους έχουν προκαλέσει πυρκαγιές. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία...
0: Άρα εδώ προτείνεται ένα πλέγμα προετοιμασίας.
2: 24-ωρη δορυφορική επιτήρηση και με δορυφόρους. Τώρα είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε πολύ πρόσφατα, και με drones όλων των επικίνδυνων περιοχών.
0: Τώρα προτείνατε μόλις στην πολιτεία μέσω του Real FM ένα πλέγμα συγκεκριμένα οργανωμένο έκτακτων μέτρων που λέτε μόλις έχουμε τέτοια μετεωρολογική κατάσταση να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή είστε ο καθηγητής που έχετε την έδρα δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, σε Πανεπιστήμιο Κρατικό στο Αριστοτέλειο, η ερώτησή μου είναι, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο θα το πείτε αυτό στον κύριο Τουρνά ώστε να είμαστε έτοιμοι, το έχετε ήδη πει στον αρμόδιο υπουργό?
2: Πολύ ευχαρίστως και ξέρω τον κύριο Τουρνά και έχουμε μιλήσει. Αυτά τα πράγματα είναι εμπολής γνωστά. Πρέπει να γίνουν πράξη.
0: Δεν το έχω ξανακούσει οργανωμένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ έτσι. Και επειδή μου φάνηκε πολύ ρεαλιστικό, καλύτερα να προλάβουμε και να τρέχουμε μια εβδομάδα προληπτικά παρά να τρέχουμε έχοντας μια φωτιά που δεν σβήνει. Και να πάθουμε την αστροφή του Εύρου ή της Αττικής. Που θυμάμαι ότι στην Αττική τότε που μιλούσαμε μαζί συνεχώς, πήγαινε, θυμάστε πως είδαμε τη στήλη στην αρχή, εκεί στο Τατό, η Βαριμπόκα που ήταν, κατέβηκε και μετά αυτό στο Διόνυσο, μετά πήγαινε πάνω κάτω και έκαψε.
2: Έτσι ακριβώς, κύριε Σταυράκη.
0: Και δεν σταματούσε με τίποτα.
2: Που έχω μιλήσει, γίναμε φίλοι πια. Δηλαδή,
0: ναι, το θέμα είναι να μην μιλάμε συχνά. Είναι κακό να μιλάμε συχνά.
2: Ναι, καλά είναι να μην μου τηλεφωνείτε το καλοκαίρι.
0: Ναι. Ξαναλέω, επειδή το βλέπω παντού πρώτο θέμα, γιατί ο συνάδελφός σας στο CNN το ανέλησε ακριβώς έτσι, εδώ έχουμε μπει σε έναν άλλο αστερισμό. Μία άλλη πραγματικότητα που δεν έχει συνειδητοποιήσει κανένας μας. Δεν περιμένουμε πια, πόπο ξέσπασε φωτιά, να στείλουμε τα δύο Καναντέρ. Προλαβαίνουμε όταν έχουμε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και παίρνουμε πλέγμα οργανωμένο από την πολιτεία έκτακτων μέτρων που είναι ακόμα και προληπτική εκένωση και απαγόρευση κυκλοφορίας και όλα αυτά περιγράψτε για να προλαβαίνουμε τη φωτιά.
2: Διότι πλέον το πληρώνουμε πολύ
0: και με ανθρώπινα θύματα. Είχε 14 νεκρούς στην Ισπανία και είχαμε και εδώ νεκρούς. Άλλο ερώτημα. Το έθεσε η Λουκία, το ξαναθέτω σε αυτό το χρονικό σημείο. Ξεσπάει ομιγέννητο η Μέγκα Πυρκαγιά. Είμαστε έτοιμοι, γιατί τότε δεν ήμασταν. Γιατί η Πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Θυμάμαι τον κύριο Χαρδαλιά που ρωτούσα για την Αττική. Γιατί δεν πετάνε τα αεροπλάνα ή στην Εύβοια. Θυμάστε τι γινόταν που κάει και η μισή Εύβοια. Και η απάντηση είναι, ήταν τέτοια η μετεωρολογική κατάσταση που δεν μπορούσαν οι πιλότοι από το μαύρο νέφο στην Εύβοια, μου λέγεται ο κύριο Χαρδαλιά, να πετάξουν τα αεροπλάνα καθόλου. Δεν είχαμε ρήψη Λουκία, καθόλου δεν μπορούσαμε. Ή δεν υπήρχε ορατότητα, ήταν τόσο υψηλές θερμοκρασίες που και να έκανε βουτιά το αεροπλάνο, το νερό, ώσπου να φτάσει τη φωτιά, είχε εξατμιστεί. Άρα ήταν σαν να μην έριχνε. Επομένως, η φωτιά έκυγε μόνη της. Για εβδομάδες. Η ερώτηση είναι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουμε νέα μέσα, νέο τρόπο οργάνωση, ώστε αν ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να την αντιμετωπίσουμε.
2: Όσον αφορά την κατάσταση με τα ενέαρια μέσα, ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε. Ότι
0: δεν
2: η δυνατότητα,
0: επιχειρησιακή
2: δυνατότητά του είναι περιορισμένη, ειδικά όταν φυσάει πολύ άνεμο ή όταν έχει πολύ πυκνό νεφο καπνού. Οπότε σε αυτό δεν αλλάξει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει εφαρμοστεί από φέτος είναι η ενεργός κατάσβεση. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον οι πυρκαγιές καταπολεμούνται στο σημείο στο οποίο καίνε και όχι από δρόμους ή άλλα σταθερά σημεία, έτσι ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν και η έντασή του αλλά και οι εκτάσει τι οποίε καίνε. Εύχομαι σαν μέτρο αυτό να αποδώσει, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος.
0: Άρα εδώ μας λέτε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα ακόμα να αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο εμείς, νομίζω σε όλο τον κόσμο.
2: Όλο τον κόσμο, ναι.
0: Και η Ευρώπη και δεν ξέρω και η Αμερική. Δεν έχω δει κάτι παραπάνω από όσο έχουμε εμείς. Άρα απλώς εκεί ο πλανήτης απέναντι στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της είναι ανυπεράσπιστος, κύριε καθηγητά Κιλουκία. Δηλαδή απλώς περιμένουμε να μην σπάσει φωτιά. Είναι τραγικό.
1: Και το θέμα είναι και θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, αυτό. Δηλαδή αν μπούμε, αν λέγαμε ότι πρέπει να μπει η χώρα σε μια διαδικασία να εξοπλιστεί καλύτερα, μιλάμε για υπέρογκα κόστη ή η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που ενδεχομένως με πιο οικονομικά μέσα, να το πω έτσι, θα μπορούσαμε να προλάβουμε κάποιες πυρκαγιές τέτοιου τύπου.
2: Δυστυχώς η δασοπυρόσβεση τόσο όσον αφορά την πρόληψη, έργα πρόληψης, και όσον αφορά την καταστολή, αυτό καθεαυτό καθάσβεση της πυρκαγιάς, είναι μια πάρα πολύ κοστοβόρα δραστηριότητα.
1: Μάλιστα.
2: Εκ των πραγμάτων πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το κόστος, δεδομένου ότι και τα οικονομικά μας δεν είναι ανεξάρτητα. Αυτό θέτει βέβαια περιορισμούς. Από την άλλη μεριά καθιστά ρεαλιστική την δασοπυρόσβεση και δεν είναι ένας ανοιχτός κουμπαράς τον οποίο πρέπει συνέχεια να ρίχνουμε λεφτά.
0: Είναι θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα εξάντλησης των τεχνολογικών μέσων που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είναι πρώτο και το είπαμε.
0: Έχω δει σύγχρονα μέσα πρόληψης, όπως τις θερμικές κάμερες, τα drones που πετούν και δίνουν σήμα αμέσως ώστε να πάνε τα πρώτα εναέρια και πήγε μέσα και οι πρώτες δυνάμεις. Αλλά αφού ξεσπάσει πυρκαγιά, δεν έχουμε πρόοδο στην αντιμετώπιση Τα ίδια η Καναντέρ έχει κλείσει και το εργοστάσιο. Δεν νομίζω πως τώρα ανοίγει του χρόνου ξανά που παράγει τα Καναντέρ. Δεν έχουμε καινούριου τύπου αεροπλάνα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν παλιά κάτι γιγαντία που είχαμε στην Αττική. Τα θυμάστε
2: απόλυτα...
0: κάτι λιούς που μας έστειλαν οι Ρώσοι. Ναι, που ήταν σαν 737 και άνοιγαν.
2: Τα Χέρκουλες τα C-130, ναι, ναι. Αλλά... τα οποία είναι παλιακά, ναι. Επιχειρούν από ψηλά, έχουν salvo drops, μια ρήψη όλοι μαζί. Αν πέσει, έπεσε. Αν δεν πέσει, φεύγει σε ξερό μέρος, δεν γίνει τίποτα.
0: Άρα,
2: μια
0: δεν έχουμε. Άρα η ανθρωπότητα συνολικά δεν έχει προχωρήσει την τεχνολογία της. Ξέρω και συμφέρει κιόλας. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια. Να κάνεις έρευνα. Πριν φτιάξεις το νέο τύπο πυροσβεστικό αεροπλάνο, πρέπει να κάνεις και έρευνα που κοστίζει δισεκατομμύρια για να το έχεις μια φορά κάθε καλοκαίρι. Νομίζω ότι είμαστε σε σημείο προηγούμενων δεκαετιών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όχι την πρόληψη.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Την αντιμετώπιση. Σε αυτό που είπατε, ότι όσον αφορά την πρόληψη και την ανίσχυση των βασικών πυρκαγιών, έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά. Με τις θερμικές κάμερες, με τα drones, με τις δορυφορικές εικόνες, με τους δορυφόρους που δίνουν online data, όλα αυτά τα πράγματα. Στην κατάσβεση όμως αυτή καθεαυτή, έτσι, που είναι συνδυασμός επιστήμης και τέχνης, εκεί και τεχνολογικά και από άποψη πυροσβεστικών μέσων, αλλά και από άποψη επιχειρησιακών σχεδίων και δυνατοτήτων, αν θέλετε, είμαστε πίσω. Υστερούμε σαφώς.
0: Κύριε καθηγήτρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Δύσκολα όσα μας είπατε.
0: Αχρίαστος να είστε. Αχρίαστος να είστε.
2: Προσοχή, προσοχή το 15 Αύγουστο. Αν περάσουμε το 15 Αύγουστο μέχρι τέλη του μήνα,
0: πότε είπατε, πότε είπατε ότι είναι το μεγάλο
2: σκάφο μας? Από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις
1: 25. Ευχαριστούμε, κύριε Δημητρόπουλο.
2: Όλα πάνε καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είχα δίκιο.
1: Που είπε, βέβαια.
0: Τα συναρπαστική κουβέντα μαζί του, μοναδικό στην Ελλάδα.
1: Και
0: δεν ήξερα ότι πάμε για μεγάλο καύσωνα.
1: Για μεγάλο καύσωνα και ότι δεν είμαστε και έτοιμοι όμως.
0: Ότι γενικώς παγκοσμίως δεν είμαστε.
1: Παγκοσμίως, αλλά και εμείς εδώ να αντιμετωπίσουμε τις megafires.
0: Ξύπνησε ο Τραμπ.
1: Έχω Παναγία μου πάλι.
0: Λοιπόν, ξύπνησε, είναι η ώρα του. Είναι
1: πήρε
0: πρωί.
1: Μέντα.
0: Όχι, ξύπνησε ο Τραμπ. Και επειδή περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, σου θυμίζω ότι έσπασε την Αθηνική κυρία.
1: Ναι,
0: οι Ιρανοί και χτύπησαν αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.
1: Τώρα τι είπε, θα πάρει εκδίκηση.
0: Λοιπόν, καταρχήν σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και πού πήρε?
1: Το BB. Όχι.
0: Μαι, το Fox News.
1: Το Fox News.
0: Λοιπόν.
1: Του υπαλλήλου.
0: Είπε τα εξή. Το Ιράν θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Θα τους συντρίψουμε.
1: Πάλι,
0: θα
1: για ακόμη μία φορά.
0: Θα σκληρά.
1: Για ακόμη μία φορά. Δυνατά.
0: Περίμενα. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους λίγα λεπτά για να αντιδράσουν σε αυτή την εφνιδιαστική επίθεση στις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Κατάφεραν, όντως κατέριψαν τους βαλιστικούς πυράβλους πριν φτάσουν στους στόχους τους. Είδα βίντεο που οι Αμερικανοί μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο την ώρα της αναχέτησης συνταγμένες των πλοίων. Μίλησε και για τους Χούθη. Α, πρέπει να σου πω τελευταία εξέλιξη. Οι Χούθη βάζουν διόδια στο Μπάντελ Μαντέμ. Τους έχω μάθει. Κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι δραματικό. Εάν κλείσουν εκτός από τα στενά του Ορμούζ και τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, καληνύχτα και καλά κρασιά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν οργή του Τραμπ και απειλές ότι θα τους συντρίψει. Δεν καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και καλούμε τον κύριο Σταθακόπουλο να δούμε τι γίνεται με αυτό.
1: Να μας πει στα δικά μας όμως.
0: Και γιατί πανηγυρίζει ο Ερντογάν με την παρέμβαση Τραμπ για τα F-35.
1: Ναι, πάμε τώρα στα δικά μας λίγο, γιατί μας ενημερώνει τώρα η Κασιανή η Βραχά.
0: Τρέχουμε,
1: ότι έχουμε
0: προχωράει
1: ακριβώς. Και αν βρίσκεστε στις περιοχές, θα απευθυνθείτε μέσω παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη.
0: Είναι δύο χωριά που ξέρω του Ρεθύμνου, είναι Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος. Είναι χωριά που τα συναντούμε κατεβαίνοντας στην Αγία Γαλήνη.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι πυκνό το δάσος. Άρα έχουμε μεγάλη φωτιά.
1: Είναι μεγάλη φωτιά.
0: Είναι η τέταρτη και η πέμπτη περιοχή που εκενώνονται με 112 από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρεθύμνο, δυστυχώς. Και η
1: κατεύθυνση. Άρα πρέπει
0: είναι...
1: να απομακρυνθείτε, είπαμε, μέσω της παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου.
0: Καλά, ξέρεις ποια είναι η Αγία Γαλήνη.
1: Ναι,
0: θάλασσα,
1: ναι,
0: από κάτω.
1: Ναι.
0: Θάλασσα κατά
1: ναι,
0: πόσο
1: ναι,
0: είναι από τον
1: ναι,
0: Άγιο Γιώργη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Πάμε και αμέσως μετά και ο Σταθακόπουλος για τις νέες απειλές, πολεμικές απειλές Τραμπ κατά του Ιράν και τους πανηγυρισμούς Ερντογάν για την παρέμβαση Τραμπ που είπε: δεν θα μου πει κανείς, κύριε Μπίπη, που θα δώσω τα F-35. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου και η Τουρκία είναι φίλη μου.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού σιγά.
8: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Mitsubishi.
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Πώς λέμε ότι δεν θα βαρεθούμε? Καταρχήν είχαμε είδηση από τον καθηγητή Δημητρακόπουλο. Το άκουσες, δεν το ξέρω, έχουμε όλη μέρα πάνω από εδώ μέσα, ότι έχουμε στοιχεία για μεγάλο καύσωνα στην Ελλάδα από τις 12 Αυγούστου. Πρώτη φορά τα ακούω. Μόνο να οργανωθούμε.
2: Και το δεύτερο, ναι, ότι είμαστε ανέτοιμοι. Όχι μόνο εμείς.
1: Δεν είμαστε ανέτοιμοι.
2: Ναι,
1: ότι δεν έχει η Ηφίλιος.
2: Ναι, αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φωτιές.
1: Και πρότεινε στον αέρα ένα πλέγμα έκτακτων μέτρων, εάν έχουμε τέτοια πρόβλεψη δηλαδή.
2: Και τρίτον, μεγάλο... το οποίο είναι πολύ κοστοβόρα. Και αυτό.
1: Περίμενε. Πρότεινε στον αέρα. Όταν έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, 2-3-4 μέρες πάνω από 40, με υψηλή ξηρασία και δυνατούς ανέμους, ένα πλέγμα προληπτικών μέτρων, είπε ότι μίλησε με τον κύριο Τουρνά, με τον υπουργό με τον οποίο γνωρίζονται και το ξέρω ότι γνωρίζονται, για να τεθεί σε εφαρμογή από την πολιτεία. Άρα να είσαι έτοιμη μέσα Αυγούστου να ξανάρθουμε πίσω.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν μου αρέσει αυτή η κατάληξη.
1: Λοιπόν, το άκουσες, έτσι,
2: δηλαδή δεν υπάρχεις.
1: Γιατί θα αφήσουμε το Real έτσι?
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θα
2: υπάρχει τόσος κόσμος εδώ.
1: Ποιος κόσμος?
2: Τόσος κόσμος υπάρχει. Ο Real δεν μένει ποτέ χωρίς κόσμο, Νίκο μου.
1: Πίσω. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι οι απειλές του Τραμπ. Ξύπνησε και απειλεί ότι θα συντρίψει τους Ιρανούς, διότι χτύπησαν σπάζοντας την Αιγαία, τα ξημερώματα και τριαπλία και κυρίως αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους. Άρα εδώ έχουμε δραματική επιδείνωση ξανά, που δεν βαριόμαστε καθόλου. Δηλαδή λέμε και Αιγαία, επιδείνωση, επιδεινήσω και Αιγαία.
2: Μία κρύο, μία ζεστό.
1: Και το πετρέλαιο που είχε φτάσει.
2: Ψυχρολουσία λέγεται αυτό.
1: Το πετρέλαιο που είχε φτάσει $81 το βαρέλι πήγε 89. Εσύ περιμένεις αυτή την κατάσταση να κάνουν προτάσεις για μειώσεις τιμών 20% στο σούπερ μάρκετ?
2: Όχι, καμία.
1: Κράτα μικρό καλάθι και θυμίσου την ώρα που
2: στο λέω. Πολύ μικρό.
1: Έτσι, θυμίσου. Λοιπόν, έχουμε αντικείμενο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο, τον γνωστό Οθωμανολόγο, Τουρκολόγο αλλά και διεθνολόγο, και για τις εξελίξεις με τον Τραμπ, αλλά και για τις εξελίξεις τα τουρκικά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επί του πιεστηρίου είδηση, διότι ξύπνησε την ώρα που ξυπνάει ο Τραμπ, ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλε, και κάνει.
2: Παίρνει, και κάνει τις δηλώσεις στο Fox.
1: Πώς εσείς παίρνετε το ΡΙ, αλλά εκείνος παίρνει το Fox News. Λοιπόν, και λέει, ακούστε, λοιπόν, το βγάζω στον αέρα και είπε θα τους συντρίψω, διότι χτύπησαν, σπάσαν την Αιγαία Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης δηλαδή, και χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Θα τους συντρίψω, θα τους διαλύσω.
2: Για μία ακόμη φορά θα τους συντρίψω.
1: Η ερώτηση είναι λοιπόν, πού πάμε? Είχαμε 4-5 νύχτες σε Αιγαία. Έλεγε χτες μόλις σε 2-3 συνεντεύξεις στο Air Force One, μίλησε σε μία αυτοκίνητο βιομηχανία που επισκέφθηκε, General Motors νομίζω. Είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είναι έξυπνοι άνθρωποι αυτό, αλλά αν δεν συμφωνήσουμε θα τους συντρίψω. Δεν συμφώνησαν πρώτον, είπε ότι μίλησε με τον κύριο Τουρνά, με τον υπουργό με τον οποίο γνωρίζονται και το ξέρω ότι γνωρίζονται, για να τεθεί σε εφαρμογή από την πολιτεία. Άρα να είσαι έτοιμη μέσα Αυγούστου να ξανάρθουμε πίσω.
2: Νίκο,
1: εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Δεν μου αρέσει αυτή η κατάληξη.
1: Λοιπόν, το άκουσες, έτσι,
2: δηλαδή δεν υπάρχεις.
1: Γιατί θα αφήσουμε το Real έτσι?
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θα
2: έρθουμε εδώ. Υπάρχει τόσος κόσμος εδώ.
1: Ποιος κόσμος?
2: Τόσος κόσμος υπάρχει. Ο Real δεν μένει ποτέ χωρίς κόσμο, Νίκο μου.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι οι απειλές του Τραμπ. Ξύπνησε και απειλεί ότι θα συντρίψει τους Ιρανούς, διότι χτύπησαν σπάζοντας την Αιγαία, τα ξημερώματα και τριαπλία και κυρίως αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους. Άρα εδώ έχουμε δραματική επιδείνωση ξανά, που δεν βαριόμαστε καθόλου. Δηλαδή λέμε και Αιγαία, επιδείνωση, επιδεινήσω και Αιγαία.
2: Μία κρύο, μία ζεστό.
1: Και το πετρέλαιο που είχε φτάσει.
2: Ψυχρολουσία λέγεται αυτό.
1: Το πετρέλαιο που είχε φτάσει $81 το βαρέλι πήγε 89. Εσύ περιμένεις αυτή την κατάσταση να κάνουν προτάσεις για μειώσεις τιμών 20% στο σούπερ μάρκετ?
2: Καμία.
1: Κράτα μικρό καλάθι και θυμίσου την ώρα που στο λέω.
2: Πολύ μικρό.
1: Έτσι, θυμίσου. Λοιπόν, έχουμε αντικείμενο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο, τον γνωστό Οθωμανολόγο, Τουρκολόγο αλλά και διεθνολόγο, και για τις εξελίξεις με τον Τραμπ, αλλά και για τις εξελίξεις τα τουρκικά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλο.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επί του πιεστηρίου είδηση, διότι ξύπνησε την ώρα που ξυπνάει ο Τραμπ, ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλε, και κάνει.
2: Παίρνει, και κάνει τις δηλώσεις στο Fox.
1: Πώς εσείς παίρνετε το ΡΙ, αλλά εκείνος παίρνει το Fox News. Λοιπόν, και λέει, ακούστε, λοιπόν, το βγάζω στον αέρα και είπε θα τους συντρίψω, διότι σπάσαν την Αιγαία Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης δηλαδή, και χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Θα τους συντρίψω, θα τους διαλύσω.
2: Για μία ακόμη φορά θα τους συντρίψω.
1: Η ερώτηση
2: λοιπόν
1: είναι λοιπόν, πού πάμε? Είχαμε 4-5 νύχτες σε Αιγαία. Έλεγε χτες μόλις σε 2-3 συνεντεύξεις στο Air Force One, μίλησε σε μία αυτοκίνητο βιομηχανία που επισκέφθηκε, General Motors νομίζω, είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο.

0: ασφαλιστικούς πυράβλους. Άρα εδώ έχουμε δραματική επιδείνωση ξανά. Που δεν βαριόμαστε καθόλου, δηλαδή λέμε και χειρία, επιδείνωση, επιδείνωση και χειρία.
1: Μία κρύο, μία ζεστό. Μία κρύο, μία ζεστό.
0: Και το πετρέλαιο που είχε φτάσει.
1: Ψυχολουσία λέγεται αυτό.
0: Το πετρέλαιο που είχε φτάσει 81 δολάρια το βαρέλι πήγε 89. Εσύ περιμένεις αυτή την κατάσταση να κάνουν προτάσεις για μειώσεις τιμών 20% στο σούπερ μάρκετ?
1: Καμία.
0: Κράτα μικρό καλάθι και θυμίσου την ώρα που
1: στο λέω. Πολύ μικρό.
0: Έτσι, θυμίσου. Λοιπόν, έχουμε αντικείμενο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο, τον γνωστό Οθωμανολόγο, Τουρκολόγο αλλά και διεθνολόγο, και για τις εξελίξεις με τον Τραμπ, αλλά και για τις εξελίξεις τα τουρκικά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επί του πιεστηρίου είδηση, διότι ξύπνησε την ώρα που ξυπνάει ο Τραμπ, ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλο, και κάνει.
1: Κάνει τις δηλώσεις στο Fox.
0: Πώς εσείς παίρνετε το ρίο, αλλά εκείνος παίρνει το Fox News. Λοιπόν, και λέει, ακούστε, λοιπόν, το βγάζω στον αέρα και είπε θα του συντρίψω, διότι χτύπησαν, σπάσαν την εκεχηρία Ιρανή, η φρουρή της Επανάστασης δηλαδή, και χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Θα του συντρίψω, θα του διαλύσω.
1: Για μία ακόμη φορά θα του συντρίψω.
0: Η ερώτηση
1: λοιπόν
0: είναι λοιπόν, πού πάμε? Είχαμε 4-5 νύχτες εκεχηρία. Έλεγε χτες μόλις σε 2-3 συνεντεύξεις το Air Force One, μίλησε σε μία αυτοκίνητο βιομηχανία που επισκέφθηκε General Motors, νομίζω. Είπε ότι είμαστε καλοδρόμο, είναι έξυπνοι άνθρωποι αυτό, αλλά αν δεν συμφωνήσουμε, θα του συντρίψω. Δεν συμφώνησαν προφανώς, χτύπησαν οι Ιρανοί, θα τους συντρίψει τώρα. Το ερώτημα είναι αν το εννοεί και θα έχουμε άλλη μια δραματική νύχτα. Και αν έτσι θα πάμε, συμφωνώ, συντρίβω. Συντρίβω, συμφωνώ. Τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί λένε δεν τα δίνουμε. Και πριν από λίγο και οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι θα βάλουν διόδια στα άλλα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Πού πάμε?
2: Είναι μια άσχημη εξέλιξη όλο αυτό, τουλάχιστον λεκτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα θυμηθώ το Θουκυδίδη πάλι. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν αναφέρεται στον εμφύλιο των Κερκυραίων μεταξύ τους, λέει για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι βαπτίζεται και χειρία, μια κατάσταση η οποία είναι εμπόλεμη σε κάθε περίπτωση.
0: 100%.
2: Έτσι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ζώνη, η γκρίζα προς, που δεν την ονομάζουμε πόλεμο, αλλά τη λέμε απλά συντριβή, απειλές. Χωρίς να το ονομάζουμε και να συνδέονται λόγω του χτυπήματος και στη Γασπία αναφέρομαι του ρωσικού πλοίου που έγινε, ξέρετε, από ντρόουν ουκρανικό, ότι τάχα μου μετέφερε όπλα και οπλικά συστήματα από το Ιράν στη Ρωσία. Γενικώς η σύνδεση των μετόπων δεν είναι μια καλή εξέλιξη και νομίζω ότι αν αυτό το πράγμα συνεχίσει να σέρνεται όπως έρνεται τώρα 6 μήνες, είναι ό,τι χειρότερο αφενός για την περιοχή, αλλά για όλους μας. Αναφέρομαι στην ενεργειακή οικονομία.
0: Στη σύνδεση, νομίζω πάμε καλύτερα, γιατί ο Αραχτσή έκανε νωρίτερα δηλώσεις ο Ιρανός προς εξωτερικών και χαμήλωσε τους τόνους, λέγοντας ότι δεν είχαν πρόθεση οι Ουκρανοί να βυθίσουν ιρανικό πλοίο με ένα νεκρό ναυτικό. Αυτό ήταν κάτι που μας ανησύχησε. Νομίζω το πιο βασικό είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένας γόρδιος δεσμός χωρίς ορατή λύση αυτή τη στιγμή. Και έτσι, αυτό πυροδοτεί συνεχώς την επιδείνωση και την κατάρριψη των εκεχηριών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Και το άλλο μέτωπο είναι Σαουδική Αραβία, η Εμένη Χούθη, που επίσης πυροδοτείται, και η πολύ βασική εξέλιξη ότι θέλουν να βάλουν διόδια να κλείσουν δηλαδή οι Χούθη τα στενά του Ελμαντέμπ, δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα. Άρα τέλος είναι αυτή η λύση στην περιοχή. Γύρω Αφρικής. Εκεί τι γίνεται?
2: Σε περίπτωση που καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο.
0: Το είπα, δηλαδή, το ανακοίνωσαν τώρα.
2: Ναι, ναι, εννοώ να χτυπιούνται πλοία και να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ενώ με περίπλου της Αφρικής αντιλαμβάνεσαι ότι θα εκτιναχθούν τα κόστη.
0: Το Reuters μεταδίδει τώρα που μιλάμε ότι δεν έχουν καθορίσει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου, αλλά η ηγεσία των Χούθη δηλώνει ότι η επιβολή τελών στα στενά της Ερυθράς θα είναι ένα μέτρο που θα μετατρέψει τον έλεγχο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ σε μέσο άσκησης πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία.
2: Που σημαίνει ότι θα χτυπηθούν και οι Χούθης ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Άρα επέκταση του πολέμου.
1: Άρα ανεξέλεγκτη κατάσταση κατά κάποιο τρόπο.
2: Ακριβώς. Συν το περίπλου της Αφρικής που αντιλαμβάνεστε αυτό πόσο θα ανεβάσει τα κόστη και τα ασφάλιστα βέβαια.
1: Και το θέμα είναι αν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο χρονικό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση ή όχι για το πότε όλη αυτή η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και αν. Είναι εντελώς απρόβλεπτο δηλαδή αυτή τη στιγμή, αστάθμητο.
2: Ακριβώς. Παρότι γενικώς δεν είμαι φίλος στην επίκληση του απροβλέπτου, γιατί είναι μια νομική έννοια και όχι μια έννοια γενικώς η οποία, έτσι τη λέμε για να χαρακτηρίσουμε κάτι, το απρόβλεπτο είναι κάτι έκτακτο, μη κανονικό, εντούτοις εδώ, πολύ σωστά

0: σαν το είπατε, κύριε Κάτσο. Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που κανένας, νομίζω, από τους διεθνείς αναλυτές, και αυτούς που παρακολουθούμε κι εμείς, δεν μπορεί να οριοθετήσει αυτό το πράγμα που πάει και αν μπορεί να ξεφύγει και σε τι βαθμό μπορεί
1: και
0: να ξεφύγει.
1: Και πώς μπορεί να ξεφύγει ακριβώς, γιατί το βλέπουμε όλη την ώρα να πάει να μαζευτεί και να ξεφεύγει. Αυτό
0: ακριβώς,
1: βλέπουμε αυτό το τελευταίο καιρό, για να το πω έτσι απλά.
2: Την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος.
0: Αυτός είναι ο ορισμός το απροβλέπτο, όπως είπα.
1: Ναι, να πάει να μαζευτεί και ξεφεύγει.
2: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με Αμερική, Ισραήλ και Ιράν, είχα τον καθηγητή Συρίγο Στόπεν. Και του λέω πόσο βλέπετε, θα είναι γρήγορος πόλεμος. Μου λέει, δεν κάνω το ίδιο λάθος, γιατί όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος
1: με τη Ρωσία και την Ουκρανία,
2: μου είχε πει κανένα, θα έχουμε
1: και
2: τελειώσει.
1: Είμαστε 4,5 χρόνια ήδη.
0: Ακριβώς,
2: δεν κάνω το ίδιο λάθος, μου λέει, μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
0: Όλοι την είχαμε πατήσει τότε, να το πω έτσι λαϊκά. Νομίζαμε ότι θα τελειώσει σύντομα, δεν τελειώσε και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και εδώ πέρα πάλι βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση, η οποία σέρνεται. Ξεκίνησε για χτυπήματα αστραπή και τελικά βρισκόμαστε ήδη στον έκτο μήνα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στη γειτονιά μας. Εδώ, ναι. Στο πλαίσιο του γενικού αδειάσματος από τον Τραμπ, του Νετανιάχου, του Μπίμπι, δεν θα μου πει τι θα κάνω εδώ, εκεί, είπε και στο Air Force One, δεν θα μου πει τι θα κάνω με τα F-35 και πού θα τα δώσω.
0: Σωστά.
2: Γιατί ο Ερντογάν είναι φίλος μου, έχει μεγάλο στρατό η Τουρκία και είναι φίλη χώρα και την αγαπάω και τι καλό είναι ο Ερντογάν και τα υπόλοιπα. Τα άκουσαν αυτά οι Τούρκοι και από εκείνο το βράδυ, προχθές, χθες και σήμερα, μεταδίδουν συνεχώς με ρεπορτάζ ότι κερδίσαμε. Τελείωσε. Είναι θέμα χρόνου πότε θα πάρουμε τα F-35. Δεν θα ρωτήσει κανέναν τον Τραμπ, ούτε το Κογκρέσο, ούτε τους Έλληνες, ούτε τους Ισραηλινούς. Θα τους τρίψει τη μούρη, συγγνώμη για την έκφραση, αυτό λένε οι Τούρκοι. Επομένως θα τους δώσει, εμείς κερδίσαμε, εκείνοι χάνουν. Και θέλω να τους σχολιάσεις.
0: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει να εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρο Τραμπ έχει το χαρακτήρα που έχει, που γνωρίζουμε όλοι. Είναι αυτό που λένε στη διεθνή ορολογία ένας catch-all leader, ένας αρχηγός δηλαδή που συγκεντρωτικός, ενός ανδρός αρχή. Δεν θέλει επουδενή να, έστω κι αν συζητάει με τον Νετανιάχου ή με άλλους και βρίσκει λύσεις με κλεισμένα των θυρών, εντούτοις με ανοιχτές θύρες και δημόσια, δεν θέλει να αναφέρεται ότι συμφωνεί με κάποιους ή σέρνεται σε συμφωνίες ή αναγκάζεται σε συμφωνίες, απλώς ότι αυτός επιβάλλει. Άρα λοιπόν λεκτικά δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ακούω κανέναν, κάνω εκείνο που θέλω εγώ, αυτός είμαι, μπορώ να το κάνω, θέλω να το κάνω, το κάνω. Βεβαίως ότι είναι σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου, είναι. Αν είναι άρρηστη στις σχέσεις ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο όμως που πραγματικά με φοβίζει εμένα είναι, θα μου πείτε και τι έγινε αν συμβεί. Το λέω με τη δυναμική που το έχουμε δώσει τόσο καιρό που το συζητάμε. Αναφέρομαι σε F-35.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι παρά τα αναχώματα τα οποία μπαίνουν από το Κογκρέσο και από το State Department αναφορικά με τα F-35, υπάρχουν 5 F-35 τα οποία η Τουρκία τα έχει προπληρώσει και έχει εκπαιδεύσει και τους πιλότους.
2: Έτοιμα, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Αυτά πιστεύετε ότι θα τα πάρει.
0: Και για τα οποία πληρώνει μίσθωμα για να τα φυλάσσουν οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι αν προσφεύγανε στα αμερικανικά δικαστήρια, παρά τις κυρώσεις κάτω, τουλάχιστον αυτά
1: θα μπορούσαν να τα πάρουν.
0: Ναι, νομικά μιλώντας πάντοτε και συγκρίνοντας το αμερικανικό δίκαιο, όχι όμως σε σχέση με το ευρωπαϊκό ή το ελληνικό επουδενή. Γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό εκεί.
1: Και είναι εκτιμάται ότι είναι μια κίνηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να την κάνει η Τουρκία ως έσχατη λύση, να το πω έτσι.
0: Αν έχει το πράσινο φως ότι θα μπορούσε να πάει καλά η δίκη αυτή, όπως πήγε με τη Halk Bank, με την Λαϊκή Τράπεζα, που θυμόσαστε.
2: Τι σκάνδαλο με το Ιρανικό πετρέλαιο, το γαμπρό του Τραμπ και το γαμπρό του Κούσνερ, του Ερντογάν.
0: Που τελικά πήγε
2: σε εκατομμύρια. Που αν πλήρωνε, έχανε τη δίκη η Τουρκία, θα χρεοκοπούσε. Μιλάμε για πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Ωραία. Οι Τούρκοι είναι προφανές γιατί πανηγυρίζουν και τα κρατικά μέσα ενημέρωση, γιατί χρειάζονται μια νίκη, αλλά η νίκη αυτή είναι στα χαρτιά. Δεν είναι στην ουσία, γιατί και μόνο ότι το είπε ο Ερντογάν, ο Τραμπ λέει ότι θέλει κάθε μέρα, δεν θα πάρουν τα F-35. Δεν τα έχουν. Η ερώτηση είναι, μπορεί ο Τραμπ να βρει τρόπο να παραβιάσει την νομοθεσία που ο ίδιος έχει ψηφίσει το 2020, ότι όσο έχουν ρωσικούς πυράβλους οι Τούρκοι δεν παίρνουν F-35. Μια νομοθεσία που επανέλαβε στην απάντησή του το State Department προς το Κογκρέσο, ερώτηση βουλευτή, πριν μια μόλις εβδομάδα. Υπάρχει τρόπος ο Τραμπ να βρει ένα bypass για να δώσει στον φίλο, τον Ερντογάν, τον αγαπημένο του φίλο, F-35.
0: υπάρχει ένας τρόπος πάρα πολύ δύσκολος να υλοποιηθεί και πρέπει να συνδέσει το συμφέρον της Τουρκίας με το συμφέρον των ΗΠΑ ή των ΗΠΑ με της Τουρκίας.
1: Πώς δηλαδή?
0: Υπάρχει δύο αποφάσεις. Υπάρχουν μία απόφαση δεκαετίας του 1930 και μία του 1952, όπου ο πρόεδρος έχει κάνει bypass το Κογκρέσο, γιατί θεώρησε ότι δεν πρέπει να το ενημερώσει για λόγους ασφαλείας των ΗΠΑ.
2: Ενδιαφέρον.
0: Αν λοιπόν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας και περάσει πάλι από ανώτατο...
1: Από τον Τραμπ, αν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Τραμπ κάνει επίκληση αυτής της νομολογίας και πει ότι εγώ θεωρώ ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ σχετίζονται με τα συμφέροντα της Τουρκίας, η οποία είναι ατοϊκή χώρα και με την οποία συνεννοούμε, και θεωρώ ότι για το συμφέρον και την άμυνα των ΗΠΑ πρέπει η Τουρκία να έχει τα F-35.
1: Άρα παρακάμπτει το Κογκρέσο, με λίγα λόγια.
0: Θα μπορούσε να παρακάμψει. Υπάρχουν δύο αποφάσεις, μία το 1930 και μία το 1952, για παρέμφερη θέματα.
2: Όχι, αυτό που λέει η Λουκία, το Κογκρέσο πρέπει να πει ναι ή δεν ερωτάτε? Είναι κρίσιμο.
0: Δεν ερωτάτε.
1: Γιατί άρα μπορεί να παρακαμφθεί δηλαδή.
0: Να παρακαμφθεί με απόφαση του Supreme Court.
2: Δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Γιατί...
0: αλλά προσέξτε, πρέπει να το συνδέσει δύσκολο. Γι' αυτό λέω
1: με λόγους εθνικής ασφαλείας, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Ακριβώς, που να συνδέονται με τη Τουρκία στο συμφέρον. Δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολο να περάσει αυτό.
2: Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον πρόεδρο. Για τον πρόεδρο,
0: εφόσον υπάρχει νομολογία και εφόσον ερωτήθην.
2: Τι δύσκολο. Εδώ κάνει πόλεμο κανονικό χωρίς να έχει πάρει την έγκριση του Κογκρέσου και πριν από δύο Παρασκευές έφερε μια διάταξη ότι παρατείνεται η επιχείρηση, η αμυντική επιχείρηση για 60 μέρες χωρίς να ερωτηθεί το νομοθετικό σώμα και συνεχίζει τον πόλεμο βαφτίζοντάς τον χωρίς να έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Αμυντική επιχείρηση, τι συζητάμε? Δηλαδή, ένας πρόεδρος ο οποίος αν θέλει το κάνει. Το ερώτημα θα θελήσει και πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Και επίσης, αν θα θελήσει, τι απάντηση θα δώσει η
1: κυρία? Και προφανώς, για να μας το λέει ο κύριος Σταθακόπουλος, θα το γνωρίζει και ο Τραμπ. Εγώ αυτό φοβάμαι. Τώρα χαριτολογώντας, πραγματικά.
0: Και εγώ το διάβασα μέσα από αναλυτές Αμερικανούς. Ότι θα μπορούσε να κάνει αυτή
2: η ερώτηση μου, αν κάνει μια τέτοια κίνηση, θα σκεφτεί, θα λογαριάσει αυτόν που είπε ότι δεν λογαριάζει τον Νετανιάχου, γιατί τα F-35 δεν είναι μόνο ότι θα τα δώσει στην Τουρκία, είναι ότι θα μπορούν να χτυπήσουν πέραν της Ελλάδας και το Ισραήλ. Και επίσης έχουν συστήματα ελέγχου τέτοια και επικοινωνίας.
0: Ισραηλινά.
2: Ναι, που το Ισραήλ έχει πει ότι αν δώσεις F-35 θα πρέπει να βγάλεις τα συστήματα αυτά, γιατί αλλιώς θα διαβάζει ο Ερντογάν μέσα από το σύστημα του F-35 τις δικές μας κινήσεις, των δικών μας ενόπλων δυνάμεων. Άρα εδώ δεν είναι απλό το πράγμα. Θα είναι μια κίνηση εχθρική προς Ελλάδα και προς Ισραήλ αν τα δώσει. Δεν είναι απλό.
0: Πάρα πολύ σωστά. Καθόλου δεν είναι λοιπόν απλό. Θεωρώ ειδικά ότι το μεγάλο ανάγχωμα, τελικά θα είναι πάλι το Νετανιάχου και το Ισραήλ. Εκεί θα κολλήσει το θέμα. Και ελπίζουμε όλοι ότι, έστω και αν κάνει επίκληση της νομολογίας, όπως είπα προηγουμένως, ότι το Supreme Court δεν θα το επιδικάσει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να εμφανιστεί ως παρεμπίπτον και εκτρίτου του έχουν ένομο συμφέρον το Ισραήλ και να πει για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάρει η Τουρκία μέσα από τις ΗΠΑ τα F-35. Υπάρχουν δηλαδή νομικές λύσεις και από τη μία και από την άλλη μεριά αντικρούσεις. Εμείς ελπίζουμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, το θεωρώ ακραίο, απλώς το συζητάμε για την οικονομία της κουβέντας, θεωρώ ότι το μεγάλο ανάγχωμα θα είναι ο Νετανιάχου τελικά και το Ισραήλ, για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35.
2: Τελικώς η εκτίμησή σας είναι ότι κάποια στιγμή, γιατί ο ορίζοντας είναι πάρα πολύ μακρύς, ακόμα και εμείς που το έχουμε συμφωνήσει, θα αρχίσουμε να παίρνουμε από το 28 και μετά. Η εκπαίδευση θα αρχίσει το 27. Βλέπετε ότι τελικώς όλοι αυτοί, γιατί είναι σύνθετο το πεδίο και η απόφαση του Τραμπ δεν θα είναι αποτέλεσμα της εξέτασης μιας παραμέτρου, αλλά πάρα πολλών παραμέτρων.
0: Σωστά.
2: Τελικώς πιστεύετε ότι θα καμφθεί όλο αυτό το πλαίσιο που αποτελεί τροχοπέδι για να πάρει ο Ερντογάν F-35 και πότε?
0: Μόνο αν φύγουν τα S-400 από την Τουρκία. Πού να πάνε, αυτό είναι το ερώτημα. Εκτός και έχει κανονιστεί κάτι το οποίο αγνοούμε εμείς δημόσια. Και σε περίπτωση που γίνει αυτή η παράκαμψη την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
2: Α, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης.
0: Ναι, μετά τις εκλογές. Ναι.
2: Μάλιστα. Να, κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, με ένα τελευταίο ερώτημα προλαβαίνουμε, Γιώργο, ένα ακόμα ερώτημα. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω για τον Τσελίκ, τον Μερτσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί ξαφνικά, ενώ είπε τα κλασικά για την δυτική, για την τουρκική μειονότητα της Τράκης, για τον Κυπριακό, θυμήθηκε το Αιγαίο και είπε μισό-μισό το Αιγαίο, να κάνουμε διάλογο, να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε με το Αιγαίο μισό-μισό, χωρίς όμως τετελεσμένα στο πεδίο. Τι εννοούσε ο ποιητής?
0: Λοιπόν, ο Τσελίκ αναφέρθηκε στο εξής, σε κάτι το οποίο είναι το δόγμα της Τουρκίας εδώ και 100 χρόνια. Mm. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα τελευταίο το οποίο το συναντάμε από την εποχή του Νταβούτογλου και μετά, από το στρατηγικό βάθος δηλαδή, και από τον Ιχατερίμ, λίγο πιο παλιά, δεκαετία του 50, όπου θεωρεί ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί σε βάθος χρόνου τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, θεωρεί ότι πρέπει να κρατάει ενεργά de facto δηλαδή τα θέματα της, αυτά που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, με σκοπό να τα κάνει σε βάθος χρόνου και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Επίσης δεν θέλουν επουδενή οι Τούρκοι τις διαφορές αυτές να τις διεθνοποιούν, όπως θέλει η Ελλάδα παραδείγμα. Θέλει να τις έχει διμερείς σχέσεις. Άρα λοιπόν αναφέρεται πάλι όχι ξαφνικά και αδυνός ενεθρία, αναφέρεται στα δόγματα της Τουρκίας, τα οποία είναι η Τουρκία η αδικημένη, η οποία από τις διεθνείς συνθήκες, η οποία πρέπει να λύσει τα πράγματα επί του πεδίου με τη διπλωματία, προσέξτε, την Αλατούρκα. Δηλαδή τα δικά μου δικά μου και τα δικά σας δικά μου
1: ακριβώς.
2: Φαντάζομαι το λέει για εσωτερική κατανάλωση, γιατί είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει να συζητήσει το Αιγαίο μισό-μισό, ούτε χωρίς τελεσμένο στο πεδίο.
0: Ο Τσελίκ ως εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, δηλαδή.
2: Μιλάει
0: στο κοινό του, πάρα πολύ σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπομονή θέλει πάντως σε όλα τα μέτωπα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σταθακόπουλο.
0: Καλό απόγευμα.
2: Πάμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8.
6: Το αληθινό ραδιόφωνο. Συμβαίνει τώρα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τις διαφημίσεις. Έχουμε δυστυχώς μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Λουκία, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες.
1: Δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη, δυστυχώς, που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και κατά τις έως τώρα αναφορές, επιφυλασσόμαστε βέβαια, πρόκειται για δύο πυροσβέστες.
2: Όχι, το διασταύρωσα, είναι έτσι, Λουκία.
1: 27 είναι και έτσι, 23 ετών.
2: Είναι έτσι. Είναι η μεγάλη φωτιά που λέγαμε τόση ώρα, είστε εκεί στο Ρεθύμνο και καίνωναν. Έχουν και ενώσει 5 οικισμούς με μεγάλη κεφάλαια. Οι πυροσβέστες αυτοί, τα παλικά 27 ετών, εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους, χάθηκαν μέσα στους καπνούς, κυκλώθηκαν από τις βλόγες, κάηκαν ζωντανοί.
1: Είναι τραγικός θάνατος.
2: Τα σαχτούρια είναι εκεί κοντά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Το ξαναλέω, έχουμε δύο δυστυχώς νεκρούς πυροσβέστες από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεθύμνο που είναι σε εξέλιξη. Έχουν εκενωθεί 5 οικισμοί με το 112 και η ανεξέλεγκτη φωτιά.
1: Από νωρίς το μεσημέρι.
2: Ναι. Έχει 8 εναέρια.
1: Και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Το λέγαμε δυστυχώς και με τον καθηγητή πριν. Είχε φανεί η μέρα με τόσο δυνατούς ανέμους και με τέτοια ζέστη.
1: Και έργα πρώτη αυτή έχει. Τι να πω, ότι
2: και 38-39 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί αύριο η μέρα είναι πιο δύσκολη. Έχουμε τη μισή Ελλάδα στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Άρα. Είχαμε πάει καλά ως τώρα, είχαμε βέβαια δύο νεκρούς επάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξαναλέω την έκτακτη είδηση, δύο νεκροί πυροσβέστες 23 και 27 ετών.
1: Και ο ένας ήταν μόνιμος από ό,τι μαθαίνουμε και ο άλλος εποχικός.
2: Κάηκαν στο αυτοκίνητό τους, μέσα στη φωτιά ζωντανή που καίει στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Λοιπόν, να πω ότι μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση από την εφαρμογή real.gr. Είναι η νέα εφαρμογή που φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Συνεχής ενημέρωση και συνεχής παρέα τώρα το καλοκαίρι. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό που είναι πάει. Η πιο σημαντική πληροφορία του καλοκαίριου, Λουκία.
1: Φυσικά, βέβαια.
2: Διαβάστε περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του τεχνητής νοημοσύνης Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη, δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android. Να πούμε δύο λόγια για το ταξίδι
1: λοιπόν,
2: στην Καλαμάτα.
1: Δύο λόγια για το ταξίδι. Τρεις μέρες στην Καλαμάτα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, όπως σας είπα, για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
2: Και να πούμε επίσης για τη Real News που έρχεται πάρα πολύ δυνατή, με θέμα βέβαια και τις φωτιές.
1: Έχουμε τον Αύγουστο η γαστρονομία, σαλπάρι για τις Κυκλάδες. Μέσα εκεί μπορείτε να βρείτε συνταγές με το βλέμμα και την εμπειρία της δημοσιογράφου Σίσης Νίκα, με τη δική της ματιά. Θα βρείτε, όπως σας είπα, μοναδικό γαστρονομικό διπορικό σε 7 νησιά των Κυκλάδων, στη Σύρο, στη Σύφνο, στη Φολέγανδρο, στη Θηρα, στην Ίο και στη Σίκινο αλλά και στην Άξο, όλα αυτά με το Real Taste and Style που είναι μαζί με τη Real News της Κυριακής.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο, Δήμητρα Πανανού, Αναστασία Κυριαλεσίου και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στη μεγάλη ραδιοφωνική καλοκαιρινή παρέα του Real FM.
1: Δυστυχώς κλείνουμε με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Ελπίζουμε να μείνει εδώ και να μην επεκταθεί, να μην επεκταθούν άλλο τα δυσάρεστα.
2: Δύο νεκροί
1: πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εμείς ξανά μαζί σας αύριο στις 3.
2: Μείνετε στο Real FM. Εμείς κοιτάλλει στον Γιώργο Παγάνη. Συνεχίζεται συνεχής ενημέρωση από τον Real FM. Είπαμε και παρέα και ενημέρωση. Αύριο 3 το μεσημέρι.
1: Αύριο 3 το μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πεινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1. You gave me love like a river overflowing. You gave me

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Καλησπέρα σας. Κάτσε να χαμηλώσω και τα ακουστικά, διότι ο Παγάνης ακούγεται αυτά, τα έχει στα αυτιά του τόσο δυνατά. Απίστευτο. Εδώ αυτά. Πρέπει να ακούω και στην Κηφισίας, πρέπει να ακούγανε. Αλήθεια. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 11 λεπτά μετά τις 7. Πήγα να πω βράδυ Τετάρτης. Εντάξει, είπαμε ρε Παρδάλη, συνήθισε επιτέλους, απόγευμα. Τετάρτη δεν είναι. Δεν έχω χάσει και τις μέρες, δεν έχω χάσει μόνο τις ώρες, έχω χάσει και τις μέρες. Λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης, 29 έχει ο μήνας. Και απόψε θα πορευτούμε, και απόψε θα πορευτούμε με την βοήθεια του Θεού έως τα μεσάνυχτα. Δεν έχω ακόμα να σας πω κάτι για την άλλη εβδομάδα που θα περιμένω, γιατί μου αμέσως ήρθανε με το που ξεκινήσαμε δύο μηνυματάκια τι γίνεται την άλλη εβδομάδα. Κάθεστε ρε παιδιά, ακόμα είμαστε στα μισά αυτής. Λοιπόν, υπομονή. Δύσκολη μέρα η σημερινή, δύσκολη νύχτα η χτεσινή με τη φωτιά στην Πάρο και σήμερα τραγωδία στο Ρέθυμνο με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 11 μποφόρ. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Έχουν εκενωθεί οικισμοί. Στην Κρία Βρύση είναι δύο νεκροί πυροσβέστες. Η φωτιά τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα έκαιγε ανεξέλεγκτη. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά και στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου και εκεί πνέουν ισχυροί άνεμοι και έχουμε και εκεί μήνυμα από το 112 για εκένωση. Πρέπει να σας πω ότι για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει υψηλότερες θερμοκρασίες και βοριάδες 8 μποφόρ. Μην κοιτάτε τώρα τις ρηπές που λέω εγώ. Οι ρηπές είναι ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τη μορφολογία του εδάφους, το μικροκλίμα που λέμε, γιατί μάθαμε, γίναμε και λέγαμε παλιά, δεν υπήρχε παλιά, δεν ξέραμε τι είναι το μικροκλίμα, το μάθαμε όταν θρηνήσαμε τους νεκρούς στο μάτι, μάθαμε για το μικροκλίμα, γίναμε ειδικοί όλοι. Τέλος πάντων, δύσκολη μέρα θα είναι και οι αυριανοί λένε, και θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από Δευτέρα. Μάλλον από Δευτέρα θα έχει καύσωνα, ενδεχομένως χωρίς αέρα. Νωρίς όμως ακόμα. Ο δορυφόρος κατέγραψε τους καπνούς της φωτιάς από το Ρέθυμνο. Ταξίδεψαν οι καπνοί στην καταγραφή του δορυφόρου, γιατί προφανώς ταξίδεψαν και περισσότερο, 100 χιλιόμετρα. Απίστευτο. Φανταστείτε πόσο δυνατός είναι ο άνεμος. Λοιπόν, έχει φωτιές πολλές και η Τουρκία, πρέπει να σας πω. Στα νότια και στα δυτικά παράλια, και έχει μεγάλη μάχη των πυροσβεστών στα Μούγλα. Πάνω από 1000 πυροσβέστες επιχειρούν εκεί. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι μαζί μας απόψε στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Θα προσπαθήσουμε, λέω, γιατί δεν είναι εύκολο με τις παρούσες συνθήκες, να δούμε λίγο, γιατί πριν ο Γιώργος είδε τι συμβαίνει στην Πάρο, να δούμε λίγο τι γίνεται στο Ρέθυμνο, αν έχουμε την ευκαιρία μετά τις 7.30. Θα έχουμε και πάλι απόψε τον κύριο Ριζό. Έχω ερωτήματα από χτες δικά σας και μπορείτε να στείλετε και καινούργια, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με το θέμα της ενέργειας, καυσίμων, ρεύματος κτλ. Διότι είδα και τα ρεπορτάζ χτες, παίζει πολύ το θέμα, και έτσι όπως πάει η κατάσταση με τη Μέση Ανατολή, δεν είμαι πολύ σίγουρος για το που θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Ενδιαφέρον βλέπω στην πρωτοβουλία Γκουτέρες, αλλά η Τουρκία ούτως ή άλλως τα γιώνει όλα. Δεν έχουμε, λέει, κοινό έδαφος γυαλί στην Κύπρο. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι κανένα σχέδιο μπορεί να αποδώσει μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχόμενων.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας τα δείξει η ζωή. Τι είναι, Παρασκευή είναι, κύριος Λευτέρης? Μου έχει στείλει μήνυμα με τρολάρι, μου λέει Παρασκευή είναι. Εντάξει, άρα όλοι δεν δουλεύω. Μην έχετε, μην παραπονεθείτε. Καλώς τον, λέει η κυρία Αρετή. Καλώς την κυρία Αρετή. Ποιοι τραγουδούσαν τη διασκευή? Ποιος? Γιώργης Χριστοδούλου και Ανδριάνα Μπάμπαλη, μάλιστα. Χριστοδούλου και Μπάμπαλη. Το Χριστοδούλου, για να μην λέει Γιώργης, ναι. Δεν μου λέει κάτι. Σίγουρα θα το ξέρω. Την Μπάμπαλη την ξέρω γιατί είναι πολλά χρόνια στο... Ναι. Σίγουρα θα το ξέρω. Αλλά δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Την Μπάμπαλη την έχω δει και στα ΜΑΤ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το Γιώργη Χριστοδούλου δεν μου λέει. Λοιπόν, είπαμε στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεύτερη μέρα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου χωρίς αποτέλεσμα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι να πάω στο φαρμακείο. Έγινε διαφορετικά. Λοιπόν, μου έλεγε σήμερα φαρμακοποιός ότι κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη, όταν έρχονται, επειδή υπάρχει πάντα μια πελαδιακή σχέση, αν και κανονικά δεν επιτρέπεται, μου λιβάζουμε ένα κουτάκι στην άκρη για έναν άνθρωπο που τον έχουμε πελάτη 25-30 χρόνια. Βέβαια, λέει, αν δεν εμφανιστεί μέσα σε 2-3 μέρες, εννοείται θα το δώσουμε. Τον παίρνουμε, λέει, και ένα τηλέφωνο και του λέμε, κοίτα, ήρθε. Αν δεν έρθει σε 2-3, θα το δώσουμε. Αλλά για ορισμένα σκευάσματα η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ, μπορεί, υπάρχουν φάρμακα τα οποία τι γίνεται και δεν έχουν γενώσιμο και δεν μπορεί να στα συνταγογραφήσει, μπορεί να σου δώσει δηλαδή τρίμηνη, αλλά ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να δεσμεύσει το κουτί που το έχει αναγεί κάποιος άλλος από τη στιγμή που δεν υπάρχει γενώσιμο για τον επόμενο μήνα το δικό σου. Έχεις για αυτό το μήνα. Από τη στιγμή που άλλος δεν έχει εναλλακτική, πρέπει να του το δώσω, γιατί δεν παίζουμε με την υγεία. Κατά τα λοιπά πάμε τέντα όμως, έτσι. Σούπερ. Εγγένεια, νοσοκομεία, εθνικά συστήματα. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Τέλος. Θα μου πείτε, δηλαδή τι θες να πεις, ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση? Όχι, δεν λέω αυτό. Επισημαίνω κάποια προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε το 2026 να παρατηρούνται. Δεν γίνεται το 2026 ασφαλισμένος με μηδενική συμμετοχή, θα το λέω κάθε μέρα, να πληρώνει συμμετοχή γιατί παίρνει το πρωτότυπο. Και γιατί παίρνει το πρωτότυπο και όχι το γενώσιμο? Γιατί το γενώσιμο είναι σε έλλειψη. Κύριε Φταίω, μηδενική δεν είναι η συμμετοχή μου? Μάλιστα. Έχεις γενώσιμο να μου δώσεις? Όχι. Άρα ποια είναι η υποχρέωσή σου? Δεν είναι η υποχρέωσή σου να με καλύψεις? Είναι. Να με καλύψεις λοιπόν με τους ίδιους όρους, με το φάρμακο που έχεις διαθέσιμο. Είναι το πρωτότυπο? Μάλιστα. Φταίω εγώ? Όχι. Γιατί να το πληρώσω? Νίκο, λέω κάτι παράλογο? Ναι, υπάρχει, πρόσεξε. Υπάρχει ο ψυχολογικός παράγοντας. Γιατί το άκουσα και αυτό σε μια κουβέντα που έκανα σήμερα. Υπάρχουν, μου λένε, ασθενείς οι οποίοι, ενώ υπάρχει το γενώσιμο, θέλουν το πρωτότυπο γιατί το παίρνουν 20 χρόνια και θεωρούν ότι αν αλλάξουν φάρμακο, που δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα είναι και το γενώσιμο και το πρωτότυπο, δεν θα πάνε τόσο καλά όσο καλά τους έχει ρυθμίσει το πρωτότυπο. Ψυχολογικός παράγοντας. Σεβαστός. Δεν έχει καμία ισχύ. Πλασίμπο είναι. Καθαρά. Αλλά εκεί αναλαμβάνεις την ευθύνη και λες, δεν θέλω να μου δώσεις το γενώσιμο, θα πληρώσω το πρωτότυπο.
Όταν όμως δεν έχεις να μου δώσεις το γενόσημο, δεν το έχεις, δεν υπάρχει στις αποθήκες, είναι σε έλλειψη και υποχρεωτικά μου δίνεις το πρωτότυπο, για ποιο λόγο με βάζεις να πληρώσω? Δώσ' μου άλλη επιλογή. Δώσ' μου άλλη επιλογή. Φουλ αδικία. Γεια σου ρε real blogger. Τα ΟΗΕ. Δεν τα κατάφερω ανάν. Δεν πιστεύω προσωπικά κανένας Γκουτέρες ότι θα τα καταφέρει, αλλά εδώ δεν έχει να κάνει με τους, με τους Κυπρίους. Εδώ σου βλέπεις ότι αντιδρούν οι Τούρκοι. Ποιοι οι Τούρκοι, που υποτίθεται δεν έχουν σχέση με τα κατεχόμενα, που υποτίθεται άμεση σχέση έχουν. Γιατί είναι... Γεια σου ρε πικό πικό. Δεν ήρθε. Έπεσε με αλεξίπτωτο. Γεια σας κυρία Γιώτα. Α, δεν ξέρω κυρία Γιώτα μου, δεν έχω εντρυφήσει τόσο βαθιά στα τον on demand. Τώρα λογικό είναι, τι να έχει on demand 5 ώρες εκπομπή. Είπαμε, καλοκαίρι είναι, μουσικούλα. Κάπου μπάστα. Λοιπόν, μου λέει εδώ και... Ναι, σήμερα μπαίνουν οι συντάξεις στο, οι κανονικές. Τη Δευτέρα ήταν αυτά τα επικουρικά, τα αναπηρικά και τα ό,τι είναι τέλος πάντων. Σήμερα είναι πέφτει το χρήμα, εν πάση περιπτώσει, σήμερα. Πώς θα σας το πω? Αυτό το οποίο θα κρατήσει όσο κρατήσει. Με καταλάβατε. Ευχαριστώ. Εδώ λέει υπάρχουν φάρμακα λόγω rebate και clawback, ενώ σταγογραφούνται υποχρεωτικά, ο ασθενής να πληρώνει 100% την αξία. Εντάξει, ναι. Απλά ρε παιδί μου, εγώ έβαλα τώρα ένα θέμα. Σωστό είναι αυτό που γράφεις, προς το πω χαρά. Απλά εγώ έβαλα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ... Δεν ξέρω πώς θα το πω. Δεν βρίσκω και λόγια, δηλαδή έχω αρχίσει και με αυτά που γίνονται, έχω αρχίσει και ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Τι μου έχουν βάλει εδώ? Α, αναφορές, μάλιστα. Real Taste and Style, μάλιστα. Διαγωνισμός, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, 3 λεπτά έχουμε για να φύγουμε για διαφημίσεις. Να βάλουμε τραγουδάκι. Πώς το βλέπεις, Νικό? Ενδιαφέρουσα πρόταση.

0: Real FM.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
8: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Στυλιανέ, το έχω μεταφέρει, το ελέγχουμε. Νικόλα, ο συνονόματός σου έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να παίξει αμέσως μετά τους τίτλους του τραγούδι.

0: Εδώ προσπαθούμε με την κυρία Ειρήνη να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, να δούμε τι, γιατί στην Κρήτη τώρα στο Ρέθυμνο υπάρχει ζήτημα τεράστιο στο Νότιο Ρέθυμνο, και προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε, να δούμε και γιατί, ας πούμε, μιλάει τώρα η κυρία Ειρήνη απ' έξω και για να βγει κάποιος και της λένε τώρα τρέχουμε, είμαστε σε κατάσταση πανικού και κάνουμε και μια διαχείριση τηλεφωνική. Είδες ρε Γιάννη, επειδή λόγω της Πανσελίνου μας έχει πιάσει ερωτική διάθεση. Είναι απόψε, είναι το η Πανσέλινος του Ελαφιού. Είναι που επειδή τους μεγαλώνουν τα κέρατα. Εμείς πάλι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Άμα βγούνε, βγήκανε. Δεν έχει μικρά μεγάλα. Κύριε Διονύση, δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό που μου λέτε. Το έχω διαβάσει, αλλά δεν έχει έρθει επίσημο. Ποια ακριβώς λέει πράγματα και σε ποιον τομέα έχουν βελτιωθεί. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσαπάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Το είπα σωστά, κύριε Τσαπάκο, σωστά το είπα. Γεια σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα σας, παρακαλώ. Πώς,
1: η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλά φουφόρ. Ανοίξες, δυστυχώς τα αέρια δεν μπορούν να επιχειρήσουν.
0: Α, δεν έχουμε αέρια.
1: Δεν έχουμε αέρια. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν όπως πάρουν.
0: Ναι.
1: Και παλεύουμε με τις επίγειες δυνάμεις. Ίσως ο αέρας πέσει.
0: Ακούγεται ο αέρας και από το τηλέφωνό σας.
1: Ακούγεται από το τηλέφωνό σας. Δυστυχώς είχαμε ένα δεικό συμπάρχα σαν και προσπέντες και από εκεί πέρα επικαιρούμε πρώτο μέλημα την αφόπη ζωή και μετά τα όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Τσαπάκο, τι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ποια είναι για τις επόμενες ώρες?
1: Δυστυχώς έχουμε αέρα και θα έχουμε και τις επόμενες μέρες. Στον τόπο της πάτης πηγαίνουμε μέσα στο Σάββατο.
0: Α, να πάει τόσο πολύ ο αέρας, ε? Η ενίσχυση των δυνάμεων είναι μόνο από Κρήτη ή στέλνουν και οι...
1: Προς το παρόν από Κρήτη. Ναι.
0: Προς το παρόν από Κρήτη. Υπάρχει πρόβλεψη, γνωρίζετε αν θα έχουμε δυνάμεις και από άλλες περιοχές και από Αθήνα, γιατί βλέπω ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
1: Όπως χρειαστεί θα μας ενισχύσει.
0: Και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και αέρια, δηλαδή που δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του αέρα. Μάλιστα. Είναι κοντά σε οικισμού, σε κατοικημένες περιοχές, τα ρηφωτιά.
1: Ναι, γεννωθήκαν οικισμοί,
0: ναι.
1: Προληπτικά γεννωθήκαν οικισμοί.
0: Εσείς έχετε εικόνα για καταστροφές, δηλαδή για σπίτια που έχουν καεί?
1: Δεν είναι η ώρα της αποτύπησης.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι προς Θεού. Απλά αν έχουν περάσει μέσα από οικισμούς.
1: Από οικισμούς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι
0: να σβήσει φωτιά. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκο. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Είναι δύσκολη η επικοινωνία. Εντάξει, τώρα προφανώς ο άνθρωπος είναι στο... Μάχης. Λογικό. Ευχαριστώ, κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, δύσκολο. Προσέξτε εδώ. Για να καταλάβετε. Διαβάζω, 29 άτομα απεγκλωβίστηκαν από πλευρά του λιμενικού. Πριν ήταν 17. Προσέξτε εδώ. Πώς λειτουργούμε. Καίγεται η Πάρος, καίγεται το Ρέθυμνο, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, 25 και 58 ετών, καίγεται η Λέσβος, έχουμε προειδοποίησεις, χειρούς ανέμους κτλ. Δεν θα πω το όνομα. Και στέλνει ένας ακροατής μήνυμα. Βγαίνει, ας πούμε, άνθρωπος που, εντάξει, έχει ένα θεσμικό ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μετράνε θεσμική ρόλη, εδώ τώρα πρέπει να σβήσει φωτιά. Και στέλνει ακροατής μήνυμα. Αφήστε να μας δροσίσει ο αέρας. Αμάν πια με τις φωτιές. Κάτι άλλο δεν μπορείτε να πείτε? Αγαπητέ φίλε, ακούστε με. Και σας το λέω με, πραγματικά με πολύ σεβασμό και με πολύ αγάπη. Δεν είναι ο Real FM για σας. Δεν κάνει να ακούτε Real FM. Βρείτε ένα άλλο ραδιόφωνο που παίζει μουσική. Βρείτε ένα ραδιόφωνο που τώρα να λένε για παραλίες. για ήλιο βασιλέματα. Επιτρέψτε μου, όταν έχεις φωτιές που κατακαίνε περιουσίες, όταν έχεις δύο ανθρώπους, δύο πυροσβέστες νεκρούς, όταν έχεις το λιμενικό που δίνουν οι άνθρωποι ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν από τις παραλίες κόσμου, θέλετε εγώ να συζητάω για τον αέρα που μας δροσίζει? Αλήθεια. Όσο καιρό μ' ακούτε, όσο καιρό, μέρες, μήνες, χρόνια, έχετε πάρει, έχετε καταλάβει ότι αυτή είναι η δουλειά μου? Καλό κύριε Γιάννη να μην σβήσει στη θάλασσα η φωτιά, αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο, αλήθεια είναι. Εγώ κύριε μισό λεπτό, το διαχρονικό κλισέ πρώτα η ανθρώπινη ζωή αλλά να καεί η γη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα διαχρονικό κλισέ που να έχει μέσα το πρώτα η ανθρώπινη ζωή αλλά να καεί η γη. Προφανώς η προτεραιότητα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, αλλά άμεση προτεραιότητα για να συμβεί αυτό είναι να σβήσει η φωτιά. Για να μην έχουμε και καμένη γη, να μην έχουμε και καμένες καλλιέργειες, να μην έχουμε και καμένες περιουσίες και σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, τώρα τα περί εσκεμένου, επειδή είχαμε και μία κουβέντα χτες εδώ με ένα-δυο ακροατές. Τα περί εσκεμένου, ακούστε. Εγώ έχω πει ότι υπάρχουν περιοχές που κάηκαν και δεν αναδασώθηκαν. Σε μία εν εξελίξη φωτιά, εγώ δεν θα πω ούτε για εσκεμένα, ούτε για συμφέροντα, ούτε για τίποτα. Όταν σβήσει η φωτιά, και αναλόγως του ποια θα είναι η διαχείριση στην κάθε περιοχή που πιάνει φωτιά, να συζητήσουμε τι θέλετε. Την ώρα της μάχης, που δεν τη δίνω εγώ, ούτε εσείς, άλλοι τη δίνουν. Εμείς είμαστε, εγώ καλά είμαι εδώ, στούντιο, δροσιά, μια χαρά. Την ώρα της μάχης δεν μπορώ να κάθομαι να μιλάω ούτε για εσκεμένα ούτε για συμφέροντα. Όταν έρθει η ώρα και αν υπάρχουν στοιχεία το συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως. Μου λένε τώρα ότι στην Πάρο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μου λένε και το ξαναλέω, δεν το έχω επισήμως και γι' αυτό και δεν το μεταφέρω πικοαπικό. Φίλε αγαπητέ, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις όπου άνθρωπος χάνει τη ζωή του από φωτιά. Για όλες. Και ξαναλέω, αν δεν μου δώσει πυροσβεστική επισήμως ενημέρωση, δεν πρόκειται να μεταφέρω είδηση. Τέλος.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 54-55 λεπτά μετά τις 7. Ρε Θοδωρή μου, δεν βαριέμαι. Έτσι κι αλλιώς λέει, χαμένη είναι η ελληνική γη και μόνοι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Εμείς με τα χέρια μας βγάζουμε τα μάτια μας, αξίζουμε ό,τι έχουμε. Ναι, αλλά κάποτε πρέπει να τα αλλάξουμε, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε. Έτσι θα πάμε. Κάθε χρόνο τα ίδια τα λέμε. Αγαπητέ κύριε Στυλιανέ, είναι όσο βασανιστικό είναι για σας, είναι και για μένα, πιστέψτε με. Θα το μεταφέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως. Οι φυσικές καταστροφές μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε, νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοι μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό. Οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενιές. Οι λαοί θα πρέπει να κάνουν συμφωνία, τέλος οι αμυντικοί εξοπλισμοί. Κύριε Βαγγέλη, μόνο πείτε μου τι ώρα να βάλω ξυπνητήρι, το χάσω. Για να κάνουμε λέει χρήση των πόρων για να διαχειριστούμε την οικολογική καταστροφή όσο δυνατόν. Άμα κάνουμε εξοπλισμού, φορτώνουμε σε εξοπλισμούς, όλα τα άλλα είναι καλά. Δεν υπάρχει λέει περίπτωση να περιορίσουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ. Οπότε λέει, οι ελίτ εξοπλίζονται για τα συμφέροντα τους. Έχουν ασφάλεια εναντίον ανθρώπων. Η φύση έχει διαφορετική λογική όμως. Σωστό. Ρε Γιάννη μου, μη μου κάνεις μαθήματα για τα αναδασωτέα, γιατί θα σου κατεβάσω λίστα με περιοχές που είναι αναδασωτές και δεν έχουν αναδασωθεί. Κάνε μου τη χάρη. Κύριε Κώστα, δεν είναι η Αγία Γαλήνη ο παραδοσιακός τουριστικός οικισμός που πρέπει να σώσουν. Είναι όλη η περιοχή που καίγεται και που είναι ο τουριστικός οικισμός, που είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός οικισμός και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το κριτήριο δεν είναι αν είναι τουριστικός προορισμός ή κάτι άλλο. Κύριε Διονύση, δεν ήταν για σας το σχολείο μου. Για το σχολείο σας το κατάλαβα, για άλλον ακροατή πήγαινε αυτό με τον αέρα. Δεν είναι για σας. Τελικά λέει έχουμε ντρόν και δορυφόρους για τις φωτιές. Ντρόν έχουμε. Που επιβλέπουν και... Δεν ξέρω τώρα για την περιφέρεια πώς λειτουργεί το σύστημα, αλλά στην Αττική και πέρσι δούλεψε καλά, νομίζω και πρόπερσι και φέτος μέχρι στιγμής έχει δουλέψει καλά. Τώρα, αν καλύπτεται και η περιφέρεια, δεν ξέρω. Οι δορυφόροι τι να κάνουν. Εδώ δεν έχουμε δορυφόρους για τη μετεωρολογία. Πλάκα μου κάνετε. Όχι, δεν έχουμε δορυφόρους. Ντρόν έχουμε. Άλλο όμως είναι το ντρόν. Το ντρόν σε προειδοποιεί για την φωτιά εν τη γενέση της, ώστε να είναι πιο έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και όλων όσοι επιχειρούν. Ο δορυφόρος είναι άλλος ο ρόλος του. Γιάννη, όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία θα σου πω τι συμβαίνει και πόσο είναι παρανόηση που μου λες, γιατί δεν είναι καθόλου παρανόηση για κάποιες περιοχές. Καθόλου παρανόηση δεν είναι. Μην επιμένεις τώρα, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις, έχει να κάνει με το ξεπούλημα. Άστο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω.
4: Η ώρα είναι 8. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα. Προσπαθούμε να βρούμε και στην Λέσβο να μιλήσουμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μου έχετε στείλει μηνύματα και έλεγα ότι χωρίς επίσημη ενημέρωση δεν πρόκειται να πω κάτι. Υπάρχει άλλος ένας πυροσβέστης που έχει χάσει τη ζωή του, ωστόσο από την πυροσβεστική μας έχουν ενημερώσει, ενημερώνουν δηλαδή όχι μας όλοι, άπαντες, ότι δεν επιχειρούσε, ο άνθρωπος έχει πεθάνει από ανακοπή. Αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Και δεν επιχειρούσε σε κάποιο πεδίο. Οπότε δεν μπορεί να αφαιριστεί με τους δύο νεκρούς, τους δύο ανθρώπους, και είναι και σε άλλη περιοχή, έτσι δεν στρέφουν. Δεν μπορεί να συνδεθεί ή να αθρηστεί με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, που ήταν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης. Έτσι. Εφόσον η πυροσβεστική δίνει παθολογικά αίτια, και ότι για το παθολογικά αίτια επίσης, αν επιχειρούσε, προφανώς και παίζει ρόλο, αλλά ότι δεν ήταν σε επιχείρηση κατάσβεσης, είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και δεν λέω κάτι. Εντάξει. Για να μην έχουμε ζητήματα. Ακροκεντρό, έχετε στείλει μήνυμα σε λάθος εκπομπή. Δεν νομίζω, κύριε Σταύρο, ότι έχει να κάνει ούτε με τον Τραμπ ούτε με τίποτα. Κύριε Ερακλή, εσείς αναφέρεστε στο απολυθωμένο δάσος. Λοιπόν, το απολυθωμένο δάσος, παρά το ότι ήμουν 14 μήνες, σχεδόν 15 μήνες στο νησί Φαντάρος, προς το τέλος κατάφερα να πάω να το δω, γιατί δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε τέτοιες μετακινήσεις. Δηλαδή ακόμα και στη Σκάλα Καλονής, όταν κατεβαίναμε, που ήταν, Καλονή ήταν το στρατόπεδο και η Σκάλα ήταν, ας πούμε, το χωριό, η παραλία, βγαίνανε μεικτά και μας κυνηγούσαν και πέθανε καμπάνες. Αν σε πιάνανε δηλαδή εκτός μιας ακτίνας, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήτανε, και δεν είχες φύλο πορείας για μετακίνηση λόγω άδειας ή κάτι άλλο, χτυπάγανε γαμπάνες της εκκλησίας κανονικά. Οπότε το απολυθωμένο δάσος στη Λέσβο πήγα και το είδα σχεδόν λίγες μέρες, είχε έρθει η μεταθεσή μου, και πια δηλαδή δεν ασχολούνταν και εκείνοι μαζί μου μετά από 14-15 μήνες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα. Ό,τι είδα στη Μυτιλήνη πέρα από την Καλονή, το είδα τον τελευταίο μήνα που ήμουν εκεί. Γιατί δεν έφυγες. Σας λέω, κατεβαίναμε στη Σκάλα, εξοδούχοι, για ένα καφέ κάπου να φάμε κάτι, και πέφτανε καμπάνες. Βγαίνανε μεικτά και καλά το χειμώνα. Εντάξει, κάνανε και λίγο τα στραβά μάτια, γιατί τώρα πού να πας το χειμώνα. Σε μια καφετέρια θα κλειστείς, ένα σουλατζίτικο, να δεις καμιά μπάλα εκεί, τέλος. Το καλοκαίρι όμως, ρε παιδί μου, εντάξει, τόση παραλία, θες να ράξεις μια ώρα, να ρουφήξεις λίγο ήλιο, να ηρεμήσεις το μυαλό. Δεν είχε. Λοιπόν, αυτό που έχετε στείλει, το κράτος υποκατοχή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Και δεν μπορώ για να το διαβάσω, είναι τεράστιο. Δεν είναι θέμα λογικό. Δεν είναι τα επιχειρήματα, και τα δικά μου επιχειρήματα είναι λογικά. Όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα μου πεις, να σου πω πότε, θες την Παρασκευή να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να την κάνουμε. Να έχω φέρει τα στοιχεία μου και να σου πω ποιες περιοχές που ήταν αναδασωτές, δεν έχουν αναδασωθεί. Και να δούμε τι έχει γίνει. Και όταν σου δώσω αυτά τα στοιχεία, κράτα τα, γιατί δεν τα έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κράτα τα, μελέτησέ τα, δες αν είναι έτσι όπως τα λέω, και έλα μετά να μου πεις ότι εκεί έχεις δίκιο και έχεις άδικο. Μανώλη λέει, αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης. Πότε έχετε κάνει λάθος, κύριε Κώστα, στον τόνο. Στη λέξη πότε. Και έχετε βάλει και ερωτηματικό. Αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης, ποτέ. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως πάει. Να το, τώρα το δίνει και η ΕΡΤ. νεκρός αξιωματικός της πυροσβεστικής από παθολογικά αίτια κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Εντάξει. Γι' αυτό σας έλεγα ότι δεν ήθελα να πω κάτι πριν να υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εφόσον το δίνει η πυροσβεστική με αυτόν τον τρόπο, μπορώ και εγώ να το μεταδώσω πλέον χωρίς να έχω στο μυαλό μου τι μπορεί να έχει γίνει και τι μπορεί να μην έχει γίνει. Με όσα λοιπόν σας έλεγα, κύριε Κώστα, γίνονται στο στη Μέση Ανατολή, δεν βλέπω αποκλιμάκωση και είδατε στην ισιωτική χώρα 2.25, 2.30, 2.40. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος. Ελάτε, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Για δώστε μας μια εικόνα. Το Ρέθυμνο νομίζω είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή εξίσωση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές.
1: Ναι, πράγματι. Πριν σας δώσω την εικόνα, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια.
0: Εννοείται.
1: Στους οικείους των ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς σήμερα έχασαν στο καθήκον τη ζωή τους. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για τη χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πράγματι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Περιμέναμε ότι θα έχουμε δύσκολες συνθήκες σήμερα και δυστυχώς και μέχρι την Κυριακή περιμένουμε να έχουμε δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, γιατί έχουμε το ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα πάνω από τη χώρα μας, πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά επιρροτικά. Η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο εκδηλώθηκε σε μια περιοχή όπου έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι στα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που κατά τόπους ξεπερνούσαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία καθοδηγήθηκε κύρια από τον άνεμο, μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή βλάστηση της περιοχής, και μια πυρκαγιά η οποία μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να δημιουργεί κυλιδώσεις, να μεταφέρει δηλαδή κάστρες, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις, οδηγώντας σε νέες εστίες και αυξάνοντας πάρα πολύ τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούσαν στο έδαφος. Δορυφορικά, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι η πυρκαγιά να διατηρεί γενικά την έντασή της, αν και λίγο χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι παραμένει ακόμη αρκετά ενεργή, με την εξάπλωσή της να λαμβάνει χώρα κυρίως σε αυτό που στην περιοριστική γλώσσα ονομάζεται στα πλευρά της πυρκαγιάς, ανατολικά δηλαδή και δυτικά.
0: Πάντως, αν η πρόγνωση, κύριε Γιάνναρε, γιατί μας το είπε πριν και ο αντιπεριφερειάρχης μας, μέχρι Σάββατο, τώρα εσείς λέτε μέχρι Κυριακή, αν η πρόγνωση είναι για ανάλογα καιρικά φαινόμενα για τόσες μέρες μετά, και με δεδομένο το ότι σήμερα δεν πέταξαν τα εναέρια, γιατί δεν μπορούσαν λόγω του αέρα.
1: Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει, βέβαια, αύριο, δεν προτρέχω, ανήμονο. Αλλά προφανώς υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Γιατί είναι πολλές ημέρες ενώ που οι καιρικές συνθήκες δεν δείχνουν να βοηθούν στο έργο της πυρόσβεσης.
1: Όχι, δεν δείχνουν να βοηθούν. Ήταν γνωστό, φαινόταν ήδη, θα έλεγα, από το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι θα πάμε σε αυτόν τον πυρομετεωρολογικό τύπο καιρού, που θα έχουμε δηλαδή αυτό το πολύ ενισχυμένο μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Πυρωτική χώρα. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Νότιας Κρήτης, η οποία έχει πληγεί επανειλημμένος από παρόμοια περιστατικά πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Το επιπλέον επιβαρυντικό στοιχείο είναι ότι οι άνεμοι, τουλάχιστον σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φαίνεται να μην υποχωρούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή από τώρα το βράδυ και μέχρι και νωρίς αύριο το πρωί, προγνωστικά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια διατήρηση της έντασης των ανέμων εκεί πέρα στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες πάλι θα ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη στην περιεχόμενη υγρασία της βλάστησης, και αυτή έχει να κάνει με το ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιβράδυνση κάπως του ρυθμού με τον οποίο εξαπλώνει τη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, η περιοχή εμφανίζεται ιδιαιτερότερα λόγω της αλληλεπίδρασης των βόρειων ανέμων με την οριογραφία. Αλληλεπίδραση η οποία εντείνει και τις ξηροθερμικές συνθήκες. Ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία, αυξάνει τη θερμοκρασία και ρίχνει την υγρασία.
0: Δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε, που μάθαμε και εμείς πια, το μικροκλίμα αυτό που είναι.
1: Δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για τη φωτιά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιάννερ, μία ερώτηση ακόμα και να σας αποδεσμεύσω. Επειδή μιλήσατε πριν για δορυφόρους, έχουμε εμείς δορυφόρους που παρατηρούμε τα καιρικά φαινόμενα στο Αιγαίο? Γιατί θυμάμαι μία κουβέντα με συνάδελφό σας που μου έλεγε ότι παίρνουμε στοιχεία από έναν τουρκικό δορυφόρο για το Μισό Αιγαίο.
1: Αναφέρεστε μάλλον σε μετεωρολογικό ραντάρ. Και όχι
0: σε ραντάρ, μάλλον είναι σωστά.
1: Δορυφόρους, επειδή τους αναφέρατε, να πω ότι υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πλέον. Έχουμε τους μικροδορυφόρους. Ξεκίνησαν να στέλνουν εικόνες, αν δεν κάνω λάθος, στο ξεκίνημα του Ιουλίου. Δεν γνωρίζω δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Α, τώρα δηλαδή, είναι τωρινό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, φυσικά υπάρχουν και οι δορυφόροι, οι οποίοι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι, να το πω πολύ απλά. Οπότε μπορούμε να έχουμε εικόνα για τα λεγόμενα θερμά σημεία μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά ραντάρ, πράγματι μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε με μετεωρολογικό ραντάρ την πραγματική εξέλιξη καιρού πάνω από τη χώρα. Ναι, από όσο γνωρίζω, με το πρόγραμμα υγιής του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχουμε προμηθευτεί υπερσύγχρονα πλέον ραντάρ, αλλά δεν γνωρίζω αν έχουν εγκατασταθεί και αν έχουν τεθεί σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η πρόγνωση λέει για τη Λέσβο, έχετε εικόνα για πρόγνωση?
1: Η Λέσβο εντάσσεται και αυτή στο ίδιο πλαίσιο πρόγνωσης και για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Πλουμαρίου. Περιμένουμε παρόμοιες συνθήκες, λίγο χαμηλότερες εντάσεις ανέμου, 5 με 6 μποφόρων λιπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και εκεί δυστυχώς φαίνονται να επιμένουν οι άνεμοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι εκενώθηκε η Αγία Γαλήνη, ο τουριστικός οικισμός, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν στο χωριό και φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για το Ρέθυμνο, για την Κρήτη και για τη Λέσβο, αλλά από ό,τι φαίνεται πολύ περισσότερο για την Κρήτη. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Περιμένω, λέει, με αγωνία να αυξηθεί η τιμή της βενζίνης στα 5 ευρώ, να μην κυκλοφορούμε μαζί με την μπλέμπα στο να καθαρίζει από το στάρι. Άντε, κύριε Γιάννη, άντε, με το καλό σας εύχομαι. Κάθε καλό, τι ωραία. Εντάξει, με χιούμορ το λέει βέβαια ο κύριος Γιάννης από το Ήλιον. Αλλά κάποιος θα το έχει σκεφτεί και αυτό, μην νομίζετε. Υπάρχει περίπτωση. Μα πού πάνε όλοι αυτοί? Πού τι θέλουν τέτοια ώρα και μας δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση? Πού πάνε? Ω Χριστέ μου. Τζον Σμιθ, Έλληνας που ζω στην Αμερική 40 χρόνια. Είναι, ακούστε τώρα τι μου γράφει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα. Είναι, λέει, τραγικό ότι είναι είδηση. Προσέξτε, έχει δίκιο. Είναι τραγικό ότι είναι είδηση ότι τα χρήματα για τη σύνταξη έχουν κατατεθεί. Γιατί δεν έπρεπε κάθε μήνα, λέει, να είναι τα λεφτά κατατεθειμένα την ίδια μέρα? Πότε τελικά θα γίνουμε χώρα που να δουλεύει για τους πολίτες της? Προσέξτε τώρα τι λέει ο Τζον. Θα μου πείτε, ρε φίλε, ζεις στην Αμερική 40 χρόνια και μέσα κάνεις και παρατήρηση. Καλά, σωστά το λέω. Γιατί λέμε κατατέθηκαν συντάξεις. Πού είναι η είδηση? Η είδηση θα ήταν αν δεν είχαν κατατεθεί συντάξεις. Έτσι δεν είναι? Το αυτονόητο δεν είναι είδηση ποτέ. Εμείς όμως το έχουμε κάνει είδηση. Ξέρετε γιατί το έχουμε κάνει είδηση? Γιατί ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να πάει στο ATM, να βάλει την καρτούλα και να δει ότι είναι μέσα τα χρήματα για να τα σηκώσει και να αρχίσει να πληρώνει. Σε μια κοινωνία που δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα, δεν θα ήταν είδηση. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα πληρωμής. Ωραία. Είδηση. Μπήκανε στη τάξη. Όπα ρε φίλε. Και γίνεται είδηση για αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης, ο Τζον. Γιατί κάθε μήνα μπαίνουν σε άλλη ημερομηνία. Είχαν ανακοινώσει ότι θα μπουν Δευτέρα, άρα Παρασκευή βράδυ, αλλάξαν την ημερομηνία. Και ξέρετε, όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες που παίρνουν σύνταξη είναι πάνω από έναν υπολογιστή και μπαίνουν στον ΕΦΚΑ και στα site για να δουν μήπως άλλαξε η ημερομηνία. Όταν βγαίνει λοιπόν η ημερομηνία και βγαίνουμε και εμείς και λέμε στις 9-10 του μήνα που βγαίνει η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, Δευτέρα, άρα Παρασκευή, ο άλλος το κλειδώνει στο μυαλό του, σου λέει, α, Παρασκευή, θα μπουν τα λεφτουδάκια τα πρώτα, θα έχουμε το Σαββατοκύριακο να πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Δεν είναι υποχρεωμένος να κάθεται να παρακολουθεί κάθε μέρα μήπως τον ΕΦΚΑ τους καπνίσει και αλλάξουν την ημερομηνία πληρωμής. Την αλλάξανε για τους δικούς τους λόγους. Εγώ λέω ότι καλά κάνανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Το κάνανε Τρίτη, άρα Δευτέρα. Και επειδή, ως γνωστόν, οι παππούδες και οι γιαγιάδες σε αυτή τη χώρα, δεν μιλάω τώρα για νεότερους ταξιούχους, είναι με ένα κινητό στο χέρι και ένα τάμπλετ και ένα λάπτοπ και δεν κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους παρά μπαινοβγαίνουν για να ενημερωθούν. Πήγανε κάποιοι την Παρασκευή και δεν είδα. Και στέλνανε μετά μηνύματα, παιδιά, δεν πήγανε στην τάξη. Και τους λέγαμε, ναι, άλλαξε ημερομηνία. Πότε άλλαξε ημερομηνία? Γιατί άλλαξε ημερομηνία? Έχει δίκιο λοιπόν ο Τζον. Δεν είναι είδηση ότι μπήκαν τα χρήματα. Θα έπρεπε τα χρήματα να είναι δεδομένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων συγκεκριμένες ημέρες του μήνα. Και όχι κάθε μήνα 24, 25, 27, 29. Τι είναι? Μπακάλικο. Όταν το ίδιο το κράτος πληρώνει σε διαφορετικές κάθε μήνα ημερομηνίες για τους δικούς του λόγους, ο ιδιώτης τι περιμένετε να κάνει? Ό,τι θέλει θα κάνει. Έτσι δεν είναι?
1: kiss for making you cry. For making you cry. Πλησιάζει, λέει, η ώρα να μας χαιρετήσει ο Τραμπ και ο φίλος του Εμφαντίνο. Καλά, κύριε Σωτήρη. Μην τρελαίνεστε. Εγώ δεν βλέπω να χαιρετάει κανένας εκ των δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δελτίωσε τίτλοι ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε, θυμίζω, με Διονύση Ρίζο. Έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, έχω και κάποια από χτες, και αν υπάρχει και κάτι ακόμα, βεβαίως περιμένω τα μηνύματά σας με τραγουδάκι και Διονύση Ρίζο.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-105.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 34 λεπτά μετά τις 8. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλίνης. Καλησπέρα, κύριε Χριστόφα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Δώστε μας εικόνα, σας παρακαλώ, τι γίνεται στο νησί.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ακόμα επιχειρεί το ελικόπτερο εδώ, το εναέριο είναι ακόμα, πέρα από τα όλα που επικύρωσαν. Πυροσβεστικοί εθελοντές, τα μέτωπα είναι υπό έλεγχο, αλλά έχει αναζωπηρώσεις ακόμα οι ελιές εδώ. Εντάξει, όμως είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την αρχή του πυρκαγιάς.
0: Ναι. Υπάρχει μεγάλη, είναι μεγάλη το, η καταστροφή στο...
1: Είναι σε ελαιόδεντρα, ακόμα δεν έχει γίνει αποτίμηση.
0: Καλά,
1: γιατί
0: προφανώς.
1: Ακόμα σας λέω, okay, ήταν, ξεκίνησε από μια περιοχή, μετά πήγε, πέρασε απέναντι στον ένα, στο λόφο, ήταν δύο μέτωπα έντονα. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά συνεχίζουν εδώ οι δυνάμεις και επιχειρούν. Να ακούτε ότι τώρα περνάει ελικόπτερο από πάνω μου ακριβώς.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο, κύριε Χριστόφα, σας παρακαλώ, έχετε εικόνα από την μετεωρολογική υπηρεσία για τις καιρικές συνθήκες?
1: Και αύριο μας έχουν πει ότι θα έχει ανέμους, και αύριο είμαστε κατηγορία 4 εδώ.
0: Ναι.

0: Οπότε θα χρειάζεται.
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Θα είναι μάλλον μία νύχτα η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βέβαια, αν περιοριστεί φωτιά, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: 37 λεπτά μετά τις 8, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συμφωνώ απόλυτα. Έχετε εικόνα από την μετεωρολογική υπηρεσία για τις καιρικές
1: συνθήκες? Και αύριο μας έχουν πει ότι θα έχει ανέμους, και αύριο είμαστε κατηγορία 4 εδώ.
0: Ναι. Οπότε θα χρειάζεται.
1: Ναι, θέλει προσοχή.
0: Θα είναι μάλλον μια νύχτα η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βέβαια, αν περιοριστεί φωτιά, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστόφα.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.

37 λεπτά μετά τις 8, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συμφωνώ απόλυτα η κυρία Αναστασία με τον συνεκροατή, είμαστε ίσως η μοναδική χώρα του κόσμου όπου η καταβολή των συντάξεων αποτελεί είδηση. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές, συντάξεις καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες παντού. Είναι μια από τις πολλές παθογένειες της χώρας, καμία εμπιστοσύνη εκατέρωθεν. Καμία εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο κράτος, γιατί από την άλλη μεριά τι εμπιστοσύνη. Το κράτος άμα δεν θέλει να με εμπιστευτεί. Ναι. Γιατί πετάνε ελικόπτερα από πάνω. Πού κύριε Ανδρέα στον Πειραιά. Άλλωστε γιατί ακούστηκε. Εγώ δεν τα άκουγα. Εγώ τα άκουσα ότι είπε, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Μανώλη, λέει αυτός ο Κούσνερ Φαταούλας, τι τη Ριβιέρα της Παλαιστίνης θα λαμβάνει χέρι και στην Αλβανία λένε πως αγοράζει μεγάλες εκτάσεις τώρα με τη διοργάνωση των κυπέλων της FIFA που λένε πως μπαίνει μέτοχος. Γαμπρός του Τραμπ, μιλάμε θεούλης ο τύπος. Άμα έχει χρήμα, κάτι πρέπει να το κάνει. Πρέπει να γυρνάει το χρήμα. Δεν πρέπει. Γυρνάει και ξανάρχεται. Κάνει κύκλο και ξανάρχεται αυξημένο. Αυτό εννοώ, όταν λέω να γυρνάει, αυτό εννοώ. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, να γυρνάει σε λογική πλυντηρίου. Σε λογική πλυντηρίου γυρνάει ούτως ή άλλως. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί εννοώ σε πλυντήριο τέλος πάντων, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Το ρίχνει και ξανάρχεται. Σαν μπούμερα είναι. Το ρίχνει και έρχεται, φέρνει κι άλλο μαζί. Ναι. Ωραίο πράγμα. Καλησπέρα, λέει Μανώλη, πόσο δίκιο έχει εγώ. Ο Τζον, ο φίλος που το στείλε, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ απλά συμφώνησα για τις συντάξεις και τις ημερομηνίες τους. Εδώ λέει να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουλίου και άντρας μου δεν έχει λάβει ούτε επίδομα αδείας. Κάθε πέρσι και καλύτερα, αδελφέ. Μένουμε κοκκινιά και τη θάλασσα τη βλέπουμε από την ταράτσα. Είναι τραγικό. Κυρία Ιωάννα, δεν ξέρω αν θα σας παρηγορήσει αυτό που θα πω. Αλλά εσείς από την κοκκινιά τη βλέπετε από την ταράτσα. Εγώ από το Γέρακα, όταν πρωτοπήγα σε αυτό το σπίτι που ζω, εντάξει. Όταν πρωτοπήγα, δεν είχε χτισμένο τίποτα και έβλεπα περιφερειακή Μυτού. Έβλεπα το δρόμο κανονικά. Τώρα δεν βλέπω ούτε τον Ημιτό. Όχι ταράτσα θάλασσα. Ούτε Ημιτό δεν βλέπεις. Φαντάζομαι δεν αποτελεί παρηγοριά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Ειρήνη, όταν μπορέσετε, κάντε. Μάλλον έχουμε διακοπή. Ρίξε τη διακοπή για να πάρουμε και τον κύριο Ρίζο.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο έβγαζαν διαφημίσεις και λίγο τώρα στο τραγούδι, ακούγαμε εδώ με τον Νίκο ένα ηχητικό ντοκουμέντο στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν που έλεγε ότι αν δεν στείλουν ελικόπτερα στο Ρέθυμνο, θα χαθούν λίγοι και άλλοι άνθρωποι. Είναι, η κατάσταση εκεί τώρα είναι δραματική με τον αέρα. Εν τω μεταξύ, πέφτει και το φως. Καλά, ούτως ή άλλως δεν επιχειρούσαν ενέργεια μέσα, αλλά το βράδυ η κατάσβεση πάντα γίνεται πιο δύσκολη. Ακόμα και για τις επίγειες δυνάμεις, ιδίως όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Ναι. Είναι και πιο επικίνδυνα και πολύ πιο δύσκολη. Και ιδίως σε περιοχές που είναι δύσβατες κτλ. Εντάξει. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ δύσκολη. Θα έχουν οι άνθρωποι τώρα εμείς. Τι να έχουμε εμείς δύσκολη νύχτα. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης Ρίζος, τον έχουμε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: στον Κράτη. Γεια σας, γεια σας.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους και τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν και δύναμη.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς, βλέπετε τι γίνεται. Δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έχουμε κάτι από χτες, δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ωραία. Έχουμε μόνο τα θέματα που αναπτύξαμε. Συν το θέμα της, είπαμε και λίγο και για την επαγγελματική ασφάλιση, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όπου σπέρδει να καταθέσει και νομοσχέδιο κυβέρνηση για τα θέματα της επαγγελματικής ασφάλισης και της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα. Με φορολογικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις για τις παροχές και για τα κεφάλαια που διαχειρίζονται τα επαγγελματικά ταμεία. Και με ένα άνοιγμα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούν να δημιουργούν προγράμματα ομαδικής συνταξιοδοτικής παροχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα από την κυρία Σωτηρία από την Καλογρέζα. Χήρεψα, λέει, το 2012. Το 2015 τελείωσε η τριετία που λάμβανα το 70% και τώρα παίρνω το 30% σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σημειωτέων. Λαμβάνω και προσωπική μειωμένη σύνταξη από το ΕΚΑ. Γιατί εφαρμόζει το νόμο Κατρούγκαλου που έγινε το 16 σε περίπτωση όπως η δική μου που ήταν πριν το 16 από το 12?
1: Είναι παρανόηση αυτό. Δεν εφαρμόζει το νόμο Κατρούγκαλου σε περίπτωση της κυρίας. Οι συντάξεις κυρίας προ Κατρούγκαλου είχαν την εξής διαδρομή. Χορηγούνταν το 70% της σύνταξης για την πρώτη τριετία. Στη συνέχεια, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή έπαιρνε δικιά του σύνταξη, όπως έχουμε αυτή την περίπτωση, έπεφτε στο 50% του 70%, δηλαδή έπαιρνε το 35% ο δικαιούχος, και όταν συμπλήρωνε το 65ο έτος της ηλικίας του, ανέβαινε το ποσό από το 35% στο 70% του 70%, δηλαδή συνολικά στο 50% της μεταβιβαστής σύνταξης.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε και το δικαίωμα, το χρησιμοποιούσαν πολλοί πριν τον Κατρούγκαλο, να επιλέγεις ποια από τις δύο συντάξεις θα πάρεις μειωμένη, δηλαδή ποια θα υπολογίζεται ως ποσοστό και ποια θα είναι στο 100%. Δηλαδή, ναι, μπορούσες να αλλάξεις και να πεις ότι αφού η σύνταξη θανάτου είναι μεγαλύτερη, να παίρνω το 100% αυτής και να παίρνω μειωμένη τη δικιά μου ή το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι το καθεστώς στους πριν προ-Κατρούγκαλο, σε αυτούς δηλαδή που έχουν, που ο θάνατος του οικείου τους είναι πριν το Μάιο του 16. Αυτοί λοιπόν, λόγω της δομής που έχει πλέον το ασφαλιστικό σύστημα και της επιλογής που γίνεται, μένουν εκτός της αύξησης. Δηλαδή δεν θα πάνε στο 70% όπου θα πάνε όλοι οι υπόλοιποι που ο θάνατος έχει επέλθει μετά το Μάιο του 16.
0: Ναι.
1: Προφανώς εδώ είναι μια καραμπινάτη περίπτωση διαφορετικής αντιμετώπισης ίδιων περιπτώσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει εδώ πέρα να έχει κάποιος το θάρρος ή το ψυχολογικό σθένος και την οικονομική δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά και να διεκδικήσει την προσάυξη της συνταξής.
0: Αλλά τώρα μεταξύ μας, κύριε Ρίζο, το πιο βασικό απ' όλα δεν είναι ούτε το θάρρος ούτε το σθένος, είναι η οικονομική δυνατότητα.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω τι κόστος έχει αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι πως όποιο και αν είναι το κόστος, για ένα συνταξιούχο θα είναι σημαντικό.
1: Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι δύσκολο να υπαγάγεις πολλές περιπτώσεις μαζί, άρα να είναι μια ομαδική προσφυγή τέτοιου τύπου, η οποία ομαδική προσφυγή να έχει αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι πιο χαμηλό το κόστος.
0: Ναι. Ο φίλος Τόρπη λέει τι θα γίνει, λέει, με την πληρωμή. Θα το καταλάβετε, φαντάζομαι, εγώ δεν πάω να το καταλάβω. Για συμπλήρωση ενσύμων για αυτούς που έχουν κλείσει τα 67 έτη και περιμένουν μήνα-μήνα να πάρουν τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα μαζί και να πάρουν σύνταξη? Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Είτε προαιρετική ασφάλιση, είτε υπαγωγή στο λογαριασμό αυτασφάλισης. Δηλαδή, όταν κάποιος φτάνει 67 ετών και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα, δεν έχει δυνατότητα εξαγοράς παρά μόνο του στρατού. Ή πρέπει
0: Για ξαναπείτε το, αν έχει συμπληρώσει.
1: Αν είναι 67 ετών,
0: ναι,
1: και δεν έχει συμπληρώσει 4.500 ένσημα,
0: ναι,
1: δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Άρα πρέπει,
1: υπάρχει μια δικλίδα
0: να αγοράζει μήνα-μήνα.
1: Αυτό που λέει, ναι, που λέει ότι δεν μπορείς να αγοράσεις μαζεμένο πλασματικό χρόνο.
0: Mm.
1: Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις υπαγωγή στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ. Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα επιδοτούμενων ενσύμων, τα οποία σου τα βάζουν μήνα-μήνα. Άρα για να μπορέσεις εσύ να συνταξιοδοτηθείς, πας με μήνα-μήνα καταβολή των ενσύμων. Δεν μπορείς να πληρώσεις ένα ενιαίο ποσό συνολικά σαν να αγοράζεις πλασματικά.
0: Τώρα, συγγνώμη κύριε Ρίζο, εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά και αυτό εμένα μου φαίνεται, μπορεί να κάνω εγώ λάθος βέβαια, άδικο δεν είναι?
1: Έτσι είναι η νομοθεσία, δεν είναι θέμα άδικου. Όταν το 2010 ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα πλασματικά,
0: ναι,
1: για άλλους λόγους τότε που αφορούσαν την προσάυξη των ορίων ηλικίας κλπ, έτσι, μετέθησαν κάποιοι περιορισμοί. Και σου λέει ότι πλασματικά χρόνια δεν θα μπορείς να αγοράσεις για να πάρεις με 15 χρόνια στα 67.
0: Ναι. Όχι, το
1: οπότε,
0: λέω το
1: από τη στιγμή, ναι, που ο νόμος του 10 υπάρχει, τώρα για να αλλάξει αυτό και να μπορεί κάποιος να αγοράζει χρόνο, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να υπάρξει καινούργια διάταξη. Γιατί η διάταξη τότε είχε ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο διατηρήθηκε ως σήμερα.
0: Ναι, εγώ το λέω το άδικο, κύριε Ρίζο, για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Στη λογική του ότι ένας άνθρωπος 67 ετών μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, μήνα-μήνα να.
1: Προφανώς. Ξέρετε, ποιοι έχουν τεράστιο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση.
0: Και δεν είναι και στα 67, δεν είναι εύκολο να δουλεύεις κιόλας.
1: Οι ομογενείς έχουν τεράστιο πρόβλημα, γιατί, ναι, δεν έχουν έλθει στην Ελλάδα μετά το 1993-1995, δεν έχουν συμπληρώσει πολλοί από αυτούς 15 χρόνια ασφάλισης, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς, οι δουλειές που έκαναν ήταν περιοδικές, εποχικές κλπ.
0: Και είχε και πολύ μαύρο
1: μέσα.
0: Δεν
1: μπορούν να αγοράσουν μαζεμένα ένσημα για να πάρουν σύνταξη και πρέπει να κάνουν ή προαιρετική ασφάλιση ή κάτι άλλο, έτσι ώστε να συμπληρώνουν σιγά σιγά.
0: Όπου βέβαια για να κάνεις προαιρετική ασφάλιση πρέπει να μπορείς και να την πληρώνεις, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις σπόρους, αν δεν εργάζεσαι.
1: Τα πλασματικά στα κρατάνε τη σύνταξη.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν δεν εργάζεσαι.
1: Προφανώς, αν δεν έχεις πόρους, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Αυτό και στα 67. Δεν είναι εύκολο να εργάζεται κάποιος.
1: Όπως το λέτε.
0: Εξαρτάται δηλαδή και από το. Ο καθένας το επάγγελμά του. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Άλεξ, λέει: εγώ λέει, ξέρω ότι μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις.
1: Μετά τα 3.600 μπορείς να αγοράσεις εάν το όριο ηλικίας στο οποίο θέλεις να υπαχθείς άλλαξε με το νόμο 3863 του 2010 ή αφορά τη συμπλήρωση 40 ετών και 62. Δεν μπορείς να αγοράσεις έτσι στον αέρα σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αν είναι ένας άντρας ασφαλισμένος ο οποίος έχει 12 χρόνια και θέλει να πάει στα 15, δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας. Εκτός αν είναι ο στρατός και μετά κάνει προαιρετική.
0: Α, να συμπληρώσει δηλαδή τα χρόνια του, να αγοράσει τα χρόνια του στρατού, να εξαγοράσει τα χρόνια του στρατού, να τα αναγνωρίσει, αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και να πάει μετά σε προ... Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μηνύματα, ο κύριος Θανάσης και άλλο ένα ανώνυμο, που πραγματεύονται το θέμα του επιδόματος αδείας. Αυτό λέει με το επίδομα αδείας και την καθυστέρηση καταβολής του, το ζω και εγώ, γιατί είχε έρθει νωρίτερα ένα άλλο μήνυμα, μου γράφει το κύριο Θανάση, τηλεφώνησε και μου είπαν από το λογιστήριο της επιχείρησης αρχές Αυγούστου, χωρίς να μου καθορίσουν μέρα. Κρίμα. Κανονικά η νομοθεσία λέει ότι καταβάλλεται με την έναρξη
1: της. Πρώτη μέρα της άδειας.
0: Ναι, της διεθνής άδειας. Αλλά.
1: Την πρώτη μέρα.
0: Ναι, αλλά το τι γίνεται όμως τώρα. Το επίδομα αδείας δεν είναι ποινικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι εννοείται, η καταβολή του δεν επιφέρει αυτόφορο.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν επιφέρει αυτόφορο.
1: Όχι.
0: Οπότε,
1: μπορεί όμως να κάνει καταγγελίες, δεν επιθεωρείς εργασία.
0: Εντάξει, τώρα να σας πω, εργαζόμενος για το επίδομα αδείας να κάνει, δεν το βλέπω και πολύ πιθανό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, καταλαβαίνόμαστε, ναι. Δηλαδή, εντάξει. Έχω ένσημα από το 84, ο κύριος Παντελής, και μάλιστα λέει βαριά, είμαι 54, δηλαδή έχω ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Πότε θα βγω στη σύνταξη, λέει, και αν βγω στα 67 με 53 χρόνια ένσημα, πόσα θα, καλά πόσα θα πάρει, δεν μπορώ να σας πει ο κύριος Ζήρος.
1: Θα πείτε μου λίγο γιατί δεν τα άκουσα.
0: Ένσημα από το 84, βαριά,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι βαριά και ανθυγιεινά, είμαι λέει 54, έχω δηλαδή ένσημα 41 έτη συνεχόμενα εκτός του στρατού και 2 μήνες. Και 2 μήνες προφανώς που ήταν άνεργος, βρισκόταν εκτός εργασίας.
1: 54 είναι ο άνθρωπος.
0: 54, ναι.
1: Και είναι όλα αυτά βαρέα.
0: Έτσι μου γράφει.
1: Αν είναι όλα αυτά βαρέα, τότε μπορεί να υπαχθεί στην ειδική διάταξη για το 1500 με 7.500. Αναλόγως πότε έχει συμπληρώσει τις 7.500 των βαρέων, υπάρχει δυνατότητα εξοδότησης και πριν τα 60.
0: Μπορώ, λέει, να κάνω sharing με κανέναν που δεν έχει να τον βοηθήσω?
1: Φυσικά,
0: γιατί...
1: και όχι.
0: Α, γιατί τώρα το διάβασα και λέω, γίνεται.
1: Δεν μεταβιβάζονται τα ένσημα.
0: Α, ξέρω εγώ. Να ακούσουμε και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα και ένα μήνυμα που ήρθε, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Μαθητής κομμωτικής ΔΥΠΑ τελειώνει τις σπουδές και ενώ έχει δουλέψει παράλληλα τα 2 χρόνια φίτησης σε κομμωτήριο, η επιθεώρηση εργασίας αρνείται να δώσει βιβλιάριο ανηλίκου, διότι το επάγγελμα της κομμωτικής θεωρείται επικίνδυνο.
1: Ισχύει αυτό που λέει.
0: Ναι, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
1: Τώρα τι είναι να σας πω, είναι θέμα της επιθεώρησης εργασίας.
0: Αυτό. Όχι, καταλαβαίνετε τι
1: λέω. Είναι μεγάλη αυστηρότητα σε θέματα εργασίας ανηλίκων, επομένως είναι λογικό εδώ πέρα κάποιος επιθεωρητής να είναι τύπος και υπογράμμος.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό, αλλά από τη στιγμή που κάποιος τελειώνει τις σπουδές του, έχει δουλέψει τα 2 χρόνια που προβλέπεται, για να κάνει την πρακτική του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει, πρέπει μετά να κάθεται και να περιμένει να ενηλικιωθεί για να βγάλει βιβλιάριο?
1: Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι καθαρά ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας. Η λογική λέει ότι πρέπει να βοηθήσουν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι. Αλλά είναι και θέμα του πόσων ετών είναι τώρα. Δηλαδή, αν είναι 18-17,5 χρονών, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Αλλά αν είναι μικρότερο, αν είναι ο ανήλικος 16, ας πούμε, δύσκολα θα βγάλουν.
0: Τώρα, εδώ...
1: Γιατί μέχρι τα 16, ξέρετε, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις καλλιτεχνικών και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το διάβασα. Το διάβασα τώρα αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες για τα εποχικά επαγγέλματα και την ανήλικη εργασία κτλ. Ακόμα και για την εστίαση, ας πούμε, που κανονικά δεν επιτρέπεται.
1: Υπό
0: προϋποθέσεις και από 17-18 κτλ. Εδώ τώρα δύο ακροατές ρωτάνε. 54 ετών και έχει ένσημα 40 χρόνια, είναι δυνατόν? Φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει ένσημα.
1: Αν λέει από το 84 ο άνθρωπος, από το 84 μέχρι σήμερα είναι 40 ετών έτη πράγματι. Αλλά για να είναι 54 έχει γεννηθεί το 1972. Έτσι, το 72 με το 84 είσαι 12 χρονών. Δεν νομίζω να ξεκίνησες να δουλεύεις 12 χρόνια.
0: Όχι, το 12 ή 14. Ναι, εντάξει, σωστό είναι τώρα έτσι όπως το λέτε. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει να κολλάει ένσημα από τη στιγμή που ολοκληρώνει τη φίτηση του γυμνασίου, που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση.
1: Μιλάμε σήμερα. Παλιά υπήρχαν τα βιβλιάρια ενηλίκων, μην το ψάχνετε. Υπάρχουν βιβλιάρια ενηλίκων κανονικά που δουλεύανε και τέτοια.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Εντάξει,
0: όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρονικά μπορεί να βγαίνει. Αυτό λέω, ότι μπορεί χρονικά να καλύπτεται ο χρόνος. Κύριε Ρίζο.
1: Ναι. Το χρονικά να καλύπτεται ο χρόνος είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, προσέξτε. Σπάνια έχω συναντήσει περίπτωση η οποία το 2026 έχει πάνω από 32-33 χρόνια σπάνια.
0: Ναι, Νέλη, μου στείλε μήνυμα τώρα. Νέλη, έχω ένσημα από το 84 και τα έχω στη διάθεση όποιο θέλει να τα δει.
1: Ωραία.
0: Προφανώς ο άνθρωπος θα εργαζόταν.
1: Έχει βιβλιάριο ανηλίκων, ναι. Και μετά συνεχόμενα βαρέα.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Ναι, ναι. Είναι από τις περιπτώσεις τις σπάνιες που λέτε κι εσείς.
1: Υπήρχαν ειδικά βιβλιάρια τότε, ανηλίκων σας λέω, ειδικά βιβλιάρια που δεν ήταν ίδια και το καθεστώς δεν είναι το σημερινό.
0: Καλά, προφανώς τώρα.
1: Το καθεστώς του 84 επέτρεπε φουλ την εργασία ανηλίκων, απλά να έχεις την άδεια του γονέα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μη συζητάμε τώρα ότι και σε βαριές εργασίες και παντού. Δεν ήταν ίδιο το καθεστώς. Το καθεστώς σήμερα απαγορεύει σχεδόν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
14: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Τρίτη, σωστά. Της εκπομπής. Μετά τις 10 θα ανοίξουμε για γράμμες. 9.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη για να δούμε λίγο τι γίνεται με την ενέργεια. Ρεύμα, πετρέλαιο κτλ. Κτλ. Διότι οι τιμές βλέπετε πώς πάνε. Τα 10 λεπτά. Τι να κάνουν τα 10 λεπτά όταν η τιμή έχει φτάσει 2,25-2,30 στην ισιωτική χώρα και να δούμε πού θα πάει. Ο κύριος Θωμάς εδώ πέρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Όσο λέγε τα ένσημα στα 10 και στα 12 το 84, δεν ήταν και τόσο σπάνιο. Όχι, έχετε, αυτό έλεγα πριν εδώ στον Νίκο. Εγώ κόλλησα τα πρώτα μου ένσημα το 90-17. Λοιπόν, το 80, 17 χρόνων. Και από τότε αδιαλείπτος. Το 90 είχα λοιπόν ένα συμμαθητή ο οποίος δούλευε, φαντάζομαι θα κολλούσε και ένσημα, δεν ξέρω, από το 87. Αυτό σου είπα 73, 83, 87. Από το 87 δούλευε το παλικάρι, δούλευε η οικοδομή. Δεν ξέρω τι ανάγκες είχαν οι άνθρωποι και... Λοιπόν, και παράλληλα ερχόταν στο... και το λύκειο κανονικά. Δεν το παράτησε το λύκειο. Τώρα πώς τα κατάφερνε δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτό έλεγα πριν, ότι σου ρίχνει μια στην πλάτη φιλική και έφευγες δύο τετράγωνα. Γιατί είχε, το χέρι του δεν ήταν βαρύδι. Λοιπόν, δούλευαν τότε τα παιδιά, δούλευαν σε διάφορες δουλειές. Και εννοείται ότι δούλευαν και οικοδομία, άρα δεν παράλογο. Καθόλου. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι έχει σταλεί μήνυμα 112 σε οικισμούς γύρω από την περιοχή Κρία Βρύση. Στο Ρέθυμνο. Είπαμε, σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την Κρήτη και για το Ρέθυμνο. Ακόμα περισσότερο, το χειρότερο, 31 είναι τα άτομα τα οποία έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης, από παραλίες δηλαδή, λιμενικό, ψαράδες, καΐκια κτλ. Κτλ. Η κακή είδηση της νύχτας είναι ότι οι καιρικές συνθήκες προβλέπεται πως θα συνεχιστούν σίγουρα για αύριο, αλλά μπορεί να διατηρηθούν με αυξομοιώσει την ένταση, αλλά πάντως γενικά με αρκετά έντονα φαινόμενα σε ό,τι αφορά τον αέρα μέχρι και την Κυριακή. Δηλαδή μιλάμε για άλλες 4 ημέρες. Βέβαια το ζήτημα είναι να βρεθεί ένα παράθυρο χρονικό που να κοπάσουν λίγο οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και να μπορέσουν να πετάξουν τα ενέργεια. Γιατί εκεί αλλάζει το σκηνικό. Γιατί χωρίς τα ενέργεια, κακά τα ψέματα, τόσο μεγάλες φωτιές, δεν είναι εύκολο να περιοριστούν. Αυτό δηλαδή που έγραψε πριν ένας φίλος, ότι τέτοιες φωτιές, αν δεν υπάρχει συνδρομή ή δεν υπάρχει δυνατότητα κατάσβεσης για πολλούς λόγους, σβήνουν στη θάλασσα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν πέταξαν ένα αέρια, αυτομάτως έχει μειωθεί σε ένα τεράστιο βαθμό η δύναμη κατάσβεσης από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Κύριε Γιώργο, πριν από λίγο τελειώσαμε με τον κύριο Ρίζο. Αν έχετε κάποιο ερώτημα, στείλτε το, να το κρατήσω πια για την άλλη εβδομάδα. Δύο μέρες βγαίνει ο άνθρωπος. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν... Τώρα, σε λίγο, μετά τις 9.30 θα έχουμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη για να μιλήσουμε για τις τιμές που στα καύσιμα και στην ενέργεια που δυστυχώς ανεβαίνουν. Διάβασα όμως και ένα άρθρο σήμερα
που λέει ότι η συσκευή του, το κλιματιστικό λειτουργεί, λέει, με την ίδια ισχύ είτε ρυθμιστεί στους 16 είτε στους 24 βαθμούς. Είχα την αίσθηση ότι στους 16 και πολύ περισσότερο, γιατί καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να φέρει τη θερμοκρασία στο επιθυμητό, στο ζητούμενο. Πάντως εγώ έχω προσέξει ότι όσο περισσότερο ρίχνεις τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, τόσο δυσκολότερα ανταποκρίνεται. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή που θα ψήξει το χώρο, δεν ξέρω σε επίπεδο κατανάλωσης τι επιβάρυνση έχει, θα έρθει κάποια στιγμή που θα ψήξει το χώρο, αλλά δυσκολεύεται πολύ και είναι και χρονοβόρο. Ενώ αν το βάλεις σε μια θερμοκρασία ούτε 24, παλιά το βάζα και εγώ όσο πιο χαμηλό μπορούσα, πλέον 25-26, ενίοτε και 27, και σε λίγη ώρα έχει φτάσει ο χώρος σε μια επιθυμητή θερμοκρασία, πώς το λένε, ανεκτή, ευχάριστη, γιατί το air condition δεν είναι για να κρυώνεις. Όταν νιώθεις ότι αρχίζεις και κρυώνεις από το air condition, δηλαδή ότι ο χώρος ψύχεται τόσο πολύ ώστε να νιώθεις πια κρύο, όχι δροσιά, δεν είναι καλό πράγμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι το air condition σε γενικές γραμμές αφαιρεί την υγρασία του χώρου, ξηραίνει την ατμόσφαιρα, πράγμα το οποίο δημιουργεί άλλα προβλήματα και σίγουρα θα το έχουν αισθανθεί, θα το έχετε αισθανθεί κι εσείς αν σας πάρει ο ύπνος με air condition χωρίς να σας χτυπάει απαραίτητα, που θα ξυπνήσετε και ο λαιμός σας θα είναι ξερός, γιατί αφαιρεί την υγρασία. Το έχεις, δεν μπορεί, σίγουρα θα το έχεις νιώσει, έτσι. Σε αντίθεση με τον ανεμιστήρα, που εντάξει προφανώς δεν κάνει την ίδια δουλειά, αλλά δεν δημιουργεί το ίδιο πρόβλημα. Το πρωί μετά από ύπνο με air condition είναι βασανιστικό, ιδίως σε μικρούς χώρους. Και δεν είναι μόνο βασανιστικό, είναι και επικίνδυνο, γιατί μπορεί να τσιμπήσεις από κρύωμα μέχρι ψήξη και να μην το πάρεις χαμπάρι. Τέλος πάντων, θα τα ρωτήσω αυτά, γιατί κύριε Γιώργο, ακούστε, όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει τη δουλειά που θα κάνει, αναλαμβάνει και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτή τη δουλειά. Τι θέλω να πω, ο τελευταίος που θα πει ότι οι άνθρωποι, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες δεν είναι ήρωες, είμαι εγώ. Δεν είναι όμως θέμα ηρωισμού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους, που η δουλειά τους είναι η κατάσβεση των πυρκαγιών. Η δουλειά τους είναι να προσπαθήσουν να σώσουν τη δική σας, τη δική μου, του Νίκου, την περιουσία. Η δουλειά τους είναι να περιορίσουν τις φλόγες. Κανείς δεν φεύγει από το σπίτι του για να πάει να καεί ή να πεθάνει. Γνωρίζουν όμως αυτοί οι άνθρωποι, εκ των προτέρων, περισσότερο σε σχέση με όλους μας που μπορεί να τύχει στον οποιοδήποτε το οτιδήποτε, ότι έχουν κάνει την επιλογή ενός επαγγέλματος το οποίο είναι επικίνδυνο. Εμένα, ξέρετε, μετά το θάνατο των ανθρώπων που πέφτουν την ώρα του καθήκοντος, όλη αυτή η κουβέντα περί ηρωισμού δεν μου αρέσει, και δεν μου αρέσει γιατί τη θεωρώ και λίγο υποκριτική. Οι ήρωες είναι και αυτοί που σβήνουν τις πυρκαγιές και γυρνάνε το βράδυ ή μετά από δύο βράδια ή μετά από μια εβδομάδα ή μετά από 10 μέρες στο σπίτι τους, μαύροι από τη στάχτη, και αυτοί δεν είναι ήρωες. Με την ίδια λογική.
δεν έδωσαν μια μάχη που σε πολλές στιγμές ήταν άνηση, ε? Αυτό δεν είναι ηρωισμός? Ένα λόγο παραπάνω βέβαια οι άνθρωποι που είχαν τη ζωή τους προφανώς.

0: Μάλιστα.
1: Κύριε Δημήτρη, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Μου έχετε στείλει και φωτογραφία. Να δούμε τι έχει γίνει. Μισή ώρα πάντως, δεν κινείται. Μάλιστα. Να το δούμε, δεν ξέρω. Η εικόνα στο πλωμάρι, θέλω να σας πω ότι είναι ένας λόφος που έχει την αίσθηση ότι έχουν ανάψει εκατοντάδες μικρά καντιλάκια. Αυτό ανά πάσα στιγμή με έναν αέρα μπορεί να πάει οπουδήποτε. Λοιπόν, για βάλε ένα τραγούδι να ψάξω λίγο το μήνυμα εδώ πέρα του κύριου Δημήτρη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.

0: Εδώ είμαστε, 27 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, για αυτό που μου έχετε στείλει, κύριε Δημήτρη, έχω επικοινωνήσει και το ψάχνω. Περιμένω δηλαδή απάντηση, δεν το ψάχνω. Έχω ενημερώσει και περιμένω απάντηση. Δεν λέω κάτι άλλο. Καβοντορίτη αυτή η ιστορία με τη Βρετανίδα και με τη βαλίτσα. Εντάξει, το δεύτερο περιστατικό με γυναίκα που, με πτώμα που βρίσκεται μέσα σε βαλίτσα, έτσι καταλαβαίνω. Κύριε Βαγγέλη, ούτε εγώ το γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι πλησίον της φωτιάς λογικά θα δοθεί σε υπηρεσία. Ναι, και εγώ νομίζω ότι γίνεται όχι κατάχρηση. Εγώ απλά δεν θεωρώ, επειδή είπα για τους ήρωες, θεωρώ ότι οι ήρωες είναι άπαντες. Ένα λόγο παραπάνω οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους στο καθήκον, προφανώς, αλλά ήρωας για μένα είναι και αυτός που απόψε θα δίνει και κάθε βράδυ, οποτεδήποτε και κάθε μέρα και κάθε στιγμή δίνει μάχη με τις φλόγες, δίνει μάχη με το χρόνο, είναι πάνω στο τιμόνι ενός ασθενοφόρου. Χίλια δυο μπορώ να σκεφτώ. Θυμάστε κάποτε που λέγανε, ο Λαζόπουλος νομίζω το είχε βγάλει, η μικρή ήρωση της καθημερινότητάς μας. Κάπως έτσι δεν το είχε πει, κάπως έτσι νομίζω το λέει. Δεν είναι θέμα κατάχρησης του όρου. Οι ήρωες είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο ζουν, επιβιώνουν ή βοηθούν άλλους ανθρώπους να ζήσουν. Γι' αυτό έχω ενστάσεις ως προς το χαρακτηρισμό. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ευρία η έννοια αυτό. Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και σύνορα.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 33 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. Ο κύριος Χριστοδουλίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι τιμές έβλεπα, κύριε Χριστοδουλίδη, 23,5 στη νησιωτική χώρα για τα καύσιμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ισχύει αυτό που λέτε. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει μια αποκλιμάκωση, ειδικά στα νησιά, μέσα στον Αύγουστο, διότι θα πούμε το εξής, ότι κάθε
0: καλοκαίρι... Γιατί στην υπηρετική χώρα θα στρώσει, λέτε?
1: Όχι, θα πω και για αυτό, αλλά απλά τώρα για ένας λόγος παραπάνω, επειδή στα νησιά υπάρχει και αυξημένη τουριστική κίνηση, καταλαβαίνετε ότι στα νησιά 3-4 μήνες η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου, κίνηση του ντίζελ ενώ, είναι πάντα πολύ υψηλότερη σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Βέβαια, εδώ τώρα έχουμε και το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να κοπάσει. Βλέπετε ότι ενώ ξεκινάμε, λέμε, τα βρίσκουμε, υπάρχει μια συμφωνία, μια εκεχηρία, και μετά από λίγο παραβιάζεται, δεν έχει σημασία είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεροποιηθεί ή να αποκλιμακωθεί, εν πάση περιπτώσει, η τιμή στα καύσιμα, ενώ και στο πετρέλαιο, κυρίως στο φυσικό αέριο.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, αν με επιτρέπετε, κύριε Χριστοδουλίδη, εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, δεν ξέρω για πόσο καιρό, δεν είναι μακριά το ενδεχόμενο να πάμε σε ένα παγκόσμιο μπαμ, οικονομικό εννοώ, σε ό,τι αφορά την ενέργεια?
1: Μα εννοείται ότι εάν η κρίση αυτή κλιμακωθεί και περαιτέρω, νομίζω ότι πλέον θα μιλάμε για ένα για μια, όχι, δεν θα μιλάμε μόνο για ενεργειακή κρίση, αλλά θα μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες και με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, ενώ από τα θέματα τροφίμων, υπηρεσιών, ταφορών κλπ. Η κατάσταση βλέπετε ότι δεν δείχνει να τερματίζει κάπου στο άμεσο ορίζοντα. Αντίθετα βλέπουμε και νέες επιθέσεις, είτε από τους Χούθη, είτε από τους φρουρούς της Επανάστασης, είτε ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και όλα αυτά τα χτυπήματα και όλες αυτές τις πολεμικές επιθέσεις σίγουρα δεν δείχνουν μια αισιόδοξη διάσταση στο πρόβλημα. Και θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και αν αύριο με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τα βρει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να ξέρετε ότι για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, θα περάσουν μήνες, διότι όταν έχουν καταστραφεί οι ενεργειακές υποδομές στις χώρες του κόλπου, κυρίως το Ras Laffan στο Κατάρ, που είναι η μονάδα παραγωγής φυσικού αέριου, η μεγαλύτερη στον κόσμο, όπου ξέρετε από τα στενά του Ορμούς περίπου το 20-25% διακινείται κυρίως φυσικό αέριο, αυτό θα δημιουργήσει αλλεπάλληλες μια σειρά αντιδράσεων με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.
0: Ναι. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη, ειλικρινά. Ναι, δηλαδή, τα θέματα της ενέργειας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, όχι μήνα, εβδομάδα που λέει ο λόγος. Είναι τόσο ασταθές όλο το περιβάλλον, όλο αυτό το ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνει εννοώ τις τιμές ενέργειας και το πετρέλαιο και, και τα διυλισμένα προϊόντα γενικότερα, που δεν μπορώ πραγματικά, και η δική της αγοράς που είναι ειδικότερη εμού, δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις το τι μέλη γενέστε για το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το... την ηλεκτρική ενέργεια, τι γίνεται?
1: Δεν πάνε καλά τα πράγματα και εκεί.
0: Ναι, εκεί γιατί όμως τώρα, τι...
1: Δεν δείχνουν μια αισιόδοξη διάσταση στο πρόβλημα. Και θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και αν αύριο με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τα βρει το Ιράν με τις ΗΠΑ, να ξέρετε ότι για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, θα περάσουν μήνες, διότι όταν έχουν καταστραφεί οι ενεργειακές υποδομές στις χώρες του κόλπου, κυρίως το Ras Laffan στο Κατάρ, που είναι ο η μονάδα παραγωγής φυσικού αέριου, η μεγαλύτερη στον κόσμο, όπου ξέρετε από τα στενά του Ορμούς περίπου το 20-25% διακινείται κυρίως φυσικό αέριο, αυτό θα δημιουργήσει αλλεπάλληλες μια σειρά αντιδράσεων με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.
0: Ναι. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη.
0: Ναι, ειλικρινά.
1: Ναι, δηλαδή τα θέματα της ενέργειας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, όχι μήνα, εβδομάδα που λέει ο λόγος. Είναι τόσο ασταθές όλο το περιβάλλον, όλο αυτό το ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνει ενώ τις τιμές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το και τα διυλισμένα προϊόντα γενικότερα, που δεν μπορώ πραγματικά, και η δική της αγοράς που είναι ειδικότερη εμού, δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις το τι μέλη γενέστε για το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τι γίνεται?
1: Δεν

0: 25% διακινείται κυρίως φυσικό αέριο, αυτό θα δημιουργήσει αλλεπάλληλες μια σειρά αντιδράσεων με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.
1: Ναι. Πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη, ειλικρινά. Ναι, δηλαδή τα θέματα της ενέργειας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, είναι δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη, όχι μήνα, εβδομάδα που λέει ο λόγος. Είναι τόσο ασταθές όλο το περιβάλλον, όλο αυτό το ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνει ενώ τις τιμές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το και τα διυλισμένα προϊόντα γενικότερα, που δεν μπορώ πραγματικά, και η δική της αγοράς που είναι ειδικότερη εμού, δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις το τι μέλη γενέστε για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τι γίνεται?
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα και εκεί.
1: Ναι, εκεί γιατί όμως τώρα, τι επηρεάζει?
0: Το αύριο, με μία αύξηση στην χοντρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 18%, τα 92 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα, κλείνει σε μία τιμή γύρω στα 111, περίπου 112 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ποσοστό της αύξησης σίγουρα θα επηρεάσει και τα τιμολόγια της δυναμικής του ρεύματος που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Αυγούστου. Και αναφέρουμε κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια και στα πράσινα. Ναι, τα πράγματα δείχνουν ότι τον Αύγουστο θα έχουμε μία αύξηση σημαντική στα τιμολόγια του ρεύματος. Έτσι κι αλλιώς, πάντα κάθε Αύγουστο οι τιμές ήταν στα ύψη λόγω της αυξημένης ζήτησης.
1: Ναι.
0: Λόγω του ότι
1: κλιματιστικά κτλ.
0: Και όλα αυτά. Mm-hmm. Πόσο μάλλον τώρα, όταν η τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται από την πάρα πολύ υψηλή τιμή του φυσικού αερίου. Σκεφτείτε τώρα που μιλάμε, βλέπω ότι ο δείκτης TTF, η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στον κόβο της Ολλανδίας, κινείται γύρω στα 65 ευρώ. Πριν την κρίση ήταν στα 32. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί συζητάμε, έτσι. Και πριν από ένα μήνα ήταν κοντά στα 40 και λέγαμε πάλι καλά να παραμείνει εκεί. Όταν έχει ξεπεράσει τα 50 και 55, δεν μπορεί να διαμορφώσουμε τιμές ρεύματος σε χαμηλότερα επίπεδα.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και παρατηρώ και θα κάνω και άλλο ένα σχόλιο, το οποίο προηγουμένως το είδα. Σήμερα κατά τις 3 η ώρα η τιμή του ρεύματος ήταν 0. Η χοντρική αγορά του ρεύματος 0.
1: Τι σημαίνει 0?
0: Σημαίνει ότι δουλεύαν full τα φωτοβολταϊκά και όλη η ζήτηση καλυπτόταν από τον ήλιο.
1: Τι λέτε?
0: Ναι, μετά τις 9 η ώρα το βράδυ η τιμή πήγε στα 150 ευρώ και κάνουμε εισαγωγή από τη Βουλγαρία. Εν τω μεταξύ, στις 3 η ώρα το μεσημέρι που η τιμή ήταν 0,
1: ναι,
0: μηδενική, συγγνώμη, κάναμε εισαγωγή της περίσσιας πράσινης ενέργειας στη Βουλγαρία σε χαμηλή τιμή, χαμηλότατη τιμή, και τώρα το βράδυ που έχει φτάσει στα 155,
1: κάνουμε εισαγωγή σε
0: με 155 ευρώ, σας λέω.
1: Και σε εξαγωγή σε τι τιμή κάναμε?
0: Κάναμε, η τιμή σας λέω στις 3 ώρα ήταν 0.
1: Ναι, αλλά όταν θέλαμε έξω το πουλάγαμε.
0: Ναι, το πουλάγαμε σε πολύ χαμηλή τιμή.
1: Χαμηλή.
0: Μπορεί να ήταν 10 ευρώ, 20, 30.
1: Α, για τέτοιες διαφορές μιλάμε. Το πουλάμε 30, τα αγοράζουμε 155.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είμαστε πολύ ωραίοι τιμή.
0: Ναι, λοιπόν, και όλα αυτά διότι δεν υπάρχουν αποθηκευτικά συστήματα. Αποθηκεύουμε εμείς την περίσσια της πράσινης ενέργειας, ώστε το βράδυ τώρα που έχουν σβήσει τα φωτοβολταϊκά να δίνουμε ρεύμα από το αποθηκευμένο πράσινο ρεύμα από τις μπαταρίες.
1: Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα?
0: Καλή ερώτηση.
1: Καλή ερώτηση. Φαντάζομαι δεν είστε κι εσείς ο υπεύθυνος και αρμόδιος να απαντήσει, αλλά...
0: Όχι, εντάξει, μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που όταν παράγεις κάτι, στη ζωή μας γενικά, έχεις και την υποδομή να το αποθηκεύεις.
0: Καλύτερα να πείτε την πρόνοια.
1: Ναι, και δεν είναι θέμα πρόνοια. Δηλαδή είναι το αυτονόητο ότι όταν κάνεις μια παραγωγή, κάπου πρέπει αυτό που παράγεις να το βάλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσεις όλο.
0: Ναι. Και να σας πω και κάτι
1: κάπου
0: άλλο.
1: Κάπου πρέπει να το αποθηκεύσεις, κάτω από τις κατάλληλες

0: συνθήκες ώστε να το βγάλεις την επόμενη, την μεθεπόμενη, όποτε χρειαστεί τέλος πάντων. Έτσι λέει η λογική.
1: Ναι, η λογική είναι αυτό που λέτε, αλλά όμως ξέρετε τα θέματα της αγοράς ενέργειας δεν λειτουργούν πάντα με τους κανόνες της λογικής.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, για την Ελλάδα.
0: Α, εντάξει, για να μην έχουμε παρεξηγήσει αυτό το λέω.
1: Οι Βούλγαροι, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν εγκατεστημένη πράσινη ισχύ 8 γιγαβάτ, δηλαδή σε φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα, εμείς έχουμε 18 παρεπιπτόντως, έχουν περίπου 3 γιγαβάτ. 8 είναι τα πάρκα, 3 γιγαβάτ είναι οι μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ πράσινα πάρκα, ενώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά, και ξέρετε πώς είναι η ισχύ των μπαταριών. 0,5 γιγαβάτ.
0: Πολύ καλά.
1: Τι συζητάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας σας κάνει τους συνειρμούς και τις δεύτερες σκέψεις για ποιο λόγο στην Ελλάδα δεν προχώρησαν τα αποθηκευτικά συστήματα. Απλά μόνο θα πω, χωρίς να κάνω κάποιο δεικτικό σχόλιο, ότι όταν θα είχες μπαταρίες της τάξης του 52% όπως έχουν άλλες χώρες, 52% ενώ από την εγκατεστημένη πράσινη ισχύ τους, το 52% είναι σε μπαταρίες, μιλάμε για χώρες του Βορρά, δεν μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο εισαγόμενο LNG, αλλά δίνεις ρεύμα στο δίκτυο από το αποθηκευμένο σου πράσινο ρεύμα που ήταν φθηνό. Εδώ όμως πώς θα γίνει? Δηλαδή οι ενεργειακές εταιρείες, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι οποίοι προμηθεύονται, εμπορεύονται το φυσικό αέριο, τι θα κάνουν? Θα γίνουν κλέφτες, λέω εγώ τώρα τα δικά μου.
0: Ναι. Έχει έρθει ένα μήνυμα, κύριε Στοδουλίδη, ο ακροατής που χρησιμοποιεί το ψευδόνυμα Πίκος Απίκος από τη Φρουτοπία. Αναρωτιέμαι, λέει, πέραν της κριτικής για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, ποιοι μηχανολόγοι, λέει, και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί σχεδίασαν αυτό το δίκτυο χωρίς στοιχεία αποδίκευσης? Με πρόλαβες, λέει, την ώρα που το έγραφα. Δεν είναι δόλιο αυτό? Δηλαδή, λέει, σε μια εποχή τέτοια κρίση στην ενέργεια και αβεβαιότητα πολέμων κτλ., ποιος αποφάσισε να μην συνδεθούν μονάδες αποδίκευσης?
1: Αυτό καταρχήν δεν είναι θέμα μηχανολόγων. Για να το...
0: Α, ναι, για πείτε μας. Ναι.
1: Δεν είναι θέμα μηχανολόγων. Αυτό είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης, πολιτικής επιλογής. Είναι καθαρά θέμα ενεργειακής πολιτικής. Η κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια αποφάσισε να δώσει χρήματα να κάνει επενδύσεις σε πάρκα, χωρίς να κάνει επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας. Βέβαια, όταν ξεκίνησε σιγά σιγά να το κάνει, ήδη έχουμε χάσει 2, 3, 4 τρένα, δεν ξέρω πότε.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα μηχανολόγου, είναι και η τεχνογνωσία υπήρχε και υπάρχει.
0: Αυλεψία, λοιπόν, θα μπορούσα να πω, αστοχία?
1: Όχι, εγώ δεν λέω αστοχία, θα σας πω μόνο τι είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ. Μεταφέρω ακριβώς τα λόγια. Δεν έγιναν διότι υπήρξε υπονόμευση στα project των αποθηκευτικών μονάδων.
0: Από ποιον?
1: Τι εννοείται, από εσάς και από μένα?
0: Όχι, από ποιον υπήρξε υπονόμευση?
1: Δεν είπε συγκεκριμένα από ποιον.
0: Α, γενικά υπήρξε υπονόμευση.
1: Γενικά υπήρξε υπονόμευση.
0: Α, αυτό ξέρετε πως το λέμε στη δουλειά μας.
1: Ναι, για πείτε.
0: Λάσπη στον ανεμιστήρα.
1: Όχι, δεν, για να το λέει ένας αντιπρόεδρος του
0: ΑΔΜΙΕ. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό που λέει, αλλά όταν
1: κάτι ξέρει και λέει.
0: Κάτι ξέρει, αλλά όταν το λες πρέπει να πεις και ποιος το υπονόμευσε.
1: Ναι, αυτό ας τον καλέσει ο εισαγγελέας.
0: Α, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι, δεν το κρίνουμε εμείς.
0: Όχι, αλλά ξέρετε.
1: Απλά όμως αυτό που είπε ουσιαστικά είναι αυτό που σκεφτόμαστε όλοι. Και δεν το λέμε φανερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, εντάξει, εκείνος βέβαια είχε ένα θεσμικό ρόλο για να το πει.
1: Υπήρχε μεθοδευμένη υπονόμευση στο να μην γίνουν αποθηκευτικά συστήματα προκειμένου να κερδίσουν, δηλαδή χρήματα αυτά που λένε τα ορονακατέβατα κέρδη, οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι. Τι άλλο να πω, το είπα έτσι απλά.
0: Το είπα, εντάξει, ναι.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τον κάλεσε κανένα εισαγγελέα, δεν ξέρουμε.
1: Γκουγκλάρετε. Δηλώσει αντιπροέδρου
0: ΑΔΜΙΕ. Τη είδα τις δηλώσεις, τη είδα, τις βρήκα.
1: Ναι, λοιπόν, άρα εγώ σας λέω τι λέει ένας επίσημος θεσμικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, εκπρόσωπος φορέας είναι, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Άρα εγώ τι να πω, φτωχός πολίτης.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Απαντάω απλά στις απορίες.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, μα και εγώ το διάβασα το μήνυμα γιατί ως απορία κρατού ήρθε.
1: Ξέρετε τώρα... ότι αν υπήρχαν αποθηκευτικά συστήματα πόσο θα ήταν η τιμή του ρεύματος. Έτσι για πλάκα τώρα, μελέτες που έχουν γίνει.
0: Πόσο
1: έχουν...
0: χαμηλή θα ήταν η τιμή του ρεύματος.
1: Ναι, πόσο χαμηλή. Ναι. Αντί να είναι 16,5 λεπτά, θα ήταν 9,5 και 10 λεπτά.
0: Δεν λοιπόν, άσχημα.
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή έχουμε από τις υψηλότερες τιμές κιλοβατόρας, και προσέξτε, μην παραμυθιάζεστε με αυτό που λένε κάποιοι ότι είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Βεβαίως και είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο στα 22,3 πόσο είναι λεπτά κιλοβατόρα, αλλά αν σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
0: Αυτό που λέμε πάντα. Γιατί ναι, με, άλλος, ναι, ότι είναι λίγοι, τι ίδιες λέει οι τιμές. Ναι, αλλά τι παίρνει ο άλλος όμως και τι παίρνω εγώ, εκείνη το θέμα.
1: Βέβαια, αν δεν σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη, η απόλυτη τιμή του προϊόντος, του αγαθού, της υπηρεσίας δεν μου λέει τίποτα. Αυτά έτσι παρένθεση τώρα. Mm. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εγώ προβλέπω έναν δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, για ποιο λόγο? Μανώλη, για ένα και μόνο λόγο.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου έπρεπε οι δεξαμενές αποθήκευση του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους να είχαν μια πληρότητα της τάξης του 90%, και αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 40, κάτω από 50, συγγνώμη, που σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο αγώνα δρόμου για να κάνουμε πλήρωση των δεξαμενών φυσικού αερίου, και σε τι τιμές, όχι μόνο σε τι, και πού θα βρούμε φορτία. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειμμα στο φυσικό αέριο, θα πρέπει να κυνηγάμε τα δεξαμενόπλια όταν κατευθύνονται στην Ασία, να τα γυρνάμε πίσω, και για να γυρίσει πίσω το δεξαμενόπλιο θα σου δώσει το φορτίο του σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Μιλάμε ότι τέτοιες καταστάσεις φοβάμαι ότι θα ζήσουμε, διότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αλλά εμείς δεν προνοήσαμε να μαγειρεύσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι δυστυχώς
0: η εξέλιξη. Οπότε θα παραγγείλουμε απ' έξω. Και θα πληρώσουμε γι' αυτό.
1: Κοίταξε, η ενέργεια πλέον είναι ένα αγαθό εμπόρευμα, θα πω τώρα πια, πολυτελείας. Δεν έχει να κάνει με κοινωνικά αγαθά όπως τα ξέραμε.
0: Διότι είναι πρώτης ανάγκης, δεν είναι πολυτελείας.
1: Ναι, κανονικά θα έπρεπε να ήταν είδος πρώτης ανάγκης, αλλά όπως έχει μετατραπεί.
0: Δεν είναι πολυτέλεια να έχεις ψυγείο, ας πούμε, και να μπορείς να συντηρίζεις.
1: Όμως η τιμή του είναι τόσο υψηλή.
0: Α, από αυτή την άποψη. Ναι.
1: Μα από αυτή την έννοια το λέω, που τελικά κατατάσσεται και στα εμπορεύματα πολυτελείας. Λοιπόν, και το λέω αυτό με πλήρη γνώση, διότι όταν εμείς το 90% της ενέργειάς μας το εκθέτουμε στο χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή τι γίνεται, όλη η εμπορία περνάει μέσα από ένα χρηματιστήριο. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μόνο το 20%, το υπόλοιπο 80%. Ξέρετε πώς γίνεται η εμπορία της ενέργειας? Μέσω από μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια με σταθερές και κλειδωμένες τιμές, και ό,τι δεν φτάνει παίρνεις από το χρηματιστήριο. Εμείς το έχουμε κάνει ανάποδα. Το κύριο εμπόριο της ενέργειας γίνεται μέσω του χρηματιστήριου, και μόνο ένα 10% περνάει από την προθεσμιακή αγορά με συμβόλαια με κλειδωμένες τιμές. Αυτό, αν δεν αλλάξει, δεν πρόκειται πραγματικά να δούμε χαμηλές τιμές στην ενέργεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα δομικό πρόβλημα, στο οποίο οι κυβερνήσεις πετάνε χαρταετό.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν έγινα καταοπιστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Απολύτως. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, στα 56 λεπτά μετά τις 9, κυρία Μπέτη μου στείλε ένα μήνυμα. Δουλεύει αεροδρόμιο, άντρας μου με πήρε τηλέφωνο με κάμερα, μεγάλη φωτιά. Προς Κοροπή μεριά, ο Γρηγόρης αμέσως κινητοποιήθηκε ο Διβάνης. Θα τα ακούσετε και στις ειδήσεις. Έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογείας. Άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, έτυχε. Σε ό,τι αφορά τώρα, επειδή είχε έρθει ένα μήνυμα νωρίτερα από τον κύριο Γιάννη, δεν είχα πει τι, γιατί το ψάχναμε, για ένα καράβι το οποίο είναι ακινητοποιημένο εδώ και πολλή ώρα έξω από το λιμάνι της Ραφίνας. Με πήραν τώρα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου ενημέρωσα και περίμενα και εγώ να με ενημερώσουν τι έχει συμβεί. Επειδή δεν έχει θέσεις το λιμάνι της Ραφίνας, είναι το καράβι έχει ακινητοποιηθεί και περιμένει κάποιον να, να αποπλέψει για να μπορέσει να δέσει για διανυκτέρευση. Αυτός είναι ο λόγος που έχει μείνει ακινητοποιημένο. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το λύσαμε και αυτό. Ναι. Εντάξει ρε Γιάννη, είναι όλα τέλεια. Δηλαδή πραγματικά. Μου λέει εδώ ο Γιάννης, μιλάμε μου λέει για απόγνωση. Έκανε βόλτα λέει σήμερα άδωνε σε πλατεία στη Λίμνο. Πέρασε από ένα μαγαζί χαιρετώντας τον κόσμο. Πάνω από 50 άτομα τον χαιρέτησαν κανονικά εκτός από δύο. Δύο άτομα λέει που κάθονταν σε ένα τραπέζι για έξι και είχαν φάει και πιει τον αγλαίο, άρα τον αποδοκίμασαν. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Ποιες και φάσεις δεν μπορείς να αποδοκιμάσεις πολιτικό πρόσωπο. Πρέπει να είσαι λιμάρης, πεινασμένος, ας πούμε, από τα κόκαλα βγαλμένος και να ακτινογραφία. Το κατάλαβα το κριτήριο. Ξέρεις, λέει, πώς βαφτίστηκαν αυτά τα δύο άτομα από πάμπολες σελίδες. Ο λαός της Λίμνη, οι νησιώτες δεν ανέχτηκαν τον Γεωργιάδη, μεγάλες αποδοκιμασίες. Δεν τάδα, Γιάννη. Αλήθεια, δεν παρακολουθώ το έργο του, της περιοδίας του Υπουργού Υγείας στα νησιά. Και το πώς τον χαιρετάνε. Ούτε μετράω πώς τον χαιρετάνε. Και εγώ να σου πω κάτι, αν ερχόταν κάπου που πίνω καφέ, θα τον χαιρετούσα. Δεν έχω λόγο να μην το δει, γιατί του έκανα μουτράκια. Αυτό τι σημαίνει ότι συμφωνώ με την πολιτική του. Λέω τώρα. Ή ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, ή ο Μητσοτάκης, ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ο Κουτσούμπας, όποιος θες. Αν ερχόταν και σε ένα σημείο που έπινα τον καφέ μου ή έτρωγα να χαιρετήσει, δεν θα τον έβριζα, δεν θα τον έφτυνα, τον χαιρετούσα. Είναι αυτό που λέμε αστική ευγένεια. Αυτό τι σημαίνει. Ότι τον ψηφίζω κιόλας, ότι θα τους ψηφίζω όλους. Δεν καταλαβαίνω τα πραγματικά τα κριτή. Και αυτό, ξαναλέω, το τι είχαν φάει και τι είχαν πιει, τι σημαίνει. Τι έπρεπε να κάνουν απεργία πείνας, έπρεπε για να μην τον χαιρετήσουνε. Να έχουν νηστέψει. Τι.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλά τα πάμε μέχρι εδώ. Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 10. Η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πα, ήρθε η αλλαγή, εντάξει. Κυρία Χριστοδούλου, εντός ολίγου αναλαμβάνει στη σκυταλοδρομία. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα συντάξης και τα δελτία ειδήσεων. Και το 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, γιατί ανοίγουμε πια γραμμές μέχρι πρώτα αυτό στα μεσάνυχτα. Στούντιο papakirialfm.gr, πάντα ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ιωσήφ από την Αριζόνα.
1: Έλεγε Ιωσήφ.
2: Μισό λεπτό, φίλε μου. Α, δεν θα μας το πάει καλά. Γιατί το πιάσε αυτό. Μ' ακούς?
0: Αμέ.
1: Αμέ.
2: Ναι.
0: Αλλά ακούω και εμένα.
1: Προσπαθώ να το βγάλω τώρα κάτι. Προσπαθώ να το βγάλω από το speakerphone και κόλλησε. Είδες το μας κάνει Apple.
0: Εντάξει, συμβαίνουν.
1: Ωραία, λοιπόν, έλα φίλε μου.
0: Για πάμε.
1: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω χαιρετίσματα πάντα στον αξιότιμο Αγγολέμονο, εύχομαι να είναι καλύτερα. Στον Ξηρομερίτη, στην κυρία Γιώτα, στον κύριο Λευτέρη, στον Αριστοτέλη, στον Μαύρο Ρόδο, στον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα και τον Νίκο.
0: Ωραία.
1: Και όπως πάντα, αν ξέχασα κάποιο, ζητώ συγγνώμη. Και θα ήθελα τώρα λοιπόν να κάνω μια αντεπίθεση, γιατί τελευταία έχει βγει η Σοσιαλιστική Διεθνές στο ραδιόφωνο και πουλάει κάποιες ιστορίες για την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση φταίει για όλα τώρα. Ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 500 χρόνια.
0: Για την κυβέρνηση που
1: φταίει
0: στην Ελλάδα.
1: Κυβέρνηση. Ναι, ναι, εννοείται στην Ελλάδα. Έτσι έχουμε λυσάξει τώρα με τον Κούλη.
0: Όχι,
1: με τον κύριο
0: Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κυριάκο, ναι, με τον Κυριάκο να έχουν πλησάξει όλοι εδώ πέρα τώρα. Ειδικά τώρα που φτάνουμε στις εκλογές, θα πάει, πες το, η τρέλα από το 10 θα πάει, πώς έλεγα, στο Spinal Tap.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις όμως κάτι. Αυτό, δεν είναι, αυτό συμβαίνει πάντα όταν πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Ναι, θέλω να σου πω λοιπόν, οπότε να διορθώσουμε κάποιες ανακρίβειες.
0: Για πες.
1: Γιατί μιλούσανε για το ρεύμα στην Αγγλία κλπ. Να πιάσουμε λοιπόν κάποια δεδομένα.
0: Ναι.
1: Να μιλήσουμε με δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο πράγμα τα δεδομένα. Το μέσο λοιπόν όφελος σε κάθε βρετανική οικογένεια θα είναι 25 λίρες.
0: Για ναι, 45 διαβασό.
1: 25.
0: Ναι.
1: 25. Αν επεκταθεί για χρόνο ή παραπάνω, μπορεί να φτάσει στις 45. Αυτή τη στιγμή για 6 μήνες θα είναι 25. Γιατί λένε ifs and buts were candy and nuts, έτσι λένε εκεί πέρα. Άσε το αν.
0: Ναι, πάντως η μείωση πάντως του, ο μηδενισμός του ΦΠΑ δεν είναι κακό πράγμα. Καλό είναι.
1: Κάτσε λίγο να τα πιάσουμε ένα-ένα από την αρχή, γιατί είπαμε ότι η Βρετανία έχει από το ακριβότερο κόστος και δεν θέλω να ακούω άμα κάνει πέσω αναπροσαρμογή κλπ. Γιατί το πετρέλαιο το αγοράζουν όλοι το ίδιο.
0: Περίμενε, γιατί μιλάμε όμως για τη Βρετανία?
1: Γιατί κάποιος βγήκε στον αέρα και μίλησε για τη Βρετανία. Ωραία, και μετά άρχισε να. Μισό λεπτάκι. Όπως τον άρχισε να μιλήσει εκείνος για αυτά που θέλει, θέλω να μιλήσω και εγώ για αυτά που θέλω.
0: Αλλά και εγώ διάβασα αυτά τα οποία και σημαίνουν.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω εγώ κάποια περισσότερα πράγματα, αν μου επιτρέπεις. Εκτός και αν δεν επιτρέπεται, να μην το συζητήσω.
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Λοιπόν, για να πιάσουμε λίγο εδώ πέρα κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχουν από το υψηλότερο κόστος κιλοβατόρας στην Ευρώπη. Από το υψηλότερο. Και δε για εταιρείες σχεδόν το υψηλότερο. Γιατί υπάρχει αυτή η ρημάδα η βιομηχανία που θέλει κάπου να δουλέψει.
0: Να.
1: Και θα ασχοληθούμε λίγο και για την πράσινη ενέργεια, να πούμε γιατί έχουν τόσο μεγάλο κόστος. Και γιατί επίσης έχουν από το μεγαλύτερο κόστος δίζελ στην Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα με τα 10 και εκατομμύρια. Ναι. Η Ελλάδα έχει 10 και κάτι εκατομμύρια. Η Βρετανία έχει σχεδόν 70.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν 4 δηληστήρια, τους έχουν μείνει. Και μην πάτε εκεί πέρα στο Τζέμινι και ρωτάτε πόσα έχει. Εσείς που δεν τα έχετε ψάξει, γιατί θα σου πει άλλα τ' άλλο. Και άμα του πει, μα πρόσφατα δεν κλείσανε τόσα δηληστήρια, και θα σου πει, α, ναι, έχει δίκιο, έχουν μείνει μόνο με 4 ενεργά δηληστήρια. Λοιπόν, και πώς έχει η Ελλάδα? 4 δηληστήρια. Αυτοί έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουν, πώς το λέμε, να δει τι κάνει το δηληστήριο, δήληση. να κάνουν δίληση λιγότερο από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ναι. Και εμείς η Ελλαδίτσα που είναι μια σταλίτσα μπορούμε να κάνουμε 500.000 και. Δηλαδή από πληθυσμό 7:1 πάμε καλύτερα από το 2:1 τα δίληση. Γι' αυτό η Ελλάδα,
3: δεν το ξέρω,
1: και η Ελλάδα
3: δίληση,
1: κάνει εισαγωγή.
3: Να το ψάξω, ναι.
1: Ναι, κοίταξε, όταν έλεγε ο άλλος τα τέτοια δεν τα ψάχνες.
3: Όχι, περίμενε.
1: Ναι. Άμα λέω κάποιοι ψέματα, ας πούνε κάποιοι να τα πούνε. Δεν και είπα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει εξαγωγή.
3: Δεν είπα ότι λες ψέματα. Είπα ότι δεν ξέρω τι κάνουμε εξαγωγή. Πρέπει να το δω.
1: Ναι, κάνουμε εξαγωγή λοιπόν διελισμένων καυσίμων στο ρυθμό των 13 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Κάτι τέτοιο. Οπότε βγάζουμε και λεφτά κιόλα.
3: Ναι.
1: Ενώ η Βρετανία κάνει εξαγωγή μόνο τη βενζίνη, γιατί το έχουν ρίξει αυτοί γύρω στο 60-80% είναι διζελοκίνητα. Έτσι. Και εμείς έχουμε γύρω στο 30 και κάτι. Που είναι μιλάμε για αυτοκίνητα τώρα, δεν μιλάμε για λεωφορεία και τέτοια.
3: Ναι.
1: Μιλάμε για τα αυτοκίνητα. Και γι' αυτό οι άλλοι καίνε τόσο και πετρέλαιο κάνουν εισαγωγή. Δηλισμένο. Οπότε θέλω να ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα. Ας βγει κάποιος που είναι ειδικός να μας πει τι είναι πιο υγιές να υπάρχει στο δρόμο. Να υπάρχει βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο. Δηλαδή το άσθμα χειροτερεύει όταν τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι στο δρόμο, και ας πούμε ότι το ευρώ το 6 είναι περίπου 25% υψηλότερο, γιατί βγήκανε μετά και κάνανε τεστ και είδανε πώς είναι στον πραγματικό κόσμο ένα διζελοκίνητο και ένα βενζινοκίνητο και βγάλανε απόδειξη ότι είναι τουλάχιστον 10 φορές υψηλότερη η βλαβερή ρήπη που δημιουργούν. Δηλαδή υπάρχει το άσμα το οποίο είναι το αποκτάς λόγω του περιβάλλοντος. Τα παιδιά.
3: Ναι, πάντως να σου πω κάτι.
1: Diesel,
3: το διεθνές εμπόριο μας είχε πρέξει στα σηκώτια για το πετρέλαιο. Και έρχεται το πετρέλαιο και θα καταργηθεί.
1: Για το πετρέλαιο που θα καταργηθεί.
3: Όχι, θα καταργηθεί.
1: Όταν λες πετρέλαιο, δεν εννοείς πετρέλαιο κίνητο. Εννοείς πετρέλαιο, ας πούμε,
3: το πετρέλαιο κίνηση. Το πετρέλαιο κίνηση και θα καταργήσει τη βενζίνη και είναι πιο φθηνό και οι κινητήρες και θα πάμε στο διάστημα. Και μετά ξαφνικά.
1: Κάποια εταιρεία υπήρχε να δεις που έκανε κάτι εκεί πέρα με το ντίζελ και τους πιάσανε και τους πλακώσανε στα πρόσωπα.
3: Όχι, περίμενε. Εγώ μιλάω για όλο τον πλανήτη τώρα, δεν μιλάω για την Ελλάδα.
1: Ναι, όχι, λάθος κάνεις, γιατί στην Ασία έχουν πάει στο φυσικό αέριο πολύ.
3: Στα αυτοκίνητα.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον όταν είχα πάει Ταϊλάνδη, όλα τα ταξί ήταν πες στο ροζ και ήταν πες στο με φυσικό αέριο. Και ήταν τζάμπα να πας από τη μία πλευρά.
3: Ναι, εγώ σου λέω πώς λειτουργήσε η αγορά.
1: Γιατί φυσικό αέριο.
3: Και εγώ σου λέω πώς λειτουργήσε η αγορά στην Ελλάδα.
1: Αυτό, γιατί είναι σημαντικό.
3: Ναι.
1: Το φυσικό αέριο, η ρήπη που βγάζει, είναι πιο υγιεινή και από τη βενζίνα και από το πετρέλαιο. Και πολλοί είχαν πει, ας κάνουμε σαν ενδιάμεσο βήμα το φυσικό αέριο. Αλλά οι τρελαμένοι εκεί πέρα τη σοσιαλιστική διεθνού που θέλουν να σώσουν τον πλανήτη και ό,τι κάνουν είναι χειρότερο σε τελική ανάλυση από ό,τι δεν κάνουν. Έτσι. Και αν δεν θέλουμε να καθίσουμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή εκτενέστερα. Έτσι. Γιατί όταν εγώ, επειδή έχω κολλήσει στο ντίζελ, κάθομαι και κάνω εισαγωγή στη Βρετανία, ξέρω εγώ από την Ινδία, γιατί η Ινδία έχει, ας πούμε, από τα μεγαλύτερα δηληστήρια στον κόσμο. Αυτό το ντίζελ πώς πάει μέχρι τη Βρετανία πετώντας. Τι ρήπους βγάζει εκείνο το δεξαμενόπιο.
3: Όπως πάει σε όλο τον πλανήτη, ξέρω.
1: Ναι, εκείνο το δεξαμενόπιο έχει καταλύτες.
3: Δεν ξέρω.
1: Όχι. Ναι, για λέγε τώρα. Ναι.
3: Όχι, ότι μας είχαν
1: πρέξει. Γιατί ακούω πολλά και διάφορα, δηλαδή.
3: Ότι μας είχαν πρέξει
1: στην μπαταρίες. Δεν έχουμε μπαταρίες. Ναι, τι πάει.
3: Περίμενε, ζήτημα, μισό λεπτό.
1: Ναι, γιατί όταν... εγώ είμαι ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος.
3: Ναι, όταν σου λέει ότι το μεσημέρι σήμερα.
1: Ναι.
3: Είχαμε, το μεσημέρι είχαμε τιμή 0 στο ρεύμα, γιατί καλύπταμε όλες μας τις ανάγκες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πουλήσαμε στη Βουλγαρία προς 10 και 20 ευρώ και αγοράζουμε το βράδυ προς 155. Συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε την ενέργεια. Συγγνώμη, αλλά κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
3: Όχι. Mm. Περίμενε. Έχεις ένα χωράφι και καλλιεργείς πατάτες.
1: Ναι. Θέλω να σου απαντήσω την ερώτηση.
3: Δεν θα κάνεις και με έναν αποθηκευτικό χώρο για να βάζεις πατάτες.
1: Ναι, ξέρεις, να φτιάξεις ένα αποθηκευτικό χώρο για πατάτες, να το φτιάξεις στο στάθος, κρατήσεις 100 χρόνια. Αυτές οι μπαταρίες θα κρατήσουν 100 χρόνια.
3: Όχι,
1: η μπαταρία.
3: Δεν ξέρω αν θα κρατήσει.
1: Κάτσε, κάνεις μια ερώτηση. Και τώρα πάνω
3: δεν έχουμε όμως καθόλου αποθηκευτικό. Περίμενε, δεν έχουμε όμως καθόλου.
1: Δεν μπορεί να με κόψει για να φτάσω και
3: δεν σε κόβω, κουβέντα κάνουμε. Δεν έχουμε καθόλου αποθηκευτικούς χώρους.
1: Όχι, έχουμε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους. Αλλά η τεχνολογία της μπαταρίας. Γιατί αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ γενικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξέρω τίποτα από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είμαι στο δεύτερο.
3: Εγώ δεν ένα αυτοκίνητο, για
1: το Αμπέρα, το οποίο ήταν μισό, ήταν υβριδικό, αλλά με μπρίζα, να το πω έτσι απλά. Και τώρα έχω το Bolt, το οποίο είναι και εκείνο, τώρα αυτό είναι πλήρες ηλεκτρικό. Έχω τσιπάκια τα οποία έχουν μπει σε τέτοια αυτοκίνητα, έχω τσιπάκια τα οποία έχουν μπει σε νορμάλ αυτοκίνητα. Οπότε εγώ δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν. Και έχουν μπει και σε battery management systems. Για όσους ξέρουν, ξέρουν. Λοιπόν, να ρωτήσω εγώ κάποια απλά πράγματα τώρα, σαν χαζός που είμαι.
3: Ναι.
1: Έτσι. Κάποια απλά πράγματα. Η τεχνολογία της μπαταρίας αυτή τη στιγμή έχει οριμάσει. Είμαστε στο σημείο δηλαδή που να πάμε να ξυλωθούμε και να τα δώσουμε όλα σε μπαταρίες. Και να κάνουμε αυτό το έξοδο. Και αν το κάνουμε αυτό το έξοδο, ποια θα είναι η μακροβιότητα της μπαταρίας αυτής?
3: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή κάθε πόσα χρόνια η τεχνολογία αυτή
3: δηλαδή,
1: θα να πάμε
3: δηλαδή,
1: να την
3: δηλαδή είναι πιο ικανή που έχουν αποθηκευτικό χώρο για την ενέργεια?
1: Δεν ξέρω.
3: Ρωτάω και εγώ.
1: Να... αυτοί, πώς τις πήρανε, τους ενδιαφέραν, τις αλλάξουν?
3: Μπορεί να μην παράγουν, αλλά αγοράζουν από εμάς και αποθηκεύουν και μετά πουλάνε σε εμάς αυτό που τους πουλήσαμε εμείς στην τριπλάσια τιμή. Γιατί έχουν που να το βάλουνε.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, ναι, είναι θέμα μόνο αποθηκευτικότητας, είναι θέμα μήπως ότι αυτοί έχουν ένα κώδικα για να χτίζουν σπίτια ο οποίος επιβάλλει κάποια μόνωση? Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί αν εγώ το έχω τερκοντήσει το βράδυ στη Τσίτα, έτσι, γιατί έφτιαξα σπίτι, τώρα θα μου πεις τι υπάρχει, ας πούμε, υποδομή, ίσως τι πες το, πώς να σου το πω τώρα, σωστός κώδικας για να υπάρχει και για τα σπίτια στην Ελλάδα.
3: Να στο πω λίγο,
1: ξέρω,
3: να στο πω, να στο πω λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
3: Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ.
1: Όπως το
3: κάνω,
1: σκέφτεσαι εσύ.
3: Ναι, κάνω παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Ναι.
3: Ωραία. Ναι. Δεν την καταναλώνω όλη.
1: Ναι.
3: Αλλά επειδή δεν έχω αποθηκευτικό χώρο, αναγκάζομαι ναι. και την πουλάω.
1: Μήπως θα έπρεπε να έχεις, εγώ να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν πληρώνουμε 155 cents την κιλοβατόρα, εγώ να σου το πω πολύ απλά.
3: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Υπάρχει ένας τρόπος που δεν είναι τόσο πράσινος για να βγάλεις εσύ αυτές τις κιλοβατόρες και να μην σου κοστίσει 155 cents?
3: Δεν είμαι ειδικός στο
1: χώρο. Και με τα τσαρούχια. Υπήρχε ένα ρημάδι που λεγόταν, δηλαδή, πώς λεγόταν, να δεις, από λίγο ξεκινούσε και γνήτη τελείωνε. Πώς ήταν να δεις κάποιο αυτή τη λέξη,
3: η απολιγνητοποίηση έχει. Εδώ πήγαμε και την κάναμε πιο γρήγορα εμείς, για να μην μας πούνε.
1: Ναι, γιατί υπογράψαμε κάτι. Κάτι υπογράψαμε, δεν θυμάμαι τι υπογράψαμε.
3: Υπογράψαμε και πήγαμε και την κάναμε πιο νωρίς από ό,τι υπογράψαμε, για να φανούμε καλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω, αν δεν είχαμε κλείσει το λιγνίτι, με καμία Παναγία δεν θα πληρώναμε ποτέ 100 οτιδήποτε.
3: Ναι.
1: Ναι, οπότε λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε μπαταρίες που είναι ο ίκτρια λαϊρό, γιατί υπάρχει εκεί πέρα ένας ρόλος λιγνίτης με τον οποίο μπορεί να την κάνεις δουλειά στο βράδυ. Και ξέρεις, ένα πράγμα καλό που έχουμε τέτοιου είδους εργοστάσια είναι ότι τα ανοίγεις και τα κλείνεις. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να τα πηγαίνεις 100% και κλείνεις την εκροή ενέργειας πολύ πιο εύκολα, γιατί ένας πυρηνικός αντιδραστήρας δεν λειτουργεί έτσι.
3: Ναι.
1: Οι Γερμανοί είναι πολύ έξυπνοι.
3: Μου λέει εδώ
1: ο
3: Παντελής ο Χάρος, ακροατής είναι.
1: Ναι.
3: Πες λέει στο φίλο ότι και εμείς κάνουμε εξαγωγές στην Κύπρο, αλλά εκεί το δικό μας πετρέλαιο έχει ένα 30 και όχι 2 ευρώ. Όταν ανεβαίνει είναι Brent, όταν κατεβαίνει είναι αργό και κατεβαίνει αργά.
1: Για ποιον το λέει αυτό, για τη Βρετανία το λέει?
3: Όχι, για εμάς, για την Ελλάδα.
1: Ότι κάνουμε, τι κάνουμε εξαγωγή?
3: Στην Κύπρο.
1: Ναι, γιατί το αργό πετρέλαιο είναι Brent. Δεν υπάρχει diesel.
3: Δεν έπιασες το χιούμορ. Λέει, όταν ανεβαίνει είναι Brent, όταν κατεβαίνει είναι αργό και κατεβαίνει αργά.
1: Εγώ δεν το ψάχνω. Εγώ το ψάχνω πάντα, επειδή ξέρεις ότι το σπίτι μου ψάχνω. Ψάχνω West Texas Intermediate. Τα υπόλοιπα τα έχω γραμμένα.
3: Εσύ. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα.
1: Θα είχαμε. Τώρα εδώ πέρα με κάτι κοπεδάκια που έχει ανοίξει ο άλλος, γιατί στη Βρετανία, ας πούμε, έχουν μπόλικα κοιτάσματα, αλλά αρνούνται να ανοίξουν καινούργια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση, ξέρεις. Δηλαδή, όταν δένει τον εαυτό σου χειροπόδαρα και μετά λες, α, δεν μπορώ, αφήστε με, και κλαις. Μετά ας κλαις. Εγώ δεν έχω θέμα να κλαις. Να κλαις. Γιατί, ας πούμε, όταν γυρνάς, ας πούμε, και λες, α, δεν θα έχω ατσάλι, γιατί. Κοίταξε. Λέω, αυτή η κουβέντα πάει μακριά. Είναι το ατσάλι σημαντικό για τη βιομηχανία?
0: Βέβαια είναι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Εξαρτάται τη βιομηχανία.
1: Όπως να τα φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, είναι μερικοί που είχαν βγει, ας πούμε.
0: Περίμενε, εξαρτάται τη βιομηχανία έχεις?
1: Ναι, εξαρτάται, βέβαια. Άμα
0: αν έχεις βιομηχανία ιατρικών, πες το, ιατρικών ειδών, μπορεί να μην είναι.
1: Ξέρεις, όταν ακούω και βγαίνει κάποιος εκεί πέρα από την κυβέρνηση ή από κάποια αντιπολίτευση και λέει η βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός, θέλω να σκίσω τα ρούχα μου.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Μα το λένε και το εννοούν όμως.
0: Τι να κάνουμε τώρα, τα έχουμε πει 15.000 φορές.
1: Ναι,
0: πρώτα
1: απ'
0: όλα, βιομηχανία η οποία
1: ναι,
0: δεν κάνει
1: παραγωγή. Λιγνίτη, αν δεν είχαμε κλείσει το λιγνίτι, θα πληρώναμε 500 ό,τι πληρώνουμε δια με ενδιαφέρει την κιλοβατόρα.
0: Μη μου λες αν, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κλείσουμε.
1: Δεν υπήρχε. Κοίταξε, τώρα κανονικά βάσει αυτών που έχει υπογράψει, δεν θα έπρεπε να είχε δώσει τα οικόπεδα εκεί πέρα στη Mobil. Την Exxon, συγγνώμη, την Exxon, να το πούμε σωστά. Ναι, την Exxon. Αλλά τα έδωσε. Μπράβο του που τα έδωσε. Εγώ γουστάρω. Ας βγει εκεί πέρα απέναντι ο Γενίτσαρος να πει θα τα πάρω.
0: Για να δούμε.
1: Όχι, εσύ, να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι υπάρχει έστω και μικρή μαθηματική πιθανότητα να μπορέσει να τα πάρει από την Exxon? Σωστά, απλά
0: όχι.
1: Και όμορφα. Γιατί?
0: Δεν ξέρω μήπως συνεργαστεί όμως με την Exxon αύριο μεθαύριο.
1: Κοίταξε, άμα βγει κανένας δικός μας έξυπνος σοσιαλιστής και πει θα τα... πες το, πώς το πει, να δεις, θα το πει.
0: Θα το πιάσεις.
1: Θα τα κάνουμε, πώς το λένε...
0: Συνεκμετάλλευση.
1: Θα τα εθνικοποιήσουμε, χωρίς καν να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιο πράγμα, αλλά για να τα πάρει από τους κακούς Αμερικανούς, μπορεί να τα πάρει στο τέλος ο άλλος. Άμα είμαστε τόσο έξυπνοι.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου
1: αλλά
0: πω.
1: Εκεί θέλω να σου πω, δηλαδή, ακούω τέτοια πράγματα και για όλα τα πάντα, φταίει ο Πρωθυπουργός, για τα πάντα. Επί δεκαετίες τώρα που κυβέρνησαν άλλοι, έτσι, ήταν όλα σωστά. Και
0: όχι,
1: βγήκε τώρα ξαφνικά αυτός και τα κατάκουσε.
0: Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του.
1: Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Πολύ σωστά. Πολύ σωστό.
0: Το ξέρεις ότι ψηφίσανε προχτές. Και αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πες μου.
0: Τροπολογία όπου πλέον εάν χρωστάς στις τράπεζες δεν θα κινείται αυταπάγγελτα διαδικασία παρά μόνο αν κάνει μήνυση η τράπεζα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Ιωσήφ μου?
1: Όχι, για εξήγησέ μου, γιατί εσείς έχετε κάτι πολύ περίεργους νόμους.
0: Ότι αν εγώ χρωστάω στην τράπεζα, η τράπεζα θα μου κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Αλλά στη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε τα κέρατά τους, δεν θα μπορέσει να ασκηθεί αυταπάγγελτα καμία διαδικασία.
1: Σε αυτούς δεν γίνεται, δηλαδή κανένα εξαιρετικό.
0: Α, μπράβο. Να σου πω όμως κάτι.
1: Εντάξει, καλά, κοίταξε.
0: Όχι, εντάξει, καλά, κοίταξε.
1: Σου είχα πει, συγγνώμη, είχαμε κάνει παλιά μια κουβέντα για το χρέος και για την Ελλάδα και για τη σκληρή διαπραγμάτευση, όχι του κυρίου Τσίπρα, του γιου του Αλντρίκο Ντελπάσο, του κυρίου Γιουργάκη, ο οποίος λεφτά υπάρχουν.
0: Καλά, δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση ο Παπανδρέου.
1: Δεν έκανε, εννοείται. Είχε πει το εξής σοφό, κάποιος, ο οποίος ήταν μεγαλοϊθήνος στη Citibank. Δεν ξέρω την έχεις ακούσει, μια μικρή τραπεζούλα εκεί πέρα. Είχε πει το εξής.
0: Δεν υπάρχει λέει, στην Ελλάδα.
1: Ναι, έχουν φύγει. Έτσι, τι να κάνουν.
0: Πολλά
1: όταν. Ναι, το ξέρω, Το είχα ψάξει να δω ποιες ελληνικές, ποιες αμερικανικές εταιρείες τραπεζών είχαν μείνει στην Ελλάδα.
0: Καλά, ούτως ή άλλως εξυπηρετούνται. Είχε καταστήματα, αλλά εξυπηρετούνται από την Α.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, και είχε πει το εξής. Όταν χρωστάς, λέει, σε μια τράπεζα, τότε, ας πούμε, αυτό τον είχα δει να δίνει στην άδεια τη δεκαετία του 80. Οπότε κάνε μια ανάλυση, ας πούμε, μια αύξηση. Αλλά είχε πει τότε, όταν χρωστάς σε μια τράπεζα 100.000 δολάρια, είσαι η ιδιοκτησία της τράπεζας. Δεκαετία του 80 100.000 δολάρια. Τότε ήταν τα λεφτά. Έπαιρνες 4 σπίτια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν χρωστάς στην τράπεζα 250 εκατομμύρια, τότε η τράπεζα είναι η ιδιοκτησία σου. Εμείς πόσα χρωστούσαμε στους Societe Generale, Deutsche Bank και δεν συμμαζεύεται? Πάνω από 250 εκατομμύρια νομίζω. Έτσι νομίζω.
3: Να σε εκπλήσω, γιατί νομίζω και εγώ.
1: Α, ναι.
3: Πρέπει να κάνω,
1: ναι,
3: γιατί λοιπόν, είναι και 28.
1: Θα ήθελα να αφήσω τους φίλους της Σοσιαλιστικής Διεθνούς με το εξής πολύ ωραίο ρητό, το οποίο δεν είναι δικό μου. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Κάποιος χαζός το είχε πει αυτό, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Το θυμάσαι αυτό?
3: Ναι.
1: Το ξέρεις από πού είναι. Τα αφήνω.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
3: Γεια σου, Ισήφ, φιλιά.
1: Θα ακούσω τα υπόλοιπα στον αέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Χαίρετο.
3: Στην πράξη μου γράφει εδώ ο Αβραάμ, μια μείωση κατά 30% των εκπομπών προϋποθέτει ουσιαστική αλλαγή του ενεργειακού μείγματος. Λιγότερο λιγνίτη, περισσότερες ΑΠΕ και μεταβατικά φυσικό αέριο. Διαφορετικά, ο στόχος θα έμενε στη θεωρία και η χώρα θα πλήρουν ακριβά σε δικαιώματα ρήπων και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Εντάξει, πολλά. Ναι, μωρέ Γιάννη, εντάξει, δεν το κάναμε πιο γρήγορα, έχεις δίκιο. Άσε μας, Γιάννη. Εμείς διαβάζουμε. Πες το, εμείς είμαστε. Γεννηθήκαμε σε άλλη χώρα. Ναι, γι' αυτό σταματήσαμε το λιγνίτη και μετά τον πήραν οι Γερμανοί και μετά τον επαναφέραμε. Αλλά. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
1: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Δεν μπορεί να τα αντέξει, δεν ξέρω, είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν και συμβαίνουν κάθε χρόνο και την ίδια περίοδο.
9: Σε κάθε περίοδο συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα.
8: Όχι, πέρσι και κάθε τόσα χρόνια τώρα, τον Ιούλιο μήνα, έχουμε αυτές τις πυρκαγιές. Δεν ξέρω.
9: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι το καλοκαίρι έχουμε πυρκαγιές, το χειμώνα έχουμε πλημμύρες. Ανάλογα με την εποχή έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε.
8: Αυτά δεν είναι απαραίτητα να συμβαίνουν, κύριε Παρδάλη μου, έτσι.
9: Απαραίτητα δεν είναι, αλλά συμβαίνουν.
8: Ναι, συμβαίνουν και με τραγικό τρόπο. Τέλος πάντων. Δεν θα θέλω να πω, απλά επειδή σήμερα είναι.
9: Κυρία Κατερίνα, βλέπετε τι γίνεται τόσες μέρες στην Ισπανία και στη Γαλλία?
8: Τα έχω ζήσει στη Γαλλία, κύριε Παρδάλη.
9: Ναι, τα βλέπετε, και πόσους νεκρούς έχει Γαλλία.
8: Τα έχω ζήσει πριν χρόνια στην Όλη.
9: Δυστυχώς συμβαίνουν.
8: Ναι, τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει, κύριε Παρδάλη. Αλλά δεν ήταν με νεκρούς και τέτοια. Δεν ξέρω. Αυτό πάλι σήμερα ξεπερνάει πάλι τη φαντασία μας. Είχαμε πει, σταμάτησε αυτή η ιστορία, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει σωτηρία, εντάξει. Επειδή σήμερα έχει τέτοιο στη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, και το ξεχάσατε να το πείτε, θέλω να μου βάλετε ένα τραγούδι, όπως και το απόγευμα άκουσα στο σταθμό σας, από τον κύριο Παγάνη και από τον κύριο Καλελάκη. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει τρόπο στη δυσκολία σας, να μου βάλετε ένα τραγούδι. μπορείτε.
9: Θέλετε κάποιο συγκεκριμένο?
8: Ναι, φυσικά.
9: Ποιο είναι αυτό?
8: Ποιο στη ζωή μου κυβερνά.
9: Μάλιστα.
8: Είναι με την Μαρία Φαραντούρη και η στίχη του. Μάμα. Είναι πολύ γνωστό. Έχει και δύο βερσιών. Έχει μία με την Κατσουμπίσα και έχει και μία με την Μαρία Φαραντούρη. Αν θέλετε και είναι εύκολο, και να αποφορτήσουμε και τη. Την κατάσταση όπως την.
9: Γιατί είναι και ευχάριστο τραγούδι. Αισιόδοξο.
8: Δεν είναι ευχάριστο, κύριε Παναγιώτη.
9: Εντάξει, εντάξει. Εννοείται, κύριε.
8: Δεν είναι ευχάριστο, κύριε Παναγιώτη μου, αλλά είναι στις πραγματικότητες αυτά που έχει γράψει ο ποιητής. Και δυστυχώς τα ζούμε. Τα ζούμε. Και εντάξει. Σας ευχαριστώ το προτέρα.
9: Να είστε καλά. Μάθετε. Καλό βράδυ.
8: Εσείς,
9: γεια σας, κυρία Κατερίνα. Γεια σας. Καβαντορίτη δεν τον έχουμε. Όχι. Ε. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Όχι. Κυρία Ειρήνη, ή τον Καβαντορίτη ή τον κύριο Γιώργο. Λοιπόν. Ποια η Μέρκελ ήτανε? Δεν ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε λάθος αναγνώρισε λάθος πολιτική, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη. Ότι υπήρξαν λάθη τέλος πάντων στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία χειρίστηκαν. Φαντάζομαι αυτό εννοείς. Φαντάζομαι και εγώ θα μου πείτε που πάμε. Να. Λοιπόν. Κύριε Τάσο, τα βλέπω αυτά που μου στέλνετε για την κυρία Χαριστιανού. Τι να κάνω, άμα δεν μπορούν να τα βρουν μέσα στο. Άμα μεταξύ τους. Ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες που το αναλογούν. Τα πάμε αυτά. Καβοντορίτη. Ωραία, πάμε. Καβοντορίτη.
10: Καλησπέρα.
9: Γεια σας.
10: Την καλησπέρα μου, κύριε Παρδάλη.
9: Γεια σας, γεια σας.
10: Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σου. Εντάξει, θα λέμε.
9: Αφήστε τα συγχαρητήρια, δεν είμαστε για.
10: Εντάξει, όχι. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να λέμε και τα καλά. Γιατί έχουμε γεμίσει κακά, δυστυχώς. Είδατε το θέμα που έγινε με την κοπέλα και στη βαλίτσα. Εμένα με συγκλώνησε αυτό το πράγμα.
9: Με τη Βρετανή, ναι.
10: Με τη Βρετανή. Αν είναι δυνατόν σε μια βαλίτσα ένας άνθρωπος, τι διάλογο γίνεται.
9: Δεύτερο περιστατικό σε λίγες μέρες είναι.
10: Τι κοινωνία είναι αυτή,
9: να πούμε.
10: Δηλαδή, εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Το έγκλημα έχει γίνει, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω με αυτή την ιστορία. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο κόσμος όσο πάει και πηγαίνει προς το χειρότερο. Δεν ξέρω αν είμαι απεσιόδοξος ή αισιόδοξος. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Άτος αισιοδοξία. Έχετε εσείς για το μέλλον. Καμπαρδάλης.
9: Αν έχω αισιοδοξία για το μέλλον.
10: Ναι.
9: Όχι ιδιαίτερη.
10: Όχι ιδιαίτερη. Το ίδιο είμαστε και εμείς.
9: Τι θα σας πω ψέματα ότι έχω.
10: Όχι. Εντάξει. Για το όνομα σου. Την αλήθεια. Εδώ πήγαινα στη Λαϊκή τώρα αυτές τις μέρες. Και ρωτάω 5-6 άτομα τα οποία ήταν και γνωστοί και λέω ότι θα ψηφίσετε, μου λέει Νέα Δημοκρατία.
9: Μα δεν μπορούν να τα βρουν μέσα στο. Άμα μεταξύ τους. Ο καθένας αναλαμβάνει και τις ευθύνες που το αναλογούν. Τα πάμε αυτά. Καβοντορίτη. Ωραία, πάμε. Καβοντορίτη.
10: Καλησπέρα. Την καλησπέρα μου, κύριε Παρδάλη.
9: Γεια σας, γεια σας.
10: Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκπομπή σου. Εντάξει, θα λέμε.
9: Αφήστε τα συγχαρητήρια, δεν είμαστε για.
10: Εντάξει, όχι. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να λέμε και τα καλά. Γιατί έχουμε γεμίσει κακά, δυστυχώς. Είδατε το θέμα που έγινε με την κοπέλα και στη βαλίτσα. Εμένα με συγκλώνησε αυτό το πράγμα.
9: Με τη Βρετανή, ναι.
10: Με τη Βρετανή. Αν είναι δυνατόν σε μια βαλίτσα ένας άνθρωπος. Τι διάλογοι είναι?
9: Δεύτερο περιστατικό σε λίγες μέρες είναι.
10: Τι κοινωνία είναι αυτή? Να πούμε. Δηλαδή εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Το έγκλημα έχει γίνει, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω με αυτή την ιστορία. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος όσο πάει και πηγαίνει προς το χειρότερο. Δεν ξέρω αν είμαι απεσιόδοξος ή αισιόδοξος. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Πάντως αισιοδοξία έχετε εσείς για το μέλλον? Καμπαρδάλης.
9: Αν έχω αισιοδοξία για το μέλλον?
10: Ναι.
9: Όχι ιδιαίτερη.
10: Όχι ιδιαίτερη. Το ίδιο είμαστε και εμείς.
9: Τι θα σας πω ψέματα ότι έχω?
10: Όχι, εντάξει, για το όνομα σου, την αλήθεια. Εδώ πήγαινα στη Λαϊκή τώρα αυτές τις μέρες και ρωτάω 5-6 άτομα τα οποία ήταν και γνωστοί και

0: είδατε το θέμα που έγινε με την κοπέλα και στη βαλίτσα. Εμένα με συγκλώνει αυτό το πράγμα.
1: Με τη Βρετανή, ναι.
0: Με τη Βρετανή. Αν είναι δυνατόν, σε μια βαλίτσα ένας άνθρωπος, τι διάλογο γίνεται.
1: Δεύτερο περιστατικό, σε λίγες μέρες είναι.
0: Τι κοινωνία είναι αυτή, να πούμε. Δηλαδή, εδώ έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Το έγκλημα έχει γίνει, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω με αυτή την ιστορία. Δηλαδή φαίνεται ότι ο κόσμος όσο πάει και πηγαίνει προς το χειρότερο. Δεν ξέρω αν είμαι απεσιόδοξος ή αισιόδοξος. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Κάτω σε αισιοδοξία έχετε εσείς για το μέλλον. Τα μπαρδάλι.
1: Αν έχω αισιοδοξία για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Όχι ιδιαίτερη.
0: Όχι ιδιαίτερη. Το ίδιο είμαστε και εμείς.
1: Τι θα σας πω ψέματα ότι έχω.
0: Όχι, εντάξει, για το όνομα σου, την αλήθεια. Εδώ πήγαινα στη Λαϊκή τώρα αυτές τις μέρες και ρωτάω 5-6 άτομα τα οποία ήταν και γνωστοί και λέω ότι θα ψηφίσετε, μου λέει Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Γιατί να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, θέλω να πω το εξής. Αυτό το λέω για την αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Η αντιπολίτευση, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν ούτε μία στο εκατομμύριο να βγει.
1: Η αντιπολίτευση είναι έτσι τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Ναι,
1: όσο
0: δηλαδή
1: κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, έτσι είναι η αντιπολίτευση.
0: Ο Ελλάς, το Πασόκ, αυτοί. Αν μπορούν να χτυπήσουν τον Μητσοτάκη. Δεν μπορούν. Έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή και με αυτά που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκη τη ΔΕΘ, δεν θα πάρουν ούτε ένα ψήφο. Θα βγει αέρα. Και τελικά, αν καλά, εσύ έχεις πει κάποια στιγμή ότι μπορεί
1: Οκτώβριο
0: να γίνει
1: πάγω.
0: Τον Οκτώβριο, εντάξει, δεν είσαι και μάγος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, μια εκτίμηση κάνεις
1: σαν άνθρωπος.
0: Εντάξει. Δεν το πιστεύω εγώ για τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι η κυρία Ελένη θα πέσει μέσα και θα πάμε το.
1: Άνοιξη,
0: με αυτούς που έχει, κοιτάξτε να δείτε, με αυτούς που έχει, δηλαδή με αυτή την αντιπολίτευση που έχει, με 15% τώρα και 5, 6, 7, 8, η Καριστιανού θα πέσει κι άλλο. Είπε για τις αμβλώσεις, είπε για το ένα, είπε για το άλλο.
1: Νομίζω και εγώ
0: δεν είναι η κοπέλα πολιτικός. Δεν είναι η κοπέλα πολιτικός.
1: Ναι, καλά, δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Η κοπέλα έπρεπε, να σας πω κάτι, έπρεπε, δεν έπρεπε καταρχήν να κάνει κόμμα. Γιατί δεν έχει την εμπειρία. Εκτός αν γίνουν άλλα πράγματα. Πράγματα και θάματα.
1: Ενώ από αυτούς που έχουν, ενώ από αυτούς που έχουν την εμπειρία, έχουμε χορτάσει πολιτική.
0: Όχι, δεν με καταλαβες.
1: Κατάλαβα, εντάξει. Λέω εγώ τα δικά μου.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω το εξής. Με αυτά που λέει και με εκείνο και τ' άλλο, δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο να
1: πει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ
0: δεν την έχω ακούσει
1: να λέει και τίποτα.
0: Πέρα από το. Εντάξει, σεβόμαστε ότι η γυναίκα έχασε ένα παιδί, έτσι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι προς συζήτηση, αλίμονο.
0: Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι όλοι οι συγγενείς.
1: Αλίμονο.
0: Αλλά και αυτοί έχουν πέσει σε μία. Ο Πλακιάς βρίζει την Καριστιανού. Η Καριστιανού που λέει άντε από εδώ. Δηλαδή, βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία μόνο που τα βλέπεις, ξέρεις, σαν άνθρωπος τρίτος, και όλοι μπορεί να έχουμε χάσει ανθρώπους σε τροχέα. Σε τόνα, σε τάλο. Εντάξει, αυτό ήταν σημαντικό τώρα στα τέμπη για το όνομα αυτό και τη Παναγία. Αλλά θέλω να πω το εξής. Όλοι έχουμε χάσει ανθρώπους, ξέρω εγώ, σε τροχέα από εδώ, από εκεί. Όχι, δεν είναι και αυτή η κατάσταση. Ο ένας να βρίζει τον άλλον τώρα για το όνομα αυτό και τη Παναγία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο. Πήραμε το Γουστάρο Σα, ο οποίος είναι παιχτάρας μεγάλος. Και θα αφήσει εποχή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Έχω πει.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Καβοντορίτη, έχω πει και θα το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Ότι οι μεταγραφές είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά γίνονται ακόμα ωραιότερες όταν αποδίδουν οι παίχτες μέσα στο γήπεδο.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Γιατί έχουν έρθει παιχταράδες που δεν μπορούσαν να βρουν την μπάλα να δώσουν πάσα από το αριστερό στο δεξί.
0: Συγγνώμη, ο Ζάχοβιτς δεν ήταν παιχταράς.
1: Ο Ζάχοβιτς
0: ήταν το παιδί.
1: Παιχταράς,
0: δεν είχε μυαλό.
1: Είχε θέματα συμπεριφορά ο Ζάχοβιτς.

0: συμπεριφορά.
1: Άλλη περίπτωση.
0: Ήταν η συμπεριφορά που ήταν χάλια.
1: Δεν είχε να κάνει με την μπάλα που έπαιζε. Γιατί στην μπάλα ο Ζάχοβιτς μίλαγε.
0: Μίλαγε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εκείνο ο προπονητής να το διαχειριστεί. Έχεις κακή συμπεριφορά. Μιλάς μες στο γήπεδο. Διαχειρίσουμε, θα σου λέγε ένας άλλος.
1: Σας θυμίζω ότι όταν είχε έρθει ο Ντέταρη.
0: Μεγάλος παίχτης.
1: Μεγάλος παίχτης, αλλά για να τον κάνουν καλά. Έπρεπε να φέρουν τον Πεθερό του. Ο Πεθερός του δεν ήταν και. Δεν ήταν
0: εγώ ήμουν και τη εποχή εκείνη και τα ξέρω καλά. Ήταν μεγάλος παίχτης όμως. Ήταν μεγάλος παίχτης. Αλλά δεν είχε δίπλα του. Εντάξει, ήταν άλλες συνθήκες. Ο Ολυμπιακός εκείνης εποχής άξιζε ένα πρωτάθλημα. Κατά τη γνώμη μου. Ακούτε?
1: Ναι, πως δεν ακούω.
0: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καταρχήν καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά.
0: Και ο κόσμος, η ακρίβεια, η πείνα και η δυστυχία έχει λιανίσει τον κόσμο. Θα πρέπει να δούνε πολλά πράγματα και πρέπει στη ΔΕΘ να γίνουν πράγματα και θάματα. Πράγματα και θάματα. Να είστε καλά,
1: νομίζω,
0: κύριε
1: θα
0: Παντάνη,
1: στη ΔΕΘ πράγματα. Θα
0: να δώσετε χαιρετισμούς πάρα πολλούς,
1: ναι,
0: στις εκπομπές, στη Στεφανία την Κασίμη και στη Ανίτη Βραχά.
1: Είναι σε άδεια.
0: Πώς, στη Κασίμη?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, το απλά το
0: στην, και στη Ρίσα την Πιζόγλη, η οποία είναι φοβερή.
1: Mm.
0: Και στη Ειρήνη Κούρτη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, θα περάσει όμορφες διακοπές.
1: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά που με ακούσατε. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Η Βουλγαρία μου γράφει ο Σιφ κοντεύει 40 χρόνια που άφησε τον κομμουνισμό. Από τότε χτίζουν καινούργιες κατοικίες με λαχδαίο ρυθμό που συνεχώς αυξάνεται, ενώ εμείς περάσαμε σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια χαμένοι. Εμείς γιατί περάσαμε τα τελευταία 20 χρόνια χαμένοι? Λόγω των μνημονίων. Αλλά Ιωσήφ, το τι γίνεται, τι οργασμός υπάρχει οικοδομικός τώρα, ας μην το συζητήσουμε. Δηλαδή, λέει, για να το κάνω ψηλά, εμείς σταματήσαμε να χτίζουμε όταν οι άλλοι ξεκινούσαν. Επίσης, οι Βούλγαροι έχουν σχεδόν 30% ενεργειακή αναβάθμιση υπάρχοντα σπίτια, ενώ εμείς ούτε 10% βάσει στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε. Δεν έχουμε αναβάθμιση και οι Βουλγαροί έχουν. Θες να σου πω γιατί? Γιατί κόβονται από τα κριτήρια στην Ελλάδα και δεν παίρνουν την επιδότηση. Ενώ στη Βουλγαρία σου λέει κάνε αναβάθμιση, γιατί άμα το αναβαθμίσεις θα μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς κιόλας. Κύριε Τάσο, πολύ λάθος είναι αυτό που μου έχετε στείλει με τη φωτογραφία από την από τον Παρθενώνα. Καμία σχέση. Η μέρα είναι η φωτογραφία που μου στείλατε με τα πιο σκοτεινά σημεία της νύχτας. Ελάτε τώρα. Η σύγκριση και μόνο σας αδικεί. Σύντομη διακοπή.
2: FM. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ωραίο τραγούδι το προηγούμενο, μικρό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στα 53 λεπτά μετά τις 10. Με ρωτάτε συνέχεια για το πρόγραμμα και έχουμε 29 Ιουλίου. Μην γίνεστε ανυπόμονοι. Έχουμε μπροστά μας καλά να είμαστε όλο τον Αύγουστο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχετε εσείς μεγαλύτερη αγωνία από ότι έχουμε εμείς προσμονή για το τι, πώς θα ξεκινήσει η σεζόν και πώς θα πάμε. Είναι δυνατόν? Από αυτά λοιπόν που ακούμε σήμερα από Ελλάδα και εξωτερικό, προτείνω λέει να μην πάμε εκλογές, θα συνεχίσει ο Μητσοτάκης μέχρι το 2040. Είναι κακή πρόταση. Γίνεται, δεν γίνεται. Γεννάνε λέει και τα κοκόρια του Ηλίου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να μπει έξω στους ισχυρούς στην κλήρωση έπρεπε να αποκλειστεί μια ομάδα από 4 υποψήφιους που ήταν από πάνω. Τις είχαν περάσει όλες και έμενε μόνο μία, η Λεχ Πόζναν, που στο πρώτο μάτς εκτός έδρας στη Δανία είχε κερδίσει με 4-1 και τελικά κάνανε το θαύμα οι Δανείοι, κέρδισαν στην Πολωνία 1-4, πήγε το μάτς στα πέναλτι και περάσαν. Μάλιστα. Ναι, θυμάμαι και εγώ που λέγαμε ότι δεν μπορεί κάποιος να γκελάρει. Δεν παρακολούθησα βέβαια μετά την πορεία των ομάδων. Βέβαια, το γκρουπ των ισχυρών, εντάξει, είναι πολύ σημαντικό, προφανώς και είναι σημαντικό για την ΑΕΚ, αλλά δεν σημαίνει πάντα κάτι, γιατί η δυναμικότητα των ομάδων, τώρα η ΑΕΚ επειδή έχει χρόνια να παίξει σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή Champions League, αυτό εννοώ, έτσι μην παρεξηγηθώ, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τη δυναμική που θα με την οποία θα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ομάδες που, εντάξει, έχουν πιο συχνή παρουσία. Λοιπόν, άλλα ποδόσφαιρα θα τα δούμε αύριο. Εντωμεταξύ έχουμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, και πρέπει να δω και τις ώρες γιατί θα έχουμε εκπομπή, φαντάζομαι. Θα έχουμε ενημέρωση από τους συναδέλφους του αθλητικού. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω τώρα ότι η κατάσταση στο Ρέθυμνο συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Λέσβο, αλλά σαφώς καλύτερη είναι η εικόνα στη Λέσβο σε σχέση με την Κρήτη. Στην Κρήτη γίνεται αναφορά μόνο για μία από τις περιοχές που εκενώθηκαν για περίπου 2.000 τουρίστες, γιατί είμαστε τώρα και full season αυτή τη στιγμή. Και να δούμε και πώς θα κυλήσει η νύχτα. Πάντως, πριν που μιλούσαμε έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, μου έλεγε ότι η ελπίδα όλων είναι να υπάρξει αυτό που έλεγα πριν, δεν το έλεγα εγώ δηλαδή, μου το μεταφέρανε, να υπάρξει ένα παράθυρο χρονικό το πρωί που να μπορέσουν να σηκωθούν αεροσκάφη. Δηλαδή για ένα διάστημα να κοπάσει ο αέρας τόσο όσο χρειάζεται για να σηκωθούν αεροσκάφη και να κάνουν τις πρώτες ρήψεις. Για να δούμε, δεν ξέρω. Γεια σας κυρία Ζέτα, στείλατε και πριν ένα μήνυμα. Ιωσήφ μου, το τι χτίζεται στην Ελλάδα, το πώς θα το εκμεταλλευτεί ο καθένας είναι άλλο θέμα. Πάντως η οικοδομική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ υψηλή. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας, την περιουσία του δεν ξέρω. Μπορεί να τα δώσουν Airbnb, μπορεί να τα έχουν νοικιάσει χρονικοί, ξέρω εγώ. Σπιτάκια για τον Κοσμάκη, αν κάποιος έχει ένα οικόπεδο και το δίνει για να χτίσουν, φαντάζομαι ότι δεν φτιάχνει σπιτάκια για τον Κοσμάκη. Αλλά δηλαδή στο Γέρακα, ας πούμε, δεν έχει μείνει πια οικόπεδο, δεν βρίσκεις οικόπεδο. Παλιά ξέραμε, ας πούμε, ότι υπήρχαν 5-10 οικόπεδα που πηγαίνανε το βράδυ, βγάζανε βόλτα τα σκυλάκια τους από εδώ. Δεν βρίσκεις οικόπεδο να πάει σκυλή να γατουρίσει. Απίστευτο. Όταν λέμε χαμός, χαμός. Εν τω μεταξύ κάποια τελειώνουν και τελειώνουν γρήγορα, κάποια τα φτάνουν μέχρι ένα σημείο, προφανώς δεν υπάρχουν άλλα χρήματα, δεν έχει χρήμα να πέσει, και τα παρατάνε και δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπιάσουν.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Real Weather. Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Η κυρία Σωτηρία από την Καλογρές, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας κυρία Σωτηρία.
1: Η αγάπη για την εκπομπή που παρουσιάζεται δεν άργησε μία μέρα, άργησε 5 χρόνια και κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ποιο λόγο τώρα πήρα σήμερα? Το απόγευμα είχα επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο και η ευγενέστατη κυρία Ειρήνη σας μετέφερε το μήνυμά μου ως που είχατε ερωτήσει
0: για το κύριο
1: Ρίζο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα μην μου πείτε να σας πω τι κατάλαβα. Αυτό που κατάλαβα και αυτό που μένει είναι ότι μόνο δικαστικά, και αν τυχόν ούτε το χρήμα διαθέτω ούτε και τα χρόνια.
0: Αυτό είπε.
1: Αλλά όμως με γέμισε πάρα πολύ, γιατί όντως καταθλιπτική εδώ και 20 χρόνια πήρα το θάρρος να πάρω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την κυρία που μετέφερε το μήνυμα, και εσείς με όλη την ευτυχία που δείξατε το μεταφέρετε.
0: Να είστε καλά. Καλά, λίμον, αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι δουλειά σας. Επιτελείτε έργο για μένα τουλάχιστον προσωπικά. Τι να πω. Να πω ότι περίμενα το 2-5 και στολιζόμουν για να ακούσω την εκπομπή. Και λέω τώρα θα ευχαριστηθώ.
0: Α, τα ξημερώματα,
1: Τι να λέμε τώρα. Χρόνια και χρόνια μου αρέσουν όλες οι φωνές, εκτός βέβαια από τις ακραίες χούντα να ζει και τέτοια,
0: ναι.
1: Να ακούω όχι μόνο αυτά που θέλω εγώ να ακούσω, αλλά να ακούω και άλλους. Πολύ με ευχαριστούν. Το τι αγαπημένες φωνές έχω από το σταθμό σας. Να μην κουράσω πρώτη μέρα και δεν έχω και το θάρρος.
0: Όχι καλέ, γιατί να μην έχετε το θάρρος, σιγά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που εξαιτίας του μου κρατάνε συντροφιά, και σας βέβαια ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς καλύτερα. Και καλό βράδυ να υπάρχει, μήπως έχουμε καλύτερες εξελίξεις.
0: Λέτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ κυρία Σωτηρία, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, όταν λέει σου λένε οι άνθρωποι της οικοδομής ότι επί το πλήστον βλέπουν σε σπίτι για το 500.000, εσύ τι λες ότι είναι αυτά? Γιατί είναι, αν είναι λέει έτσι του Κοσμάκη, τότε όντως Μητσοτάκης μέχρι το 2040. Κάτσε ρε σου φτερά, γιατί θα με τρελάνεις. Ξέρεις εσύ κανένα να χτίζει εργατική κατοικία? Ό,τι χτίζεται στο 95% πολυτελέσσινα. Ποιος χτίζει κουτί, ας πούμε, για να πάει ο άλλος να το νοικιάσει φτηνά, να τα αγορά. Καλά, δεν συζητάμε. Όποιος χτίζει, κάτι καλό χτίζει. Εγώ δεν μου έχει τύχει πάντως να δω κάτι που να... θα φαντάζομαι θα έχει, ξέρω εγώ. Ακούω, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη, για κομμουνιστικά κράτη. Ίσως λέει δεν γνωρίζουμε, αλλά ο κομμουνισμός είναι μια πολιτική θεωρία που έχει στόχο να επιταχύνει τη λεγόμενη κομμουνιστική κοινωνία. Τώρα τέτοια κοινωνία δεν έχει κοινωνικές τάξεις, ιδιωτική διοκτησία, χρήμα και κεντρικό κράτος. Πού έγινε αυτό? Μέχρι και η Σοβιετική Ένωση ποτέ δεν ισχυρίστηκαν ότι έχουν κομμουνισμό, αλλά σοσιαλισμό, και εργάζονταν για να επιτύχουν κομμουνισμό. Καλά, εκεί είχαν υποσχεθεί να διαλύσουν το κράτος μέσα σε 5 χρόνια από την Επανάσταση. Φυσικά λέει αυτό δεν έγινε. Γιατί από τη θεωρία στην πράξη. Καταλαβαίνεις τη δυσκολία. Το μετρό Καλαμαριάς, μου γράφει ο κύριος Νίκος, συνεχίζει το από μήνα σε μήνα και από εξάμηνο σε εξάμηνο, και οι Θεσσαλονικείς εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται. Η Νέα Δημοκρατία υποσχόταν ότι θα παραδώσει το έργο του μετρό πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Ο απολογισμός της το παραδίδουν πιο αργά και προκλητικά πιο ακριβά, κατά 600 εκατομμύρια ευρώ, άριστη σε όλα τους. Να ξέρετε πάντως κύριε Νίκο ότι στην πλειονότητα τους τα έργα που ξεκινούν με ένα προϋπολογισμό τον ξεπερνούν. Σπάνια ένα έργο θα ολοκληρωθεί με την αρχική πρόβλεψη κόστους και στον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο. Δεν το λέω τώρα αυτό για να δικαιολογήσω τη Νέα Δημοκρατία και το, για το μέτρο Καλαμαριάς. Έτσι, γιατί άλλο τώρα το έργο που θα αναλάβει ένας αρχιτέκτονας και ψη ωμέγα ή ένας μηχανικός για έναν ιδιώτη, άλλο όταν το έργο το πραγματοποιεί η πολιτεία του κράτους. Προφανώς. Αλήθεια, έχει καθυστερήσει τόσο πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω διαβάσει και κάτι σχετικό. Οπότε 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κάποιος ακροατής, κύριε Γιώργο, μου είχε στείλει μια λίστα με τα εργοστάσια ανακύκλωση που έχουν παραδοθεί το τελευταίο διάστημα στις φλόγες. Τυχαία, φανταζόμαι. Δεν μπορώ να φανταστώ και κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να ψάξω να τη βρω. Δεν την έχω ευκαιρία αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να ψάξω να τη βρω. Φαντάζομαι ότι σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωση θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά έφλεκτα υλικά και ίσως κάποιες υποδομές και λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας να μην βοηθούν στο να κυλήσουν όλα με ασφάλεια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της πυροσβεστικής ξεκάθαρα. Τι γίνεται στο Ρέθυμνο, ρωτάει ο κύριος Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα, τα είπα και πριν, δύσκολη κατάσταση, η φωτιά μένεται. Στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Αναμένεται το βράδυ για λίγο να μειωθεί η έντασή τους, όχι όμως να κοπάσουν. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει για πόσο χρόνο θα συμβεί αυτό. Οπότε το ξαναλέω, θα είναι σίγουρα μια δύσκολη νύχτα και για τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, αλλά και για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες, τους τουρίστες, άπαντες. Στην Λέσβο είναι λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί μένει τη φωτιά, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Ρέθυμνο. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πρώτη, λέει, μεγάλη φωτιά φέτος και μετράμε 2 νεκρούς. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Δεν είναι η πρώτη μεγάλη φωτιά. Είχαμε κι άλλες, άφησα έξω να βρω τώρα, αλλά σημαδεύει αυτή τη φωτιά ο θάνατος αυτών των δύο ανθρώπων, δυστυχώς. Συμφωνούν με την απάντησή σου, μου έφερε σαν επιχείρημα στον αέρα ότι γίνεται χαμός με οικοδομική. Αφού γίνεται χαμός με οικοδομική δραστηριότητα, να σου πω, δεν γίνεται. Με το υπονοούμενο στον ακροατή ότι ο μέσος όρος μόνος στα σπίτια θα καλυτερεύει. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Πού να ξέρω εγώ αν ο μέσος όρος μόνος θα καλυτερεύει. Αλλά σε μεγάλο βαθμό λένε τελείως διαφορετική οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δεν συζητώ, λέει, καν πόσα αρχαιολογικά μη inverter κλιματιστικά επιβιώνουν ακόμα στην Ελλάδα, ειδικά επειδή όταν αγοράστηκαν ήταν υψηλής ποιότητας, παραδείγματος χάρη Ιαπωνέζικα, επειδή υπήρχαν τότε κάποια χρήματα. Ναι. Δεν ξέρω τον αριθμό. Φαντάζομαι θα υπάρχει ένας αριθμός. Αν και πλέον τα κλιματιστικά νέας γενιάς, το κόστος τους είναι τέτοιο που η συντήρηση και μόνο ενός παλιού κλιματιστικού νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή όταν μπορείς να αγοράσεις ένα 9 κλιματιστικό με 230 ευρώ, που κάποτε με 230 ευρώ δεν έπαιρνες ούτε το κοντρόλ από ένα κλιματιστικό. Έτσι, υπήρχε κλιματιστικό. Καλά, και τώρα παρούνα δεν είσαι. Υπήρχε κλιματιστικό 1 εκατομμύριο δραχμές. 1.200. Ήταν εντωμεταξύ κάτι γομάρια για την εποχή του. Και μετά όταν πήγαμε στο ευρώ, πάλι ήταν πολύ ακριβά τα κλιματιστικά. Θυμάμαι είχα αγοράσει τότε πιτσιρικάς από μια λυσίδα που δεν υπάρχει πια. Ήταν η αλυσίδα των Elephant. Να το θυμίδιες. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα τότε τα κλιματιστικά τα δίνανε και με δικά. Έκανες επιτόπου αίτηση για δάνειο για να βάλει. Καλά. Ναι, όλα τα διάβασα. Ό,τι έχει στείλει το έχω διαβάσει. Γιατί? Κύριε Νίκο από το Βερολίνο, το είπαμε προχθές. Οι 2.000 λίρες προφανώς και ήταν υπερβολή. Τα δημοσιεύματα λένε γύρω στις 45 λίρες. Εξαρτάται βέβαια μετά από την κατανάλωση, το μέγεθος του σπιτιού κτλ. Δηλαδή και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 25 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης 29 Ιουλίου. Μου γράφει ένας φίλος, δεν έχει φύγει, μου λέει. Πολύς κόσμος. Αυτό συζητούσαμε πριν και με τον Γρηγόρη. Έχει φύγει κόσμος, αλλά όχι πολλής. Έχει κίνηση ακόμα πολύ. Ιωσήφ μου γράφει εδώ, ξέρω με τις καλή είναι και μια παράγκα με τζάκι και μπα... Ρε φίλε, παράγκα με τζάκι και μπαρμπεκιού. Βάλε και μια σάουνα. Ψηλά λέει στο βουνό και όχι στο λιβάδι. Να φτάνουν οι μυρωδιές μέσα στην Ιθάκη και παρακάτω, ειδικά αν φυσάει. Τότε λέει μπορεί να μας ανακαλύψουν οι φάνες της Οδύσσιας του Νόλαν και παράγκα να μεταμορφωθεί σε παλάτι. Μου μπέρδεψες τώρα την Οδύσσια με το... Σταχτομπουτά. Με το γοβάκι. Αυτή δεν ήτανε. Ναι. Καλησπέρα από Κωνσταντσα, ο κύριος Κωστής. Μανώλη λέει, θυμάσαι πόσο τα 100 από τις ενεμογεννήτριες που έχουν προγραμματιστεί να μπουν στην Ελλάδα έχουν μπει μέχρι στιγμής και πόσα δάση έχουν μείνει άκαυτα. Υπομονή και οι πυρκαγιές θα σταματήσουν μετά από κάποιο νούμερο ανεμογεννητριών. Θα έχουν μπει στα βουνά και κάμπου, σε νησιά και υπηρετική χώρα. Καλό ύπνο στους φίλους Έλληνες. Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν χώρες. Γιατί, εντάξει, προφανώς οι ανεμογεννήτριες, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους, έτσι. Υπάρχουν χώρες λοιπόν οι οποίες εκμεταλλεύονται την αιωλική δύναμη και βάζουν ανεμογεννήτριες σε απίθανα σημεία, ακόμα και μέσα στη θάλασσα. Εντάξει, μην φανταστείτε σε κανένα βάθος, σας λέω έτσι, παραλιακά. Σε δρόμους που περνάνε από θάλασσα. Εκμεταλλευόμενοι δηλαδή και το ότι είναι σημεία που είναι ανοιχτά στον αέρα και που δεν επιβαρύνουν, ας πούμε, περιοχές ορεινές που έχουν ακουστεί πολλά για το τι μπορεί να προκαλέσει μια ανεμογεννήτρια στο ζωικό βασίλειο της περιοχής εκεί στα Πέριξ και μετά όταν θα τεθεί εκτός λειτουργίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, πάντως, να ξέρετε. Τι τρομερό λέει να μην μπορείς να πάρεις πίσω το γράμμα που έστειλες. Τι είναι αυτό, κυρία Ζέτα? Και γιατί να πάρεις πίσω το γράμμα που έστειλες? Άμα θες να στείλεις ένα γράμμα, το στέλνεις, τελειώνει η ιστορία. Θα το μετανιώσεις μετά? Όχι, δεν είναι, δεν παίζουν αυτά. Α, ναι, τώρα μια που το είπατε αυτό. Από την τεχνολογία. Ένα πράγμα που συχαίνομαι. Μου έρχεται μήνυμα. Παίρνω δεκάδες μηνύματα κάθε μέρα και επαγγελματικά και προσωπικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πριν να μπω να το... Μπορεί να μπω καν την ίδια μέρα. Εξαρτάται πού θα είναι. SMS, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιλογή διαγραφής μηνύματος. Τι είναι τούτο? Δηλαδή, τι φάση? Σου στείλα μήνυμα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Γυρίσει πίσω το γράμμα που έστειλε. Δεν βρίσκω το λόγο. Να είστε καλά, Τόρπη. Τον άκουσα, λέει, τον κύριο Ρίζο. Είναι μεγάλη αδικία για μένα να είμαι άνεργος 12 χρόνια και να μην πάρεις, λέει, ούτε ευρώ από τον ΑΕΔ και να σου δώσουν 200 ένσημα επειδή έχουν περάσει 10 χρόνια άνεργος. Είναι αυτό που έλεγα πριν με τον κύριο Ρίζο. Ορισμένα πράγματα στην εργατική νομοθεσία εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Βέβαια το είπε και ο άνθρωπος ότι τότε που λαμβάνονταν οι αποφάσεις λαμβάνονταν με άλλο σκεπτικό και για άλλο λόγο. Μετά οι νόμοι που εφαρμόζονταν τότε συνέχισαν να εφαρμόζονται κάτω από άλλες. Πρέπει να υπάρχει όμως ένα συγχρονισμός, μια ανανέωση. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Σήμερα μου γράφει ο κύριος Γιάννης, προσπαθούσα να επικοινωνήσω με το ΚΕΠ για να μου δώσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με μια αίτηση που έχω κάνει για ΚΕΠΑ. Δεν κατάφερα, λέει, να επικοινωνήσω. Η γιατρός μου δεν μπορεί να μπει να μου γράψει τον εισηγητικό φάκελο γιατί πρέπει να κάνετε εσείς κάτι πρώτα. Και μετά δεν το ξέρα. Να το ψάξω και να πάρω και αύριο ένα τηλέφωνο, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα αυτή η ιστορία. Πρέπει πρώτα ο ασφαλισμένος να κάνει κάποια αίτηση και μετά να ανοίξει ο γιατρός το φάκελο. Δεν το ξέρω. Αν κάποιος γνωρίζει να μας πει. Λοιπόν, γράφει κυρία Μαρία, είμαι ιδιοκτήτρια μονοκατοικίας στην Κερατέα Αμφιθεατρική κοντά στη θάλασσα. 85 τετραγωνικά, επιπλωμένη, εξοπλισμένη πλήρως. Είναι αυτό που λέμε, σκουπίζεις τα πόδια και μπαίνεις. Δεν βάζεις τίποτα παρά μόνο τα ρούχα σου. Το δίνω 450 ευρώ. Αυτό είναι. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις είναι Κερατέα. Δεν είναι δίπλα. Αλλά πια με την Αττική Οδό κοντά πλέον. Δεν έκανα αύξηση, λέει, τον περασμένο Οκτώβριο που έκανα ανανέωση. Ανακαίνιση προφανώς. Παρ' όλα αυτά, με καθυστερεί στο ενίκιο κάθε μήνα και με έχει ένα μήνα μέσα. Έχει βγει εξώπαρτα, δεν μου το είπε. Μου το είπε γείτονας, δεν λέει να τη φτιάξει. Για να μην λέμε, λέει, μόνο για τα αυξημένα ενίκια, αλλά και για τους ασυνεπείς μισθωτές. Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό, δεν είναι προφανώς. Λοιπόν, τώρα επειδή είπατε για ασυνεπείς μισθωτές, εκεί που μένω, υπήρχε και μια κατοικία που ήταν ενοικιάζονταν. Τώρα πια την έχει αγοράσει ένα ζευγάρι με δύο παιδάκια εδώ και χρόνια. Η οικογένεια λοιπόν που την ενοικίαζε, φαντάζομαι ότι θα ήταν και ακριβό το ενίκιο, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι δεν είχαν οικονομικό θέμα για να νοικιάσουν. ήτανε λίγο φασαριόζοι, δηλαδή ήτανε λίγο βίαιοι γενικώς, αλλά είχε τύχει δηλαδή μια-δυο φορές να καλέσουμε για την αστυνομία, γιατί φοβόμασταν μη συμβεί κάτι. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή αυτοί μέναν εκεί, γιατί ο πατέρας της οικογένειας ήταν αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, κάτι. Τέλος πάντων, χτίζαν το σπίτι τους και νοικιάζανε, γι' αυτό λέω δεν είχαν και οικονομικό θέμα, νοικιάζανε μέχρι να ετοιμαστεί το σπίτι τους. Όταν λοιπόν φύγανε και μπήκε μέσα η ιδιοκτήτρια, επειδή γνωριζόμαστε όλοι στο συγκρότημα, μας φώναξε για να έχει μάρτυρες για αυτό που αντίκρισε. Παιδιά, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είχαν ξυλώσει όλες τις πόρτες, εκ των οποίων οι μισές ήταν σπασμένες. Τώρα μπουνιές ήταν, κλωτσιές ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Και είχαν ξυλώσει και όλα τα καλοριφέρ. Και άντε την πόρτα. Καλά, βέβαια, άμα είναι κατεστραμμένη η πόρτα, θέλει αντικατάσταση. Αλλά η πόρτα, άμα δεν είναι κατεστραμμένη, ρε παιδί μου, τη βάζει στη θέση της. Δεν είναι τίποτα. Ένα σήκωμα και στους μεντεσέδες. Το καλοριφέρ, άμα δεν έχεις γνώσεις, δεν μπορείς εύκολα να το συνδέσεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνδέσω καλοριφέρ, λυπάμαι. Δεν έχω προσπαθήσει, αλλά έβλεπα τον άνθρωπο που το έκανε και δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα τα κατάφερνα. Πείτε μου τώρα, για ποιο λόγο, καλά, πέρα από φθορές που είχαν προκαλέσει στον πάγκο της κουζίνας, στον νεροχύτη, γενικά στα είδη υγιεινής του σπιτιού, που, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι είναι και φθορές που κάποιες μπορεί και να προκληθούν, ας πούμε, από ένα ατύχημα ή από το πέρασμα του χρόνου. Αλλά όλες οι πόρτες να είναι ξεκρέμαστες και όλα τα καλοριφέρ ξεκρέμαστα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι. Έλατε, γειτονά.
8: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
8: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνεις πρώτα αίτηση εσύ για να εισηγηθούν ο πρώτος γιατρός.
0: Πρώτα αίτηση ο ασφαλισμένος και μετά ο γιατρός.
8: Ναι, μετά ο γιατρός και μετά όλοι οι γιατροί. Μετά θα ξανακλείσει ο γιατρός το φάκελο που έκλεισε, που μπήκε πρώτος.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την φάση τώρα, εξ αρχής.
0: Ο ασφαλισμένος δηλαδή, γιατί πρέπει να...
8: Ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει αίτηση. Να κάνει αίτηση για να ανοίξει ο φάκελός του. Ανοίγει ο φάκελος και ο πρώτος γιατρός, ανάλογα πόσους γιατρούς έχει, ναι, ο πρώτος γιατρός κάνει την πρώτη εισήγηση. Κάνουν οι υπόλοιποι γιατροί τις εισηγήσεις και κλείνει πάλι ο πρώτος γιατρός το φάκελο και τότε τον ειδοποιούν τον ασφαλισμένο πότε θα πάει να περάσει από εκεί πά.
0: Ναι. Εντάξει.
8: Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι πάλι σε αυτή την φάση και θα έχω αποτελέσματα από Οκτώβριο μάλλον.
0: Αποτελέσματα όταν λέτε?
8: Αποτελέσματα
0: να σας καλέσουν.
8: Όταν ξαναπεράσω επιτροπή.
0: Πότε θα ξαναπεράσω? Έχετε περάσει?
8: Εγώ δεν πέρασα, έχει το φάκελό μου. Έχει το φάκελό μου που...
0: Α, το... μπράβο, ναι, ναι, τον έχω. Ναι.
8: Με τις ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, έτσι γίνεται τώρα.
0: Άρα και στην επανεξέταση στον νεροχύτη, γενικά στα είδη υγιεινής του σπιτιού. Που, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι είναι και φθορές που κάποιες μπορεί και να προκληθούν, ας πούμε, από ένα ατύχημα ή από το πέρασμα του χρόνου. Αλλά όλες οι πόρτες να είναι ξεκρέμαστες και όλα τα καλοριφέρ ξεκρέμαστα, εγώ δεν το κατάλαβα. Ο κύριος Σπύρος από το Μαρούσι. Έλατε, γειτονά.
8: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
8: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι πρέπει να κάνεις πρώτα αίτηση εσύ για να εισηγηθούν ο πρώτος γιατρός.
0: Πρώτα αίτηση ο ασφαλισμένος και μετά ο γιατρός.
8: Ναι, μετά ο γιατρός και μετά όλοι οι γιατροί. Μετά θα ξανακλείσει ο γιατρός το φάκελο που έκλεισε, που μπήκε πρώτος.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την φάση τώρα, εξ αρχής.
0: Ο ασφαλισμένος δηλαδή, γιατί πρέπει να...
8: Ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει αίτηση. Να κάνει αίτηση για να ανοίξει ο φάκελός του. Ανοίγει ο φάκελος και ο πρώτος γιατρός, ανάλογα πόσους γιατρούς έχει, ναι, ο πρώτος γιατρός κάνει την πρώτη εισήγηση. Κάνουν οι υπόλοιποι γιατροί τις εισηγήσεις και κλείνει πάλι ο πρώτος γιατρός το φάκελο και τότε τον ειδοποιούν τον ασφαλισμένο πότε θα πάει να περάσει από κεπά.
0: Ναι. Εντάξει.
8: Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι πάλι σε αυτή την φάση και θα έχω αποτελέσματα από Οκτώβριο μάλλον.
0: Αποτελέσματα όταν λέτε?
8: Αποτελέσματα
0: να σας καλέσουν.
8: Όταν ξαναπεράσω από την Επιτροπή.
0: Πότε θα ξαναπεράσει, έχετε περάσει?
8: Εγώ δεν πέρασα, έχει το φακελό μου. Έχει το φακελό μου που...
0: Α, το... μπράβο, ναι, ναι, τον έχω. Ναι.
8: Με τις ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: είσαι ασφαλισμένος και μετά ο γιατρός.
1: Ναι, μετά ο γιατρός και μετά όλοι οι γιατροί. Μετά θα ξανακλείσει ο γιατρός το φάκελο που έκλεισε, που μπήκε πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εγώ βρίσκομαι σε αυτή την φάση τώρα, εξ αρχής.
0: Ο ασφαλισμένος δηλαδή, γιατί πρέπει να...
1: Ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει αίτηση. Θα κάνει αίτηση για να ανοίξει ο φάκελός του. Ανοίγει ο φάκελος και ο πρώτος γιατρός, ανάλογα πόσους γιατρούς έχει,
0: ναι,
1: ο πρώτος γιατρός κάνει την πρώτη εισήγηση. Κάνουν οι υπόλοιποι γιατροί τις εισηγήσεις και κλείνει πάλι ο πρώτος γιατρός το φάκελο και τότε τον ειδοποιούν τον ασφαλισμένο πότε θα πάει να περάσει από εκεί πά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι πάλι σε αυτή την φάση και θα έχω αποτελέσματα από Οκτώβριο μάλλον.
0: Αποτελέσματα όταν λέτε?
1: Αποτελέσματα
0: να σας καλέσουν.
1: Όταν ξαναπεράσω επιτροπή.
0: Πότε θα ξαναπεράσει, έχετε περάσει?
1: Εγώ δεν πέρασα, έχει το φάκελό μου. Έχει το φάκελό μου που...
0: Α, το μπράβο, ναι, ναι, τον έχω. Ναι.
1: Με τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι γίνεται τώρα.
0: Άρα και στην επανεξέταση πάλι ο ασφαλισμένος πρέπει να κάνει έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μα τι γραφειοκρατία είναι αυτή, για ποιο λόγο?
1: Παρότι με ρωτάνε, θέλεις να περάσεις ή δεν θέλεις? Και λέω, δεν θέλω.
0: Συγγνώμη, ποιος, επειδή μου το έχουν ξαναπεί. Ναι, τι πάνε να πείτε?
1: Όχι, λέει, θα ξαναπεράσεις. Και ξανακάνω από την αρχή τα...
0: Α, ναι, αφού εσείς μείνατε ανασφάλιστος.
1: Ορίστε.
0: Μείνατε, λέω, εκτός αναπηρικού λόγου. Ναι.
1: Είμαι εκπρόθεσμος.
0: Εκπρόθεσμος είστε?
1: Εκπρόθεσμος είμαι που έκανα την αίτηση, αλλά έχει περάσει η προθεσμία που με είχαν σε αναπηρία, τέλος πάντων.
0: Ναι, άρα τώρα αυτή τη στιγμή δεν είστε αναπηρός.
1: Τώρα όχι.
0: Ναι, θα ξαναγίνετε.
1: Τώρα είμαι μια χαρά.
0: Ναι, αυτό, με αυτό η γελιότητα του συστήματος αυτή είναι.
1: Ναι, ναι. Μα είπε ο κύριος Ζέλλας ότι
0: κύριε Σπυρό, συγγνώμη, αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι γελιότητες. Λάθος είναι, να γίνει ένα λάθος στη συμπλήρωση ενός εντύπου. Αυτά είναι λάθη. Τώρα το να ένας άνθρωπος με ένα ποσοστό αναπηρίας ξαφνικά να αποχαρακτηρίζεται από ανάπηρος μέχρι να ξαναπεράσει, γιατί το ρωτήσανε και έγινε αυτό και δεν βρίσκανε την αίτηση και τον αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Και να, δηλαδή, ο ανάπηρος ξαφνικά πάβει να είναι ανάπηρος για την πολιτεία και πρέπει να ξαναπεράσει από επιτροπή για να τον ξανακρίνει ανάπηρο.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι γελιότητα. Λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι καραγιοζηλίκια.
1: Τέλος πάντων.
0: Εγώ το λέω.
1: Είμαστε από την αρχή τώρα. Περιμένω να βρω τους γιατρούς τώρα. Ψάχνω για τους γιατρούς. Να εισηγηθούν πάλι οι γιατροί. Και οι γιατροί λείπουν τώρα και καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω υπομονή, όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν έχω ανάγκη γιατί δεν κάνω και κάποιες εξετάσεις που να γλιτώσω 10-20 ευρώ. Δεν χαλάσω κόσμος. Αλλά το κάνω πεισματικά. Να περάσω ξανά επιτροπή. Είναι περισσότερα τα γεγονότα τώρα που προέκυψαν. Οπότε είναι υποχρεωμένοι να μου αυξήσουν το ποσοστό. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα ενημερωθεί.
0: Να είστε καλά. Θα τα πούμε.
1: Παρακολουθώ πάντως.
0: Πρώτα θες να είμαστε καλά, θα τα πούμε.
1: Παρακολουθώ, για χαρά.
0: Γεια σας κύριε Σπύρο. Παρδάλη λέει δεν έχει διαβάσει αστικό κώδικα η αγροάτριά σου στην εξώπορτα, γιατί να τη φτιάξει ο μισθωτής? Γιατί να μην τη φτιάξει? Όταν νοικιάζω ένα σπίτι, την πόρτα που μπαίνω μέσα στο σπίτι, αν χαλάσει, έχω δύο. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, έχω δύο επιλογές. Ή να ενημερώσω τον ιδιοκτήτη ότι έχει χαλάσει πόρτα για να έρθει να τη φτιάξει, ή να τον ενημερώσω και να του πω ότι θα τη φτιάξω, θα κρατήσω τις αποδείξεις και θα αφαιρέσουμε το ποσό από το ενίκιο. Έτσι δεν είναι? Εδώ όμως η ακροάτρια που μου λες δεν έχει διαβάσει αστικό κώδικα, δεν ξέρω γιατί πρέπει να έχει διαβάσει αστικό κώδικα, σου λέει ότι δεν την ενημέρωσε καν ότι έχει χαλάσει η πόρτα, το έμαθα από γείτονα. Και εγώ, αν νίκιαζε ένα σπίτι, δεν θα ήθελα.

0: αλλά ο ιδιοκτήτης να είναι κάθε μέρα με στα πόδια μου για να βλέπει αν υπάρχει ζημιά. Αφήνεις το σπίτι, έτσι, το εμπιστεύεσαι σε έναν άνθρωπο που του τον νοικιάζεις. Αν λοιπόν μου συμβεί για πολλά χρόνια νοικιάζα, όταν συνέβαινε κάτι έπαιρνα τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη, του λέγα έχει συμβεί αυτό, είτε μου λέγε θα έρθω να το δω, μήπως το φτιάξω, φτιάξ το και θα τα βρούμε. Αλλά να πάθω μια ζημιά και να το μάθει από τον διπλανό, όχι. Και ναι, την εξώπορτα του σπιτιού μου, αν πάθει ζημιά, πρώτα απ' όλα για τη δική μου ασφάλεια, εγώ θα τη φτιάξω. Για ηλεκτρονική αίτηση και πάλι, πρώτα ανοίγει το φάκελο ασφαλισμένος και μετά μπαίνουν οι γιατροί με πρώτη την κύρια πάθηση. Απλά το κάναμε δηλαδή. Το απλουστεύσαμε. Γιατί έπαιρνε ο γιατρός το φάκελο, ήταν χειρόγραφα, δεν ήταν ηλεκτρονικά. Έφτιαχνε το φάκελο, πήγαινε για το γνήσιο της υπογραφής ο γιατρός στο αστυνομικό τμήμα και σου δίνε μετά το φάκελο και κατέθετες και τελειώναμε. Τώρα πρέπει ο ασφαλισμένος να μπει ηλεκτρονικά να κάνει την αίτηση. Αν δεν μπορεί να μπει ηλεκτρονικά, πρέπει να βρει κάποιον να του την κάνει. Αν δεν έχει κάποιον να του την κάνει, πρέπει να απευθυνθεί δεν ξέρω πού. Και πάω σε γνωστό, σε κάποιον τέλος πάντων, και μετά να μπει ο φάκελος. Εντάξει, το απλουστεύσαμε. Μια χαρά. Όχι ρε παιδιά, είπε έχει βγει εξώπορτα και δεν μου το είπε. Μου το είπε ο γείτονας. Δεν λέει να τη φτιάξει. Προφανώς εννοεί να τη βάλει στις θέσεις. Και αν έχει και κάποιο κόστος, παίρνεις τον ιδιοκτήτη και του λες: κοίτα να δεις, έχουμε πάθει αυτή τη ζημιά. Συνεννοηθούμε να το φτιάξουμε. Ξέρω εγώ. Αφήστε το έτσι. Έχουμε τι έχουμε. Διακοπή. Πάμε σύντομη για να πάμε στην κυρία Αγγελική.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Η κυρία Αγγελική από το Χολαργό, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Αγγελική.
1: Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
0: Τι κάνω? Δεν κάνω τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ελάτε.
1: Εγώ έτσι το κρίνω.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε γερός.
0: Όλοι μας.
1: Ακούω τώρα. Έχω ξανακούσει τον κύριο Σπύρο από το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Για κάποια προβλήματα που έχει με τα ΚΕΠΑ.
0: Όχι, εγώ... αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι.
1: Τέλος πάντων. Ας τα πούμε έτσι. Εγώ, ο σύζυγός μου είναι 83 ετών.
0: Ναι.
1: Πέρσι τον Ιούνιο, το 25,
0: ναι,
1: έπαθε εγκεφαλικό. Νοσηλεύτηκε τέλος πάντων και έχει πάθει μια ζημιά λόγω του εγκεφαλικού. Έχει καθετήρα μόνιμο.
0: Τι έχει καθετήρα μόνιμο, ναι.
1: Μόνιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μήνα έρχεται ο ουρολόγος και αλλάζουμε τον καθετήρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και είναι νευρολόγος.
0: Ναι.
1: Ο καρδιολόγος, γιατί έχει κάνει επιδιόρθωση βαλβίδας ανοιχτή καρδιά.
0: Άσχετο το αυτό με το, με το εγκεφαλικό, ναι.
1: Από λάθος ιατρικό μυελοπαθητικός. Είχαν οστεωθεί οι σπόνδυλοι του αυχένα και έπεφτε κάτω. Παρέλυε. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Τον είχαμε στην καρέκλα γραφείου και τον κινούσαμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, γίνεται και το εγκεφαλικό και είπα στην νευρολόγο, γιατί ήταν νευρολόγου θέμα, να κάνουμε αίτηση στο ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Κάνει τον εισηγητικό η νευρολόγος, κάνει έκθεση ο καρδιολόγος, ο ουρολόγος, τέσσερις γιατροί και ο ψυχίατρος.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε είναι ένα χρόνο ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, έχει και μια, τώρα τι να την πω, το ένα δευτερόλεπτο του λες κάτι και ξεχνάει τα πάντα. Τέλος πάντων, είναι κινητικός.
0: Συνέπεια του εγκεφαλικού είναι αυτό ή έχει αρχίσει να έχει κανένα?
1: Ναι, ναι, δεν είναι από το εγκεφαλικό.
0: Mm.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάναμε τον εισηγητικό, τον έκλεισε η νευρολόγος και μας κλείνουν 13 Μαρτίου να περάσει και πά.
0: 13 Μαρτίου του 26 φέτος.
1: Του 26.
0: Ναι.
1: Τον πάντα παιδιά μου,
0: ναι,
1: γιατί εγώ είμαι και εγώ μαύρα χάλια.
0: Ναι.
1: Και περνάει από το ΚΕΠΑ και του δίνουν 89% αναπηρία,
0: ναι,
1: και βοήθεια εταίρου προσώπου.
0: Ναι.
1: Μας είπανε ότι την απόφαση να την κοινοποιήσουμε στο ΝΕΦΚΑ,
0: ναι,
1: να κάνουμε μια αίτηση τέλος πάντων με την απόφαση για να βγει ένα, όχι επίδομα, του είπαν ένα συμπλήρωμα στη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Ο σύζυγος είναι συνταξιούχος του δημοσίου, πολιτικός υπάλληλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μας έρχεται μια απάντηση από τον ΕΦΚΑ,
0: mm,
1: ότι οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί...
0: Α, οι στρατιωτικοί δεν δικαιούνται.
1: Ούτε οι πολιτικοί υπάλληλοι.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Ναι, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα... Θα σας το πω τώρα έτσι όπως το ξέρω. Δεν έχει γίνει ακόμα από τον ΕΦΚΑ η συνένωση των ταμείων από το 2016. 10 χρόνια τώρα.
1: Δηλαδή και να ξανακάνουμε πάλι εισηγητικό και αίτηση και όλη την
0: διαδικασία. Κοιτάξτε, αυτό θα το κάνετε για το ποσοστό της αναπηρίας. Γιατί έχει κάποιες φοροαπαλλαγές, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Αλλά δεν έχει γίνει αυτή η συνένωση των ταμείων και κάποιοι ασφαλισμένοι που ήταν στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι σε στρατιωτικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: και κάποια άλλα ταμεία δεν δικαιούνται. Όχι, δεν δικαιούνται
1: προσώπου,
0: επειδή το δημόσιο δεν δίνει, λέει, επίδομα αναπηρίας, ενώ αν είχε γίνει η συνένωση θα μπορούσαν να τα πάρουν. Αλλά το έχει καθυστερήσει καμιά δεκαετία τώρα ο ΕΦΚΑ. Το λέω το καμιά δεκαετία σαν να είναι, ξέρετε, κάνα διήμερο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Το ξέρω δηλαδή. Έλεγα και από περίπτωση άλλη ακροατή.
1: Δεν ξέρατε κάτι. Αλλά ξέρετε αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Θα ρωτήσω πάντως την ερχόμενη εβδομάδα τον κύριο Ρίζο αν έχουμε καμία εξέλιξη σε αυτή την περίφημη συνένωση που
1: Ναι.
0: Έχει χρονίσει εδώ και 10 χρόνια.
1: Ποιο υπουργείο είναι αυτό?
0: Το ΕΦΚΑ είναι, το, είναι από το...
1: Είναι οργανισμός...
0: Όχι, όχι, είναι εργασίας και... Είναι, το ένα είναι το εργασίας, δηλαδή, και το άλλο είναι το πρόνοιας.
1: Το Υγείας Υπουργείο και πρόνοιας. Εργασίας είναι στο Υπουργείο Εργασίας, υπάγεται δηλαδή...
0: υπάρχουν υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και παίρνουν, οι υγειονομικές υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας.
1: Ναι. Αυτή τη συνένωση...
0: Οι ασφαλιστικές του εργασίας.
1: Τη συνένωση αυτή ποιος θα τη...
0: Ο ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ δεν είναι... Α, ποιο Υπουργείο, δεν το ξέρω. Πρέπει να το ρωτήσω, κυρία Αγγελική, δεν το ξέρω. Μη σας πω ψέματα.
1: Αν το θυμηθείτε...
0: Βέβαια, όχι, εννοείται, το έχω σημειώσει ήδη.
1: Ναι, γιατί έχω ξανακούσει τον κύριο Σπύρο. Από το Μαρούσι.
0: Ναι, ναι, καλό. Ο κύριος Σπύρος αυτό που ζει είναι.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή είναι να τους πλακώσει τις μηνύσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να έχεις λεφτά να κάνεις μηνύσεις και να περιμένεις μετά πότε θα πληρωθείς.
1: Κύριε Παρδάλη, πάντως δεν ξέρω. Η πρόνοια στην Ελλάδα είναι.
0: Ποια πρόνοια?
1: Ναι. Ανύπαρκτη.
0: Εντάξει.
1: Ανύπαρκτη. Σας ευχαριστώ και
0: εγώ
1: πάλι.
0: Θα έχω νέα την άλλη εβδομάδα πρωτοθέως που θα έχουμε τον κύριο, φαντάζομαι,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι,
0: κύριο Ρίζο, για να δούμε αν έχει γίνει κάτι με αυτή την είσοδο. Καλά, αν είχε γίνει
1: θα είχε ακουστεί,
0: θα είχε ακουστεί, γιατί δεν θα σας ενημερώσουν, ναι, ναι, μόνοι σας, ναι, θα πρέπει, ναι, να κινηθείτε,
1: ναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αγγελική.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, πάλι. Καλό βράδυ.
1: Επίσης, γεια σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος από το κύριε Νίκο. Έχουμε 2 λεπτά, θέλετε να βγούμε αύριο για να μην κάψετε τώρα για 2 λεπτά τη συμμετοχή σας?
2: Απλώς επειδή αλλάξατε το ωράριο και εγώ σας ακούω που κάνατε μέχρι τις 2.
0: Ναι, τώρα αυτή την εβδομάδα είμαστε λόγω θέρους, είμαστε πιο νωρίς.
2: Ναι, έχουμε 11.30 ώρα, μπορούμε να μιλήσουμε.
0: 11.30 ώρα, θα το σημειώσω από τώρα, αύριο 11.30 ώρα να σας καλέσουμε.
2: Μάλιστα, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Νίκο, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γιατί ήταν αμαρτία τώρα για 2 λεπτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα πω τα δικά μου και θα βάλουμε τραγουδάκι για να κλείσουμε. Ωραία. Η καλύβα στο βάθος τι είναι, ρε ξηρομερίτη? Ποιος στέλνει, λέει, σήματα καπνού από ξηρόμερο και τα μπουριαξάν? Είναι τσικνοπέμπτη και πάει το ψτό. Ψτό, λέει, δεν είναι ψητό. Το ψτό γόνα. Ψτό είναι γουρνοπούλα αυτό, έτσι, χωρίς το ρου. Και έχει έρθει κι άλλο ένα μήνυμα. Ο καλοπροαίρετος. Εγώ είμαι ο καλοπροαίρετος. Κυρία Χιλέπη, δεν έχω χρόνο τώρα πραγματικά για να σας απαντήσω σε ό,τι με αφορά. Επειδή μάλλον δεν ακούτε την εκπομπή, έτυχε να την ακούσετε σήμερα, δεν εξηγείται διαφορετικά, αλλά επειδή το έχω ξαναδεί το όνομά σας στα mail. Λίγη ντροπή, δεν ακούγατε τόση ώρα τι έλεγα για τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Δεν ακούσατε τι είπα για την απόφαση για τις τράπεζες, για τις μηνύσεις. Ελάτε τώρα. Ελάτε. Ελάτε. Όλοι έχουμε καθρέφτη στο σπίτι. Δεν ντροπή. Ναι, το πρωί νίκα είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν διοικητικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Νίκος Λικούρης, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γρηγόρης Διβάνης σε λίγο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Τα μεσάνυχτα, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Αύριο πρώτα θέλω πια, Πέμπτη 30 του μηνός. Καλά να είμαστε στις 7 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Ή για να είμαι πιο ακριβής για απόψε, καλώς σας βρήκα στη Μιλόγκα μας. Η Μαρία απέναντι μου απορρίς, λέει, τι λέει τώρα αυτός. Η Μιλόγκα, Μαρία μου, είναι το μέρος που χορεύεται το τάγκο. Γι' αυτό απόψε θα μετατρέψουμε το στούντιο σε Μιλόγκα. Καθώς θα το πλημμυρίσουν τάγκο μελωδίες. Συνεχίζουμε δηλαδή από εκεί που κλείσαμε χθες το βράδυ. Επηρεασμένη από τον Άστρο Πιατσόλα. Οι καλύτερες λοιπόν τάγκο μελωδίες στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Και κλασικά τάγκος και νεοτάγκος και ηλεκτροτάγκος. Όλες οι μορφές λοιπόν αυτού του αργεντίνικου ερωτικού χορού θα ακουστούν απόψε στον Real FM. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio at realfm.gr και 211-200-8200. Για να επιλέξετε και εσείς τις αγαπημένες σας μελωδίες από τα τάγκο.

Μπαχοφόντο από τους νεότερους εκπροσώπους του είδους. Από το Ρίο Ντελαπλάτα. Εκεί δηλαδή Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί που βρίσκονται και οι ρίζες του τάγκο. Το οποίο γεννήθηκε γύρω στο 1880. Στο Buenos Aires. Η επικρατέστερη των απόψεων υποστηρίζει ότι το τάγκο είναι ένα κράμα πολλών και διαφορετικών ρυθμών, μεταξύ των οποίων ο ισπανοκουβανέζικος ρυθμός Χαμπανέρα, η μιλόγκα της αργεντινικής Υπαίθρου, αλλά και ο νέγρικος χορός Καντόμπε και τα ανδαλουσιάνικα τάγκος. Οι Μπαχοφόντο θα μας απασχολήσουν αρκετά απόψε, όπως και το άλλο πολύ σημαντικό συγκρότημα του νέου τάγκο, η Κοντάν Project, αλλά φυσικά και κλασικότερες μελωδίες από Άστρο Πιατσόλα και Κάρλος Γκαρντέλ. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματά σας. Πρώτος, σε προτίμηση φυσικά το τάγκο από το Άρωμα Γυναίκας, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Θα την αναλύσουμε όμως όταν θα έρθει η ώρα να το ακούσουμε.

0: Το τελευταίο ταγκό στην Αθήνα από την Έλλη Πασπαλά και τους Απόρριμαξ, το αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Σε μια βραδιά αφιερωμένη σε τάγκο μελωδίες. Ελπίζω να έχετε διάθεση για να χορέψετε μαζί μας απόψε. Γι' αυτό κάντε και τις κατάλληλες επιλογές.
1: Στις πράξεις, εσέ μελώδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.
0: Καλησπέρα στην Άντια και στον Αντώνη. Μην ανησυχείτε, θα ακουστεί οπωσδήποτε το παίρνουν ακαμπέσα. Καλησπέρα στην Χαρούλα, θα συμφωνήσω. Όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ. Γεια σου Βαγγέλη στην Κοζάνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη στο Ρέθυμνο με τον Νότι Μαυρουδί. Βεβαίως και θα ακουστούν αρκετές ελληνικές μελωδίες απόψε. Γεια σου Θεοδόση με το τάγκο από το 12 Monkeys. Καλησπέρα στον Γιάννη. Είπαμε, ούλτιμο τάγκο εν Ατένας από Απόρριμακ και Έλλη Πασπαλά.

Πάμε για το επόμενο. Ισόφι Σόλομον με τον Ben by the Sun. Ισόφι Σόλομον, δεξιοτέχνης του βιολιού, πρώην μέλος στο Νόι Βαβόι. Πήρε την μελωδία του Γέρζι Πέτερσμπούσκι από το 1935 με τον τίτλο του Οστάντσια Νιετζέλα και τα μεταμόρφωσε σε Ben by the Sun.

Γεια σου Ιωάννα, δεν υπάρχει λέει καλύτερο φροντιστήριο από το απόψινό. Υπέροχος, δυναμικός και ταυτόχρονα ερωτικός χορός που μεταδίδει το μήνυμα σε αυτόν που πρέπει να το λάβει. Ακούω και χορεύω με την ψυχή, τη φαντασία μου και με μεγάλο ενθουσιασμό. Χαίρομαι Ιωάννα, καλό βράδυ να έχεις. Καλησπέρα στον Πάνο, τον ημιυπαίθριο. Είπαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από την Σόφη Σόλομον. Είναι βασισμένο σε κλασικό, σε κλασική μουσική του 1935 από την Πολωνία και τον Γέρζι Πέτερσμπουρσκι. Εάν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Απλά δεν μπορώ να το μεταδώσω γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή ηχογράφηση όπως καταλαβαίνετε. Έχει όμως μια ιδιαίτερη αξία να το ακούσετε. Το τάγκο, αν και γεννήθηκε για να εκφράσει τα απελπισμένα αισθήματα των απόκληρων της κοινωνίας, είναι εκτός από τη θλίψη, την νοσταλγία, την ανασφάλεια, το πάθος για μια καλύτερη ζωή, μουσική, χορός και τραγούδι. Στην ιστορία του καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία είχε άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε μικρότερη βαρύτητα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
9: Τις αργεντίνικες μελωδίες. Καλησπέρα στον Χάρη, καλησπέρα στον Τάσο. Γεια σου Χρύσα, καλησπέρα στην Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή το τάγκο χορεύονταν κυρίως στα πορνεία, με έντονες αισθησιακές κινήσεις και την ανταλλαγή στίχων με σεξουαλικό περιεχόμενο. Στους χώρους αυτούς κυριαρχούν οι κομπάδρες, οι μάγκες και συνήθως προαγωγοί, με το ιδιόρυθμο ντύσιμο και την εύκολη χρήση του μαχαιριού. Στη γοητεία του τάγκο αντιστέκονται μόνο η ανώτερη τάξη εκεί στην Αργεντινή, που το αντιμετωπίζει υποτιμητικά ως προϊόν των πορνείων. Τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το τάγκο κερδίζει τους αριστοκράτες και τους αστούς του Παρισιού, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, και όταν γυρνά πίσω στο Buenos Aires είναι πλέον καταξιωμένο και το χειροκροτούν όλες οι τάξεις. Το 1917 ο Κάρλος Γκαρντέλ θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τάγκο σε θέατρο. Και δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει, ότι το τάγκο είναι το προήμιο μιας ερωτικής σχέσης. Είναι η εισαγωγή στην επιθυμία.

Boulevard of Broken Dreams από τον Τόνι Μπένετ, αφιερωμένα στην Εύη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Γιάννη, το Bye Ballar από τους Παχοφόντο έπαιξε ήδη, ήταν το δεύτερο τραγούδι της απόψινης εκπομπής. Γεια σου Μαριέτα, καλησπέρα στην Μίνα. Κατά μία εκδοχή μου γράφει, τα βήματα του τάγκο ως προκλήσεις μπορεί να αποτελέσουν τη σπίθα που θα ζωντανέψει το πάθος και μονομιάς να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα, καθώς οι κεραυνοί γίνονται αμφίδρομοι. Επιλογή το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Καλησπέρα στην Εύα και καλό ταξίδι. Γεια σου Ματίνα. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στον Κωστή. Καλώς επέστρεψες και πάλι στην παρέα μας. Γεια σου Χαρά. Θα συνεχίσουμε με τάγκο λοιπόν και θα ζητήσω απλά κάποιο που είχα ζητήσει παλαιότερα αλλά δεν το έβαλες. Αλλά υποσχέθηκες ότι θα το έβαζες με την πρώτη ευκαιρία. Και αυτή είναι η απόψη, γιατί αυτό το τάγκο είναι απλά το πιο μελωδικά υπέροχο. Αντριάνο Τσελεντάνο και Λουμφάρντια.

αλλά θα ακούσουμε και ελληνικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Καλησπέρα στον Ευρυπίδη με την Χάρης Αλεξίου, καλησπέρα στον Βασίλη με τη Δέσποινα Ολυμπίου. Και το Βάλε Μουσική, ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά τάγκος. Γεια σου Κατερίνα μου που το κινητό σου τελειώνει σε 287, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Χαρούλα με την Σόφη Σόλομον και το A Light That Never Dies. Καλησπέρα στον Λεωνίδα και στην Βάσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη περίοδο του τάγκο, η οποία οριοθετείται μεταξύ 1900 και 1915, επικρατούν κυρίως οι χαρούμενοι ρυθμοί, όπως ο ρυθμός της Μιλόγκα. Το El Choclo, το πρώτο τάγκο Μιλόγκα, γράφτηκε από τον Άντζελ Βιλόλντο και ο χορός ήταν έντονος και αισθησιακός. Εκείνη την περίοδο συναντάμε κυρίως ορχιστρικά και λιγότερο τραγουδιστά τάγκος. Η αλλαγή θα γίνει στη δεύτερη περίοδο, από το 1917 έως το 1935, όταν συντελούνται αρκετές αλλαγές, δεδομένου ότι η αργό του λιμανιού και των παρανόμων, καθώς και οι προκλητικές και αισθησιακές κινήσεις του χορού, δεν είναι πλέον αποδεκτές από τη μεσαία τάξη, ενώ υπάρχει και η εμφάνιση του μπαντονέων, του κατεξοχήν μουσικού οργάνου του τάγκο. Συν τη διάδοσή του, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, στο Παρίσι και στην Ευρώπη. Οπότε γεννάται η ανάγκη για την ύπαρξη μιας αγοράς τάγκο μουσικής και ηχογράφησής της. Ο χορός γίνεται πιο ευπρεπής, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τραγούδι και είναι η εποχή που δημιουργούνται οι τραγουδιστές αστέρες με κορυφαίο τον Κάρλος Γκαρντέλ, η προσωπολατρεία του οποίου άγγιζε την υπερβολή αν αναλογιστεί κανείς την έλλειψη των σημερινών μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλαμβάνουν την τάγκο σκηνή. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τους χορευτές εκείνης της εποχής. Στα μέσα της δεκαετίας του 20 έως τα μέσα της δεκαετίας του 30, ο χορός του Buenos Aires γίνεται λιγότερο δημοφιλής σε σχέση με το τραγούδι. Δελαντά, αβεσάς, αφιερωμένο στη Ρενάτα.

Από τους νεότερους και πάλι εκπροσώπους, ο Φετερίκο Μπέλ. Καλησπέρα Μαριέτα, φυσικά θα ακούσουμε και την Κουβαρσίτα. Καθώς είπαμε ότι θα ακούσουμε και κλασικά.

Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ενδεχομένως η πιο σημαντική μορφή του τάγκο και ο μεγαλύτερος αστέρας του, ειδικά τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Κάρλος Γκαρντέλ. Γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 στην Τουλούζ, στην Γαλλία. Με καταγωγή βέβαια από το Buenos Aires, από την Αργεντινή. Ο οποίος έχει γράψει μερικές από τις πιο διάσημες μελωδίες, όπως είναι φυσικά το «Περούνα Καμπέσα», το οποίο αρχικά θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή και αμέσως μετά θα το ακούσουμε και με την ερμηνεία του Κάρλος Γκαρντέλ.

0: ίσως το πιο δημοφιλές ερωτικό τάγκο. Το Μπορούνα Καμπέσα το ακούσαμε στην ταινία Ρώμα Γυναίκας με τον Αλ Πατσίνο. Στο ρόλο του τυφλού να χορεύει με την Γκάμπριελ Άνγκορ ένα πολύ αισθησιακό τάγκο. Είναι δημιούργημα, όπως σας είπα, του Κάρλος Γκαρντέλ. Και ο τίτλος του σημαίνει στα ισπανικά «Για ένα κεφάλι». Και συγκεκριμένα «Για ένα κεφάλι αλόγου». Καθώς το τραγούδι είναι μια ιστορία ενός τζογαδόρου που συγκρίνει την κακή του τύχη στις γυναίκες με μια υποδρομία στην οποία η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας είναι όσο και ένα κεφάλι αλόγου. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο τραγούδι και ας ακούσουμε τώρα και την αυθεντική ηχογράφηση που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με τη φωνή του Κάρλος Γκαρντέλ.
1: Por una cabeza.

0: que vivir. Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirarme...
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσω πάνω στον Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα από τη Μαριέτα που λέει: το πιο ερωτικό για ένα κεφάλαιο αλόγου. Τι να πει κανείς. Είδατε, καταρρύψαμε για έναν μύθο απόψε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Her Majesty Sound και Last Dance στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Αυτό ακούγεται συχνά έτσι και αλλιώς από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι πολύ αγαπημένος ρυθμός. Βραδιά αφιερωμένη λοιπόν σε τάγκο μελωδίες. Τόσο από το παρελθόν, ακούσαμε μελωδίες από τη δεκαετία του 30 και φτάνουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε μετατρέψει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο σε μιλόγκα. Και όπως ενδεχομένως να έχετε πληροφορηθεί, τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον στην Αθήνα, έχουμε μιλόγκα ακόμα και στο δρόμο. Με τους μιλονγκέρος, εκεί στο τέλος του πεζόδρομου της Ερμού, λίγο πριν από την Οδό Πειραιός, στο σημείο που γίνεται ακριβώς το παζάρι κάθε Κυριακή, να συναντώνται συχνά πυκνά από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, στην επωνομαζόμενη μιλόγκα του δρόμου, και να απολαμβάνουν χορεύοντας τάγκο ρυθμούς σε μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Από τα πιο ευχάριστα happenings που συμβαίνουν στην πόλη. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, σε ρυθμούς που και εσείς προστάζετε, εντός εισαγωγικών. Studio @3lfm.gr για emails ή 211-200-8200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κατερίνα μου, προτιμώ να μείνω στη μουσική. Για χορεύτης δεν ξέρω αν είμαι και τόσο καλός. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Μαρία. Μαρία, το τάγκο το οποίο ψάχνεις είναι το Άστορ Πιατσόλα. Το Ελσούρ μπορείς να το ψάξεις στο διαδίκτυο, θα το βρεις οπωσδήποτε. Άστορ Πιατσόλα, Ελσούρ. Καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει στην Βάρη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη Ραφαέλ και στον Αλέξανδρο. Καλησπέρα στη Λιάννα που είναι συνάδελφος. Λιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι καλές εκπομπές. Πάμε για Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα για τη συνέχεια. Και Μετροπόλιταν.

σχετικά με τη μιλόγκα του δρόμου που ανέφερα λίγο νωρίτερα και με ρωτάτε. Να σας πω ότι δεν είναι πάντα προκαθορισμένες οι συναντήσεις. Υπάρχει όμως μία σελίδα, μία ιστοσελίδα, το Tango in Athens, την οποία αν επισκεφτείτε από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το κάθε πότε συμβαίνει η μιλόγκα του δρόμου. Γεια σου ναυσικά στην Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Φάνια. Καλησπέρα στον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 3.37. Δυστυχώς έχει έρθει κενό το μήνυμά σου. Γεια σου Μάγδα. Με τιμά ιδιαίτερα το email που έχει στείλει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη. Να και η πρώτη ελληνική νότα για απόψε. Το κλασικό, ας ερχόσουν για λίγο. Με τη φωνή της Δανάη Στρατηγοπούλου. Στο πρόσφατο remix βέβαια που έχει γίνει και όχι στην αρχική εκτέλεση. Επιλογή του Ανδρέα για απόψε.

Πολύ ψηλά στις επιλογές σας απόψε, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Το τάγκο της Ροξάνης από το Μουλέν Ρουζ. Να πω καλησπέρα στην Ανθή. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα στην Ευαγγελία στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Τάσο με την πολύ όμορφη φωτογραφία. Έχει πολύ πάθος μου λέει απόψε η βραδιά. Είναι λογικό, βραδιά τάγκο χωρίς πάθος δεν γίνεται. Η χρυσή περίοδος για το τάγκο είναι από το 1935 έως το 1955. Καθώς η γενιά του 40 ξεκινά με μια νέα προσέγγιση του τάγκο. Το 1935 είναι το έτος στο οποίο συμπίπτουν δύο γεγονότα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Το πρώτο είναι ο θάνατος του Κάρλος Γκαρντέλ σε αεροπορικό δυστύχημα στην Κολομβία. Και το δεύτερο είναι το ντεμπούτο της ορχήστρας του Χουάντα Ντεαρέντσο στο καμπαρέ Σαντεκλέρ, όπου ξεκινά η λεγόμενη χρυσή περίοδος του τάγκο και λίγη με την πτώση του Περόν το 1955. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όλα τα στοιχεία του τάγκο βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Οι μουσικοί παίζουν για τους χορευτές, οι τραγουδιστές τραγουδούσαν και εντάσσονταν μέσα στην ορχήστρα σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου οι τραγουδιστές κυριαρχούσαν. Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε και την στήριξη από το περονικό καθεστώς που το κατέστησε για λόγους πολιτικής εθνικό προϊόν της Αργεντινής.

He is heir tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

Γεια σου Μαριέτα, όχι, αυτή δεν είναι η Κόντα Project. Η Κόντα Project θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Αυτή είναι η Παχοφόντο, Tango Club. 8 μουσική από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, από την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, στην περιοχή δηλαδή που γεννήθηκε το τάγκο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Στάθη που μας ακούει στην Γερμανία. Γεια σου Νούλη μου, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Μιλόγκα. Καλησπέρα στον Χρήστο, συνοδεύει και η μουσική Χρήστο μου αυτό που συμβαίνει τώρα. Εγώ όμως δεν έχω εικόνα, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Αλλά σε ευχαριστώ που μου το μεταφέρεις. Για ποδόσφαιρο μιλάμε και για τον Μέση, χορεύει αργεντινικό τάγκο. Δεν έγινε τυχαία η βραδιά. Ladies and gentlemen. Τους Κόντα Project θα τους ακούσουμε λίγο αργότερα. Πάμε για Los Vidos de Uruguayos. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Καλησπέρα στην Πέγκη, καλώς ήρθες. Γεια σου Βάγκο με το Tango in Love. Καλησπέρα στην Ελένη. Χάρηκα ιδιαίτερα που σου προκάλεσα έκπληξη με τον Κάρλος Γκαρντέλ και την εκτέλεση που ακούσαμε με την ερμηνεία του στο Πορούνα Καμπέσα. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα Λία.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Για να πάμε και σε ορισμένα από τα πιο κλασικά. Ο Μέγας Άστορ, ο Άστορ Πιατσόλα και το Λιμπερτάγκο. Καλησπέρα στον Κώστα από το κινητό, τελειώνει σε 6.25. Έχει ακουστεί ήδη το συγκεκριμένο που μου έχει στείλει στο μήνυμά σου. Καλό βράδυ Λίνα μου, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Πολύμνια, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα στην Λευκοσία. Γεια σου Αγγελική, υπέροχα μου λέει. Τα τάγκο σας μας ανεβάζουν τη διάθεση και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε να χορεύουμε βέβαια, όπως στις ταινίες. Γεια σου Αλέξανδρε στο Τορόντο. Καλησπέρα Μέτη και χαίρομαι ιδιαίτερα που ταξιδεύεις απόψε με τάγκο. Για λίγο ακόμη, για 20 λεπτά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2-3-LFM.gr ή 2-11-200-8-200. Μιλώντας φυσικά για κλασικά, La Cumbarsita, σύνθεση του Ουρουγουανού μουσικού Gerardo Matos Rodriguez από το 1916. Σίγουρα ένα από τα πιο κλασικά, αν όχι το πιο κλασικό. Εδώ σε ερμηνεία από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, αφιερωμένο στην Σόφη.

Η ουσιαστική περίοδος κρίσης του τάγκο ξεκινά με την πτώση του Περόν το 1955. Το τάγκο καταδιώχθηκε από τις στρατιωτικές δικτατορίες που ακολουθήσανε και ο αριθμός των 600 ορχήστρων που υπήρχαν επί εξουσίας του Περόν μειώνεται δραματικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της σκληρότερης δικτατορίας που γνώρισε η Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιδέλα το 1974. Χιλιάδες συλλήψεις, φυλακίσεις και εξαφανίσεις αντιφρονούντων. Μουσικοί και δημιουργοί του τάγκο, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αυτοεξόριστων καταφεύγει στο Παρίσι, όπου και ανατρέχει στις ρίζες του τάγκο, καθώς γεννά την νοσταλγία για την πατρίδα, η θλίψη και ο πόνος της υποχρεωτικής εγκατάληψης. El Choclo, εδώ από την φωνή του Nat King Cole. Επιλογή του Γιάννη για απόψε. Con un extraño de

Το Well Valsour του Αστόρ Πιατσόλα το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας.

Το Well Valsour του Αστόρ Πιατσόλα το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν, καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης.

Το Well Valsour, του Αστόρ Πιατσόλα, το ακούσαμε χθες το βράδυ στην κανονική του εκτέλεση. Σήμερα θα το ακούσουμε στο remix από τους Coop. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για την κρίση που πέρασε το τάγκο εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Με τις δικτατορίες στην Αργεντινή μετά την πτώση του Περόν. Καθώς το τάγκο πολιτικοποιείται και γίνεται όργανο μιας αντιπολίτευσης που θέλει να δράσει δυναμικά στην αλλαγή της κοινωνίας. Η μουσική πλέον παίζει πια τον κυρίαρχο ρόλο, το τραγούδι και ο χορός περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Και η επίδραση της jazz οδηγεί στη γέννηση του Tango Nuevo, με κύριο εκπροσωπό του τον Άστορ Πιατσόλα. Ο Πιατσόλα αγαπήθηκε τόσο αλλά και κατακρίθηκε ιδιαίτερα από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι με συχνές δρυμύτατες επιθέσεις τον κατηγορήσαν ότι κατέστρεφε το τάγκο και ότι η μουσική του πλέον δεν ήταν τάγκο. Η καταξίωσή του άρχισε πάρα πολύ να έρθει, όπως και η καταξίωση του Tango Nuevo στην Αργεντινή, ενώ ο ίδιος αμυνόταν ισχυριζόμενος ότι για εκείνον το τάγκο ήταν πάντα για τα αυτιά παρά για τα πόδια. Η πτώση της στρατιωτικής χούντας στην Αργεντινή το 1983 οδήγησε στην αναγέννηση του τάγκο στο Buenos Aires και μαρτυρίες εκείνες της εποχής καταγράφουν ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ παράξενη. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν σαν από βαθύ λίθαργο και ήθελαν να κινηθούν γρήγορα και άμεσα. Όλοι παρακολουθούσαν μαθήματα γιόγκα, μαθήματα πολεμικών τεχνών και μαθήματα χορού. Αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται και πάλι στο προσκήνιο ο χορός, ο οποίος ορίζεται κυρίως από περίπλοκα βήματα και βαθιά συναισθήματα.

Αφού κάναμε λοιπόν το ταξίδι σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, με βάση πάντα την περιοχή του Ρίο Ντελαπλάτα, εκεί μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, τα τελευταία ακούσματα για απόψε, τα τελευταία τάγκο ακούσματα θα είναι βαλκανικά. Θα είναι από τη δική μας Χερσόνησο. Η βαλκανική, και μάλιστα το πρώτο το οποίο έρχεται είναι ελληνικό. Σταύρος Λάντζιας, ο θάνατος του Ταύρου για την Δήμητρα στην Κοζάνη.

Σταύρος Λάντσιας, λοιπόν, ο Θάνατος του Σταύρου. Γιατί σε έναν λαό με το πάθος που έχουμε και εμείς οι Έλληνες, ταιριάζει απόλυτα το τάγκο. Γεια σου Βάγκο, μήπως ξεκινάει, μου λέει, κάποιος κύκλος με αφιερώματα σε διάφορα στήλη μουσικής και χορού και είναι τυχαίον το ενδιαφέρον σου για το τάγκο. Πολύ καλή ιδέα, φίλε. Καληνύχτα στην Πέπη. Μια ερωτική υπέροχη, λέει, εκπομπή, συνδυασμός από άνοιξη και τάγκο. Καλό βράδυ στην Εύα, καλό βράδυ στην Αναστασία. Γεια σου Μελίτα. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου γράφεις. Έχει παίξει το τραγούδι το οποίο μου ζητάς. Όπως γράφεις, κρίμα. Για μένα έχασα την πιο ωραία εκπομπή σου. Καληνύχτα Κατερίνα. Υπέροχα ακούσματα, λέει, και μας είχαν λείψει. Πάμε σιγά σιγά για το πρώτο τελευταίο της απόψινής εκπομπής. Earth Wheel, Sky Band και Gypsy Tango.

αφιερωμένο στην Αυσικά. Καληνύχτα Φρίνη, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στην Στέλλα, στα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά η Μιλόγκα να κλείσει για απόψε. Δύο ώρες μεθύσαμε με άρωμα τάγκο. Από τη Μαρία Ψάλτη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real, ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους. Το τελευταίο για απόψε είναι ένα ποίημα γραμμένο με νότες. Και είναι από τα Βαλκάνια. Boris Kovacs, Begin at the End. Ευχές για καλό ξημέρωμα σε όλους, να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.